Χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους. Πού θα βρω την ευτυχία? Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

το δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

δυο σου χέρια ψάχνω το φως. Τα λόγια γίνονται σκουριά κι λέει.

ίδιο γονεί. Τώρα στη μαύρη αρρώστια, ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια,

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη επανέρχεται φουριόζα με ένα βιβλίο έκπληξη. Με εξαιρετική γραφή μιλάει για κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα, αλλά και πολύ μακριά από αυτήν. Ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαζικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κωμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλωνία. Από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που με μια απερίσκεπτη πράξη αλλάζει αθελά της το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ας βάλουμε και δύο ερωτήσεις. Σε πόσους βαθμούς ψύξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός Καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Και τέλος, προσθέτοντας, γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

και Βενετσάνη. Πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Με λόγου μου το κάπταν γέννη.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 5.

Λευκώτης, γιατί μένω ακόμα. Τι είναι αυτά που ζητώ, σκεπασμένος με χιόνια.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μου φυλακής. Κάποιος διαβάζει τις παλάμες μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

από τις δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπα.

0: τους δρόμους της χαμένης μου ζωής.
1: Αφήνουμε στο Ορφέα το περίδι το επόμενο.

κι εγώ έτσι στα ρηχά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά, σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη στις 8 το βράδυ.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

σύστημα της ΒΕΠΟ γεμίζει από έρωτα το σπίτι. Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
1: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Το Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή. Και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε: μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sin-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινίες σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού για όσους κάνουν διακοπές ακόμη και καλό χειμώνα για εμάς που τις τέλειωσαν. Λοιπόν, ετοιμάζω το απεριτίφ που σερβίρω κάθε πρωί Σαββάτου και Κυριακής με δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτισμού, πολιτικής και όλα αυτά αναμειγμένα με μουσική. 29 Αυγούστου σήμερα. Η μέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την αποτομή της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του Βαπτιστή δηλαδή, αλλά και η μέρα που το χωριό μου, η Γουριά Μεσολογγίου, έχει πανηγύρι. Σίγουρα είχε τουλάχιστον όταν ήμουν μικρός, τώρα δεν ξέρω. Και αφού ο λόγος για πανηγύρια, στις 6 Αυγούστου, τον καιρό που έλειπα δηλαδή, ξεκινούσε τον πανηγύρι της Πενταλόφου, το απέναντι χωριό δηλαδή, της Ποδολοβίτσας για τους παλιότερους. Ένα από τα πλέον παλαιότερα και θυμισμένα πανηγύρια της Δυτικής Τολοκαρνανίας που στη μακρόχρονη πορεία του φιλοξένησε τραγουδιστές μύθους όπως το Φώτη Χαλκά, το Μαθητή του, Τάκη Καρναβά, την Τασία Βέρα και τη Σοφία Κολλητήρη, αργότερα μάλιστα τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, αλλά και περίφημους κλαριτζίδες όπως τον Κώστα Μόσχο ή Φουσκομπούκα, τον πατέρα δηλαδή του δεξιοτέχνη του Σαντουριού Αριστίδη Μόσχου, τον Τάσο Χαλκιά, τον αείμνηστο Βασίλη Σαλέα και φυσικά τον Γιάννη Βασιλόπουλο. Μάλιστα για ένα μεγάλο διάστημα η παρουσία του τελευταίου ήταν συνυφασμένη με το πανηγύρι του χωριού. Ήξερες ότι του Σωτήρος, έτσι λέγονταν η γιορτή, ο Βασιλόπουλος θα ήταν στην Πεντάλοφο, στο Μασούρα. Και Βασιλόπουλος σήμαινε Ραστ, ένα οργανικό κομμάτι που για εμάς τους Μεσολογγίτες είναι κάτι σαν τον εθνικό ύμνο της περιοχής μας. Και όταν ο Άρχοντας είχε κέφια και ήταν καλός και ο χορευτής, το τιμά το Θεό, άνοιγαν οι ουρανοί και έβλεπες το Θεό να σου χαμογελά. Όπως εδώ.

Και τώρα ερχόμαστε στην επικαιρότητα που λέγαμε. Πριν μερικές μέρες, στη Οδόπη, ένας 53χρονος σκότωσε με μαχαίρι την σύζυγό του. Μερικές μέρες νωρίτερα, ένας άλλος σκότωσε τη παλιά του φίλη στη Νέα Σμύρνη. Ήταν η ένατη αυτή της Νέας Σμύρνης. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε στο 2026 έχουμε 10. Το 25 είχαν καταγραφεί 21 γενικοκτονίες. Λοιπόν, αφού μέχρι πρόσφατα είχα ένα πρόβλημα με τον όρο, αν πρέπει να λέγεται γενικοκτονία ή αν απλά δολοφονία. Γιατί η γυναίκα και αυτή άνθρωπος είναι. Όχι. Πρέπει να κατοχυρωθεί ο όρος γενικοκτονία. Οι κύριοι αυτοί σκότωσαν αυτούς τους ανθρώπους γιατί ήταν γυναίκες. Γιατί τις έβλεπαν σαν πράγματα, σαν ρες, όπως οι Ρωμαίοι δηλαδή, εν πάση περίπτωση. Λοιπόν, ψάχνοντας το δημοτικό τραγούδι για να βρω ένα τραγούδι που να πηγαίνει με αυτό το θέμα, βρήκα την Ανδρονίκη. Είναι ένα τραγούδι, θα το ακούσετε εδώ στην κυπριακή του εκδοχή. Πάντα σε όλα τα τραγούδια, είτε μιλάμε για την γυναίκα του Μενούση, είτε μιλάμε για την Ανδρονίκη, στο τέλος όλοι λυπούνται. Αλλά τι να το κάνεις όταν έχει γίνει το έγκλημα. Ακούς την Ανδρονίκη λοιπόν στην κυπριακή της εκδοχή.

Και τώρα μια είδηση που με έκανε πολύ πολύ χαρούμενο αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πριν τρεις μέρες, την Τετάρτη δηλαδή, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ήρθε σε συμβιβασμό με 47 πολιτείες των ΗΠΑ και την περιφέρεια της Κολούμπια και συμφώνησε να πληρώσει έως και 17,1 δις δολάρια, επαναλαμβάνω, 17,1 δις δολάρια σε πρόστιμα και να κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας αυτών των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, έτσι που να μην είναι εθιστικές για τα παιδιά. Δηλαδή, το αποδέχτηκε ο κ. Ζούκεμπεργκ ότι κάνει μια δουλειά η οποία είναι εθιστική για τα παιδιά και τα οδηγεί σε άλλους δρόμους. Λοιπόν, ακούστε, ο κατήφορος της μετάλλαξης της ανθρώπινης επικοινωνίας μέσω του Facebook άρχισε το 2009. Μέχρι τότε, το Facebook ήταν ένας ιστότοπος που επέτρεπε ή αν θέλετε προκαλούσε τους ανθρώπους να δημοσιεύουν για τους φίλους τους προσεκτικά διαμορφωμένες εκδοχές της ζωής τους. Το 2009 όμως πρόσθεσε ένα κουμπάκι που έλεγε πάνω like, δηλαδή μου αρέσει. Έτσι φύτεψε το σπόρο για τη μέτρηση της δημοτικότητας του περιεχομένου της ανάρτησης. Αυτό ήταν. Η ανθρώπινη επικοινωνία μεταμορφώθηκε σε μια παράσταση προκειμένου ο χρήστης να αποσπάσει την όσο δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή του κοινού. Στη συνέχεια προσθέθηκε και με ανάλληλη καινοτομία, δηλαδή ένας αλγόριθμος που καθόριζε ποιες αναρτήσεις θα έβλεπε ο χρήστης, με βάση την πιθανότητα αλληλοεπίδρασης ενός ατόμου σε μια δεδομένη ανάρτηση, υπολογίζοντας, προσέξτε αυτό, τα like που είχε συγκεντρώσει. Με άλλα λόγια, καλημέρα κύριε Αγωγής. Εκείνο όμως που θεωρώ απάνθρωπο σε αυτήν την υπόθεση με το Facebook είναι η άγρια οικονομική εκμετάλλευση, πέρα από το πρώτο που είπαμε έτσι, της ανθρώπινης ανάγκης για επικοινωνία. Εξηγούμε. Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο επιζητούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Τι πιο ανθρώπινο, τι πιο φυσικό. Και όταν λέμε να επικοινωνήσουν, εννοούμε να καταθέσουν στον τοίχο τους το όνομα, τη φωτογραφία τους, τα συναισθήματά τους, τη γνώμη τους, τις προτιμήσεις τους για πρόσωπα και πράγματα. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό ο κύριος Μαρκ Ζάκεμπεργκ κάθε μέρα το μαζεύει, το πακετάρει, του δίνει τη μορφή των στατιστικών στοιχείων, δηλαδή γούστα, καταναλωτικές συνήθειες, τάσεις αγοραστικές, και το πουλά σε διάφορες εταιρείες προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στις διαφημίσεις τους. Με άλλα λόγια, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία, προσφέρει στην αγορά ένα κοινό 3 δισεκατομμυρίων εν δυνάμει καταναλωτών και εισπράττει δισεκατομμύρια δολάρια. Και το λόγο της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι? Ότι το υλικό για τη χρυσοφόρα αυτή με σιτία το δίνουν μόνοι τους οι ίδιοι οι πελάτες. Οι ίδιοι οι πελάτες τους. Εμείς δηλαδή. Και μάλιστα τσάμπα. Αλλά είπαμε, όσοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Facebook ονομάζονται χρήστες. Όπως ακριβώς λέγονται και οι πελάτες των εμπόρων ναρκωτικών.

0: Στις 9 Αυγούστου έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος. Δηλαδή, ο τυφεκεφόρος πεζικού Παπαδόπουλος Ιωάννης στο Λούφα και Παραλλαγή. Ο Μπάμπης στο Ρεμπέτικο. Ο Σοκράτης στο Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Ο Τηλέμαχος Κοτρώνης στο Σιπής της Πύλου. Ο Νικολιός του σύριαλ «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ο Μίτσος Πέπας, αλλά και ο Μάιμος στο Κάμπικ. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός. Ένας ανήσυχος δημιουργός, από εκείνους καλλιτέχνες που δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με την ιδέα ότι η τέχνη μπορεί να είναι αποκομμένη από την κοινωνία. Υπήρξε μια ιδιαίτερα αντισυμβατική παρουσία στα ελληνικά καλλιτεχνικά πράγματα ο Καλογερόπουλος. Με το βλέμμα του στραμμένο στην κοινωνία, με χιούμορ, σαρκασμό, ευαισθησία, αλλά και έντονη πολιτική ματιά, δημιούργησε ένα έργο που δύσκολα χωράει σε κατηγορίες. Ο Νίκος θα είναι πάντα ο καλλιτέχνης που θα σηκώνεται στο δικαστήριο και θα φωνάζει την αλήθεια, ρε. Το ποιος είναι πραγματικά όμως ο καλλιτέχνης ο Καλογερόπουλος, ακούστε τον ίδιο να του λέει σε μια παλιά του συνέντευξη. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι από το Σιπής της Πύλου. Από μένα, καλό ταξίδι Καλόγερα. Χαιρετισμού στον κοινό μας φίλο, τον Τάκη Σπυριδάκη, που κι αυτός βιάστηκε να φύγει.
1: Ο Νίκος ο Καλογερόπουλος μεγάλωσε στους δρόμους. Είναι παιδί του δρόμου. Όπως το λέει και στο στιχάκι του. Το στιχάκι έτσι τελειώνει η ταινία και είναι όλο το ζουμί της ταινίας αυτό. Που λέει με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων λέω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας. Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι και ο άλλος. Εγώ ο μικρός, εγώ και ο μεγάλος. Βαράω τα όργανα και τραγουδάω στους δρόμους με τους ελεύθερους και με τους παρανόμους. Εγώ Αετός, εγώ και Προμηθέας. Εγώ ο τρελός της διπλανής παρέας. Λέω αυτά που δεν τολμάτε εσείς να πείτε και χαρμοκλαίω που στο βάθος συμφωνείτε.

Στις 18 Αυγούστου 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα. Ο Λόρκα τον Ιούλιο του 1936 πήγε στη Γρανάδα για να βρει τους φίλους του. Στις 17 Αυγούστου λοιπόν του 1936 συνελήφθη από τους οπαδούς του Φράγκο και την επόμενη εκτελέστηκε. Ο τάφος δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα και αποτελεί ένα μυστήριο μέχρι σήμερα. Ή μέχρι τώρα ένας καφές δεν έχουν αποδώσει. Ένας δικαστής Ισπανός άνοιξε το φάκελο του Λόρκα και από τότε αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες για τα κίνητρα που όπλησαν, λέει, το χέρι των εκτελεστών. Η κρατούσα όμως άποψη υποστηρίζει ότι ο Λόρκα δολοφονήθηκε από φαλαγγίτες του Φράγκο που δεν του συγχώρεσαν τη συμπόρευσή του με το κυβερνόν λαϊκό μέτωπο, δηλαδή σοσιαλιστές, κομμουνιστές και αναρχικούς. Σε στίχους του Λόρκα και μετάφραση του Ντοσία Αλίτη, ακούστε το επόμενο τραγούδι. Μουσική ανοίξει το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι σαν να έχει προβλέψει το τέλος του.

Στις 6 Αυγούστου του 2015 πέθανε ο Κώστας Βύρβος. Το έθνος που είναι ο Βύρβος, ξέρετε, όλοι το ξέρετε. Ένας από τους καλύτερους λαϊκούς στιχουργούς. Όταν πρώτα συνάντησα τον Κώστα Βύρβο για να του πάρω συνέντευξη για τον επενδυτή, γύρω στο 92 με 93, ομολόγω ότι ήμουν λίγο κομπωμένος απέναντί του. Αφενός γιατί με το λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60 δεν είχαμε αποκαταστήσει ακόμη διπλωματικές σχέσεις, αλλά και αφετέρου γιατί εντελώς διαστροφικά μου είχε κολλήσει στο μυαλό το τραγούδι που είχε γράψει ο Βύρβος με τον τίτλο «Ο Μάμι Μάμι Μπλου Ρεμπέτησε». «Ο Μάμι Μάμι Μπλου Ρεμπέτησε». Μου άνοιξε την πόρτα στο σπίτι του στο παλιό Φάγερο και είδε έναν άνθρωπο που δεν έμοιαζε καθόλου με λαϊκό καλλιτέχνη. Ξέρετε, προφορά, ντύσιμο στυλ, η πρώτη έκπληξη. Έμοιαζε περισσότερο με έναν ευδιάθετο, συνταξιούχο, ευτραφή δημόσιο υπάλληλο και ήταν δημόσιο υπάλληλο, όπως μου είπε στη συνέχεια. Στα Λαχεία, αν θυμάμαι καλά, δούλευε και από εκεί μάλιστα είχε πάρει και σύνταξη. Δεύτερη έκπληξη. Μου μίλησε λοιπόν για τον Τζιτσάνι, για τον Ερβενιώτη, για τις σπουδές του, για την αριστερά, ό,τι τον ρώτησα τέλος πάντων. Κάποια στιγμή δεν κρατήθηκα. Το Μάμι Μπλου Ρεμπέτησε, γιατί το γράφησε, τον ρώτησε, αφού φυσικά έκλεισα πρώτα το κασετόφωνο. Of the record δηλαδή, να μου το πει. Έβαλε τα γέλια. Για πλάκα μου λέει. Και μέσα στη λαδιάβαστα. Το Βύρβο τον έχω συνδυάσει με το λεγόμενο ήχο της δεκαετίας του 60, έναν έντονα λαϊκοδημοτικό ήχο. Και ήταν φυσιολογικός αυτός ο ήχος, αφού στην Αθήνα λόγω εμφυλίου είχε συσσωρευτεί περίπου η μισή Ελλάδα. Σχεδόν όλη η επαρχία είχε συσσωρευτεί. Ακούστε λοιπόν ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι με ερμηνευτές των Αγγελόπουλων και την Κέντι Γκρέι. Η στίχη φυσικά είναι του Βύρβου, έτσι.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην Ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Ουμπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.
4: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα οψκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά, 10 έως 30 Αυγούστου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας, ένα Σαββατοχάραμα, μια Κυριακή πρωί, με τον Μιχάλη Βαλιανάτου και Ηλί Θεοδός. Ξέχασα την αρχή να σας πω ότι δίπλα μου είναι ο Γιάννης Ηλιάδης. Είναι απαραίτητος συνεργάτης για να βγει αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, στις 2 Αυγούστου έφυγε ο φίλος μου Λάκης Καλκές, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, που δεν υπήρξε απλώς ένας καλός ερμηνευτής, αλλά ήταν ένας αληθινός θεματοφύλακας της δημοτικής, λαϊκής και ρεμπέτικης παράδοσης. Ήταν ένας άνθρωπος που κατάφερε να συνδυάσει το παρελθόν με το σύγχρονο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Εδώ θα ακούσετε, επέλεξα να ακούσετε ένα τραγούδι υπηρώτικο που λέγεται «Το Αρχοντόπουλο», στο βιολίνο Λευτέρης Ζέρβας, ο μεγάλος Λευτέρης Ζέρβας. Στο τραγούδι αυτό λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, περιγράφει μια αληθινή ιστορία. Δηλαδή η ερωτική περιπέτεια ενός νέου από αρχοντική οικογένεια των Ιωαννίνων, λέγεται ότι ήταν ανιψιός του Νικολάκη Αθανασίου, ενός ευκατάστατου άρχοντα των Ιωαννίνων, ο οποίος συνεδέθη με την Φατιμέ, τραγουδίστρια του Καφέ Αμάν. Α, και όταν ακούσει τη λέξη Μπιτόλια, για να ξέρετε, είναι η πόλης μοναστήρι των Σκοπίων. Εκεί ήταν βιομηχανικό κέντρο, πήγαιναν πολλοί εργάτες.

Αφού λοιπόν μιλάμε για τον Αύγουστο που έλειπα και δεν μίλαγα μαζί σας, σας θυμίζω ότι στις 11 Αυγούστου του 2020 έφυγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος. Λοιπόν, δεν θα σας πω βιογραφικά, δεν έχει νόημα καθόλου. Θα σας πω μερικούς στίχους όμως από τα μικρά ποιήματα. Λοιπόν, τα πρόβατα πύργησαν, ζητούν καλύτερες συνθήκες φαγής. 1. 2. Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. 3. Μην καταργείτε την υπογεγραμμένη κάτω από το ωμέγα. Είναι κρίμα να εκλείψει η πιο μικρή ασέλγια του αλφαβήτου μας. 4. Από όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά, πειράζει να εξαιρεσούν τη μοναξιά. 5. Είναι βαθιές οι ρίζες. Καυκήθηκαν τα δέντρα στην πουλτόζα. 6. Πόρνη και καταδότε, βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουση. Θεέ μου, είναι τρομερό να με βάζεις μαζί με τους καυκέδες. Τα πε όλα. Τα πε όλα και την ευαισθησία του και την ομοφιλοφιλία του. Τα πε όλα. Αυτός είναι ποιητής. Λοιπόν, ακούστε την ανταλλαγή, το ποίημά του ανταλλαγή, με τον Ανδρέα Καρακώτα, σε μουσική, παρακαλώ, του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι από τα τραγούδια της Αμαρτίας. Το τελευταίο δίσκο, δηλαδή, του Χατζηδάκη. Στο πιάνο, η Ντόρα Μπακοπούλου, και εμείς θα ακούσουμε το «Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά».

Έβλεπα τις προάλλες ένα ντοκιμαντέρ για την ταινία του Νίκου Κούντουρου. Του Νίκου Κούντουρου, λοιπόν, «Μαγική πόλη». Εκεί λοιπόν ο Κούντουρος λέει μεταξύ άλλων ότι επισκέφθηκε για πρώτη φορά το 1951 τη συνοικία Δουργούτη. Μιλάμε για μια μεγάλη προσφυγική συνοικία της Αθήνας που αντιστοιχεί στο σημερινό Νέο Κόσμο κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού, έτσι, και πάνω από τον Άγιο Σώστη. Επισκέφθηκε λοιπόν τον Δουργούτη για να δώσει ένα γράμμα του συγκρατούμενού του στη Μακρόνισσο, Άρη Αλεξάνδρου. Να έδινε το γράμμα αυτό στη μάνα του, έτσι. Στο Δουργούτη γυρίστηκε και η Μαγική Πόλη, έτσι για να ξέρετε. Και θυμήθηκα λοιπόν τον Άρη Αλεξάνδρου. Ο Άρης Αλεξάνδρου ανάγεται σε μάρτυρα της αποτυχίας μιας ολόκληρης γενιάς. Η ιδεολογική ήττα, ωστόσο, δεν οδηγεί σε ομφαλοσκόπηση. Ο ποιητής γίνεται κάτι σαν τραυματιοφορέας των λέξεων ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά και με την αντίπαλη ιδεολογική πλευρά και εντός του ίδιου στρατοπέδου. Όλα αυτά που σας είπα τα γράφει η κυρία Ελένη Κεχαγιόγλου, που επιμελήθηκε την επανέκδοση των ποιημάτων του από τις εκδόσεις Πατάκη. Και συγχαρητήρια στις εκδόσεις που επανέκδοσαν τα ποιήματα του Αλεξάνδρου. Για σκέφτεται το. Λέει κάπου ο Αλεξάνδρου, σύντροφε, κοιμάσαι. Ήθελα να μου πεις αν ξέρεις κάποια σελίδα μαρξισμού που να βουλιάζουν οι λέξεις στο χαρτί σαν τη σιωπή μου στις κόρες των ματιών της. Το φαντάζεστε να σε έχουν εξορίσει οι κρατούντες επειδή είσαι κομμουνιστής. Στην εξορία να είσαι εξόριστος και από το κουκουέ επειδή δεν είσαι σταλινικός. Και εσύ αντί να πετρώσεις και να σκληρύνεις, να γράφεις τόσο ευαίσθητους στίχους.

Και τώρα θα σας μιλήσω για το Τζον Λι Χούκερ. Ο Τζον Λι Χούκερ λοιπόν γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1917 και είναι ένας από τους γνωστούς μουσικούς του ηλεκτρικού blues. Επηρεάστηκε πολύ από τα blues του Δέλτα του Μισισιπί και ανέπτυξε ένα εντελώς προσωπικό στυλ πηξίματος στην κιθέρα. Το ύφος του είναι εντελώς αναγνωρίσιμο από τις πρώτες νότες των τραγουδιών του. Η μουσική του μάλιστα λένε ταυτίζεται με το λεγόμενο Talkic Blues, δηλαδή το blues που χαρακτηρίζεται από ομιλία, ελεύθερη μελωδία και αυστηρό ρυθμό. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, θυμηθείτε την ταινία Blues Brothers. Εκεί θα τον θυμηθείτε σίγουρα να τραγουδάει το τραγούδι που ακολουθεί, το Boom Boom Boom.

Και τώρα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια επιστολή που γράφτηκε τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 1954. Αγαπημένοι μου, σας γράφω τις τελευταίες μου γραμμές. Είναι η πρώτη ώρα της 14ης Αυγούστου 1954. Με ξύπνησαν για να με ειδοποιήσουν ότι το πρωί θα γίνει η εκτέλεσή μου. Τις τελευταίες αυτές ώρες που μου απομένουν, τις αφιερώνω στους αγαπημένους μου. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ποτέ μου, ότι ποτέ μου δεν υπήρξα προδότης, όπως με αποκαλούν οι κατηγοροί μου. Πάντα υπηρέτησα πιστά την ιδεολογία μου, πιστεύοντας ότι εξυπηρετώ το λαό. Συγχωρώ τους κατηγόρους μου για τις πίκρες που μου έδωσαν την ώρα που χρειαζόμουν συμπάθεια και κατανόηση. Σας παρακαλώ και εσάς όλους να συγχωρήσετε και εσείς τους κατηγόρους μου. Αυτό θα είναι για μένα ανακούφιση. Σας αφήνω για Νίκος. Μην λυπάστε, εγώ τώρα θα ησυχάσω. Σας εύχομαι όλων ευτυχία. Ο θάνατος είναι μια αλλαγή της ύλης, έτσι είναι. Τα χαράματα της 14ης Αυγούστου 1954 ήταν. Ένα αυτοκίνητο μεταφέρει δεμένα με χειροπέδι στον Νίκο Πλουμπίδη στον τόπο εκτέλεσης. Λίγο μετά πέφτει νεκρός. Αμέσως μετά την εκτέλεση, το ραδιόφωνο του ΚΚΕ μεταδίδει τη μεγάλη είδηση. Ο Πλουμπίδης δεν εκτελέστηκε. Μεταφέρθηκε στην Αμερική για να φάει με την άνεσή του τα αργύρια της προδοσίας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Γεια σου Μάρκο με τις παινιές σου.
1: Δέκατο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
1: Και 5 στο κόκκινο.

Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Ο βασιλιάς της τάχτης του Κόσμπι, από τις εκδόσεις Gutenberg. Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρώμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας του χαροπαλεύει, η αδερφή του αγωνίζεται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο, και να ανακαλύψει τι συνέβη στη μητέρα του που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδελφός του χρωστά χρήματα σε γκάγκστερ και το ατύχημα του πατέρα του δεν ήταν παρά μια προειδοποίηση για το τι θα συμβεί στον ίδιο αν δεν του πληρώσει. Ο Ρώμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή, βίαιη πόλη που γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη για τον ίδιο και τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάγκστερ και να σώσει την οικογένειά του. Όπως λέγεται, ο μέτρου του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Κόσμπι, επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων. Ο Κόσμπι, λοιπόν, που οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα το προηγούμενο βιβλίο του, ήταν μια έκπληξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Κόσμπι, λοιπόν, ο βασιλιάς της τάχτης, από τις εκδόσεις Gutenberg.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έρωτα.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θελινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.

0: Γεια σου Μάρκο με τους ταινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το tartan noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχνιο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
4: Η ώρα είναι 9. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας. Με την συμφωνία εκχωρεί το πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας πως υπερδιπλασιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σχεδόν 9 μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας, που οδήγησε στην εχμαλώτιση του προκατόχου της Νικολάς Μαδούρο από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με τη Ροδρίγκες, η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα με κατηγορία κινδύνου 5 στην Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο προβλέπεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και στη Λακωνία. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ένωσε χθες το βράδυ για 27η χρονιά αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια γιορτή. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα υποδέχθηκαν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αλλά διαθέτει πολιτικές αντοχές, οργανωτική υποδομή, κοινωνικές αναφορές και σημαντικό απόθεμα προγραμματικών επεξεργασιών. Αυτή είναι η διαπίστωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία αποτίμησε τις πολιτικές εξελίξεις, την πορεία υλοποίησης της απόφασης της 23ης Ιουλίου και το σχεδιασμό του κόμματος για τη νέα πολιτική περίοδο, με πρώτο μεγάλο ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιταχύνουμε τη δική μας πολιτική, προγραμματική, οργανωτική και εκλογική προετοιμασία, τονίζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, και εγγυάται τη συντεταγμένη πορεία του κόμματος. Δίνει εντολή στην Εκλογική Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία για την εκλογική μάχη και υπογραμμίζει: ο πολιτικός χάρτης πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Η παρουσία της σύγχρονης αριστεράς θα ενισχυθεί. Νομική προσφυγή κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προαναγγέλει η βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, μετά τις αναφορές του με τις οποίες την ενέταξε σε όσους, όπως είπε, πήγαν στην πάνω και την κάτω πλατεία και ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο κόκκινο, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε μια πρόταση που θα εκπλήξει, θέτοντας το δίλημα ή ο λαός ή τα κοράκια. Οι αγρότες ζεσταίνουν τα τρακτέρ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το βλέμμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων και οργανώσεων στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και η στάση του αγροτικού κόσμου εν ώψη της ΔΕΘ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόγνωσης παραμένει το Νεπάλ λόγω του φωνικού τσουνάμι λάσπης που έπληξε πόλεις, χωριά, αποτέλεσμα της κατάρρευσης τμήματος παγετώνα στην κορυφή του βουνού που προκάλεσε κατολίσθηση με τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και χώματος. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές, και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της Μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα, τρεις μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Προσωρινός απολογισμός καταγράφει 633 νεκρούς, εκ των οποίων 7 στην Κίνα. Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι στο Νεπάλ και 554 αγνοούμενοι στην Κίνα, εκ των οποίων 260 ξένοι. Στους αγνοούμενους, 933 άτομα ήταν εργαζόμενοι στον υδροηλεκτρικό σταθμό Τρισουλή 3α που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπιστεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Η Γαλανόλευκη έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση στην τελική φάση.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσχερη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα φτάσει στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το κόκκινο στις 9. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Το μικρόφωνο τώρα στο Θανάση Λαζαρίδη.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

έτσι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο σε μια έξτρα εκπομπή βεβαίως, καλύπτοντας και τις άδειες των συναδέλφων. Μια τρίωρη λοιπόν εκπομπή με διάφορα πράγματα. Πράγματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, πράγματα που έχουν να κάνουν με όμορφα πράγματα, με όμορφες εκδοχές της ζωής και με δυσάρεστες, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριος Μπετσιμέας, αγαπημένος φίλος, έκπαλε μαζί μας τον ήχο. Μαρία Θπατσελή στην επικοινωνία, εξίσου αγαπημένη. Και βεβαίως, όπως είπαμε, Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με το θέατρο, με βιβλία, με συναυλίες και βεβαίως θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με κάτι της που έχει να κάνει με μουσική. Πάμε σε ένα οποιοδήποτε κομμάτι, αγαπητέ Νίκο, από την τεράστια αυτή λίστα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ενημέρωση, να δούμε τις σημερινές εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα με το δικό μας σχολιασμό φυσικά.

0: Για πάμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο και αφού ξεκινήσαμε με ένα backup της ιστορίας που έχετε να κάνει κατά κύριο λόγο με τον τρόπο που έβλεπαν και που δεν είναι και πολύ μακριά οι άνθρωποι μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την πραγματικότητα εκείνης της εποχής. Δεν ξέρω αν απέχει πολύ, ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα απογευματινή. Τα 12 βήματα οδηγός προς δανειολήπτες. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Βρετανός πρωθυπουργός κολοτούμπα του Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι, αλλιώς θα γινόταν. Ειδικό χωροταξικό κανόνες για στην άναρχη ανάπτυξη σε βιομηχανία logistics. Πλάκα έχει αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Σιγά μην τυχόν και γίνει αυτό ως πραγματικότητα, εννοώ. Δεν υπάρχει ουδε μία τέτοια περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε, ουδε μία τέτοια περίπτωση. Πάμε στην δημοκρατία. Πάμε στη δημοκρατία. Έλα, μάλιστα. 6 φορές απάνω πλήρωσαν για το μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον αγοραστό. Δεν τόλμησε να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με τους χαροκαμένους συγγενείς και αντί να απολογηθεί ψέλησε εξ αποστάσεως και με τρεμάμενη φωνή αστείες δικαιολογίες. Διαψεύδει μεν, επιβεβαιώνει δε η Διαμαντοπούλου, δεν μένουν ακυβέρνητες οι πολιτείες. Αυτό πραγματικά έχει τόσο πολύ αληθόρισμα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πάμε. Κίνδυνος και για τις πολιτικές πτήσεις, λέει η Δημοκρατία, μια ανάσα από μοιραία σύγκρουση στο FIR Αθηνών. Προφάσεις από τον Τασούλα για τις προκλητικές αυξήσεις. Κίνηση μάτα από τον Τραμπ. Τώρα αυτό βέβαια μου φαίνεται και λίγο αστείο, αν κανείς πάλι σοβαρά αυτό το on, το οποίο έχουμε πει και άλλη φορά, τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε πει και μία άλλη φορά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ότι αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ως παλαβομάρες από τον Κοκκινομάλι δεν είναι ακριβώς έτσι. Η κάθε τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ σε μια pub στην Οκλαχώμα, δηλαδή στο κοινό του. Οκλαχώμα είπα τυχαία, έτσι. Σε μια pub στο κοινό του. Αληθορίζει πάντα προς αυτούς από τους οποίους ελπίζει να επανεκλεγεί. Αν και τα πράγματα δείχνουν ότι είναι λίγο περίεργα απέναντί του. Τέλος πάντων, πάμε στην αυτεμπορική, στο μικροσκόπιο της αυτεμπορικής σημείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τι έδειξε η αξιολόγηση των νέων τιμοκατάλογων για 850 είδη βασικής ανάγκης, 31.8 η εφαρμογή τους. Καλά. Το κτηματολόγιο για βιομηχανία και logistics, μάλιστα. Φυσικά, από τη αυτοεμπορική δεν θα μπορούσε να λείψει. Τιμητικός έπαινος ο Δημήτρης Μελισσανίδη για την προσφορά του στον ποντιακό ελληνισμό και την ορθοδοξία από το Χίος Φέστιβαλ. Μάλιστα. Εντάξει. Λογικό είναι, ρε παιδιά, γιατί δεν κατάλαβα τι ακριβώς μας κάνει εντύπωση. Να πάμε πολύ γρήγορα, πάμε πάρα πολύ γρήγορα, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ελεύθερος τύπος λοιπόν, και πάνω από 950 ευρώ ο κατώτερος μισθός, είπε, αποκάλυψη Μητσοτάκη στην Κοζάνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα, πήγε και στη Φλόρινα μετά σε μονάδες πραγματικά θεμάτων που είχαν να κάνουν με την με την τεχνολογία και γενικώς ξαφνικά άρχισε να κολυμπάει στον κόσμο με τον τρόπο αυτόν, βέβαια, έτσι περιφραγμένος και τα λοιπά. Λοιπόν, πληρωμένη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, εκτός τόπου και χρόνου, προτάσει Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Αναγεννίζω νέα παράταση για κλειστές κατοικίες. Επιστροφές ενοικίων για 1.000.000 δικαιούχους, φιλοεξερεύνηση, 1129 μέτρα κάτω από τη γη. Εντάξει, ασχολούμαστε και με πράγματα που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μπορούν να παίξουν ένα ρόλο, έτσι, ερεθιστικό. Πάμε να δούμε τι λέει η ώρα, η ελεύθερη ώρα, που προφανώς για μια ακόμη φορά βγάζει πράγματα από τις απέραντες θεωρίες συνωμοσίας. Απόρριτο σχέδιο για διαμελισμό της Τουρκίας. Μια ανορθόδοξη ιδέα για την οριστική λύση του Παλαιστινιακού και τον αποκλεισμό της Ρωσίας από τις θερμές θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου. Ποιος ο ρόλος της Ελλάδας στο νέο χάρτη της Ανατολής? Ενώ τα γεράκια της Άγκυρας στέλνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Αλεξανδρούπολη, ταράζοντας τα έρημα νερά των Αθηνών. Μαύρη ο Χριστός και η Παναγία σε εικόνες, ενώ ανακάλυψαν τον αληθινό τάφο του, εντός αγωγικών. Νίκη στη Ρωσία φέρνει το δεξί χέρι του Αγίου Σπυρίδωνα. Χριστέ μου. Η χειρή απάντηση του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριο για το ταξίδι στη Μόσχα, οι δεσμοί των Ορθόδοξων λαών δεν διαγράφονται. Εντάξει ρε παιδιά, γιατί να διαγράφουν, εξάλλου δεν υπάρχει λόγος. Πάμε στην Εστία για να δούμε τι ακριβώς λέει η πιο παλιά εφημερίδα που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα μοιράσει 6 δις ευρώ ενώ το χρέος έφτασε τα 326 δις ευρώ. Ο Πρωθυπουργός σχεδιάζει να ανακοινώσει παροχές τετραετίας, την ώρα που το χρέος είναι δυσθεώρητο και μεγαλύτερο από το 2009 σε απόλυτους αριθμούς, ενώ εκτοξεύεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Μάλιστα. Εντάξει. Με βάση τα νούμερα που βγαίνουν όλα αυτά, έτσι, για να μην πετάμε στα σύννεφα. Να πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, αναζητώντας τον χαμένο, μάλιστα, ψηφοφόρο. Η μεγάλη εποχή δεξιών ψηφοφόρων και οι δυνατότητες του κόμματος Σαμαρά. Μπορεί η Ελλάς να κερδίσει την επιρροή του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να ανακάμψει στο προμνημονιακό επίπεδο? Μάλιστα. Η σφαγή των μικρομεσαίων με υπογραφή Χατζηδάκη. Σχέδιο συρρήκνωση τη αυτοαπασχόληση πίσω από τα τεκμήρια. Υπάρχει μια ιστορία που έχει γίνει, που έγινε προημερών. Beatles, ύστερα από 57 χρόνια, ξανά στην Abbey Road. Οι τέσσερις τύποι που περνάνε τον δρόμο. Υπουργείο Πολιτισμού. Ο ΔΑΠ. Σε έναν ιδιώτη 27 σημεία πώληση σε μουσεία. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς σας έχει κάνει εντύπωση. Πάμε λίγο στις μικρές μας διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Η υποσχέση του σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: Γεια σου Μάρκο με τους ταινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, έρθε η ώρα μας, μια long playing εκπομπή σήμερα από τις 9 μέχρι τις 12 με όμορφα πράγματα, θέλω να πιστεύω, να δούμε δύο μηνυματάκια που έχουν έρθει. Ήρθε με παρόδο 69-85-870-059 από το Viber να επικοινωνήσουμε, να μας πείτε τις απόψεις σας, να μας πείτε την καλημέρα σας και όλα τα υπόλοιπα. Ο φίλος μας ο Μιχάλης λέει να θυμίσουμε σχετικά με τον Τραμπ πως δεν είναι η τρέλα που φέρνει τα πάνω κάτω στον κόσμο, είναι η συνείδηση. Από την ταινία The Fixer του Φρανκ Χάιμερ. Να σε καλά αδελφέ. Γεια σου ρε Μιχαλιό. Ξαναγυρίζουμε. Και βέβαια ο Βαγγέλης ο Γέτος. Γεια σου ρε Βαγγελάκο. Αγαπημένος φίλος, συνάδελφος κτλ. Καλημέρα από Κύπρο. Τι λέει η ελεύθερη ώρα για διέργαση στην κέντρο αριστερά? Ποιο ιερό λείψανο θα τους οθήσει εμπρός? Φιλιά Βαγγέλης Γέτος. Βαγγέλη μου, νομίζω ότι ενδεχομένως το δεξί χέρι κάποιου θα έρθει, ή το αριστερό εν πάση περιπτώσει, από την Κύπρο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ξέρω, έτσι κι αλλιώς το Ακέλ εκεί γιορτάζει τα 100 χρόνια από ό,τι ξέρουμε όλοι μας, και βεβαίως τις ευχές μας. Λοιπόν, να πούμε ότι αμέσως μετά, στο ξεκίνημα δηλαδή της εκπομπής με τους φίλους και τις φίλες, αμέσως μετά από δύο ακόμα εφημερίδες, Καθημερινή, Διπλό Μπλόκο σε Ενεργειακούς Τουρίστες, υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές, ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χάρτες για τα πάρκα, για να δούμε μία ακόμα, και θα συνεχίσουμε βεβαίως τις εφημερίδες όπως είπαμε αμέσως μετά την κουβέντα που θα έχουμε με τον αγαπημένο φίλο και συντρόφο τον Νίκο τον Τόσκα. Πάμε να δούμε τι λέει η κόντρα. Παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Για τρεις ολόκληρες μέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδίες εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης. Η δραματική πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Βόρεια Ελλάδα προκάλεσε συναγερμό στο Μαξίμου. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό στη Βόρεια Ελλάδα? Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όλα παίζουν το ρόλο τους σε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και η είδηση για τη δημιουργία δύο ακόμα κομμάτων στο χώρο της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Εξόρμηση στο λαό, σύνθημα εκλογικής ετοιμότητας από τον Αλέξη Τσίπρα κατά τη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάς. Κόντρα σε όλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μία ακόμα εφημερίδα λοιπόν. Ας δούμε λοιπόν τι λένε και τα νέα. Τα νέα για την πόντιση του καλωδίου. Ενημέρωση, όχι άδεια. Με αναφέρεται στο αν θα πρέπει η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Ανοίγουμε το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Ποια μέτρα ετοιμάζονται, ποια βγαίνουν εκτός, ποιες εκπλήξεις έρχονται. Όλοι μπροστά σκουπίδια πνίγουν το θρόνο του Δία. Αναμνήσεις 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει. Τον μπαλάκι στο μουσείο Κολοτούμπα Μπέρναμ για τα γλυπτά. Είναι ένα θεματάκι, αλλά δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, ρε παιδιά. Σοβαροί να είμαστε. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε έναν αγαπημένο φίλο και σύντροφο, Νίκο Τόσκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα στου ακροατέ και ακροάτριε.
0: Λοιπόν, πάμε πολύ. Ναι, πες μου.
1: Έχω προκληθεί λιγάκι από τα καλά λόγια που έλεγες πριν, τα ωραία λόγια που έλεγες πριν για τον Ανδρέα Καμιλιέρη και τους ανθρώπους αυτούς που σε δύσκολες συνθήκες κράτησαν τη συνείδησή τους και τις ιδέες τους, και σκέφτομαι πόσο μας λείπουν κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι σήμερα.
0: Πόσοι το κάνανε είναι το θέμα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και πόσοι το κάνανε, γιατί πράξη,
0: ναι,
1: η σφραγίδα της συνείδησης, ναι. Η συνείδηση από μόνη της δεν λέει τίποτα.
0: Έτσι. Και είναι πολύ καλό η κουβέντα σε μια παρέα πίνοντας σούζα ή ξέρω εγώ τσίπουρα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να βγαίνεις στο δημόσιο λόγο και να παίρνεις τον.
1: Και να μπαίνεις μπροστά.
0: Έτσι. Και να παίρνεις το ρίσκο
1: αυτό. Και να κερδίζεις και να χάνεις και να προχωράς, τέλος
0: πάντων. Εξάλλου, η μόνη μάχη που δεν άξιζε είναι αυτή που δεν δόθηκε. Έτσι. Εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από τα καθημάς και από όλο αυτό από όλη αυτή την θηριομαχία που γίνεται σε σχέση με τον φόβο που έχουμε για την πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας και σε σχέση με εμάς, αλλά κυρίως αν θα μας συμπαρασύρει η ιστορία Τουρκίας-Ισραήλ.
1: Θανάση, βλέπουμε μια γενικότερη κλιμάκωση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά στην περιοχή μας, από Ουκρανία μέχρι Ιράν, μέχρι Μέση Ανατολή. Βλέπουμε μια αστάθεια γενικότερη, οικονομική, κοινωνική, όχι ακόμη, αλλά κοντός ψαλμός. Και αν νομίζουμε εμείς ότι είμαστε νησίδα και όαση, όπως θέλει να παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του την ελληνική πραγματικότητα, είμαστε μακριά γελασμένοι. Αυτή τη στιγμή βάζουν μια ιδιωτική εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία, τη Meridian, να κάνει το διαιτητή ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Κύπρο, για να περάσει ο Interconnector, το καλώδιο μεταξύ ρεύματος, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις. Οι ιδιωτικές εταιρείες και ο κάθε διαιτητής παίζει με τα δικά του συμφέροντα. Η εταιρεία αυτή έχει μεγάλες συμφέροντα υποδομές στην Τουρκία και προφανώς δεν θα κοιτάξει να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο που είναι με το μέρος μας. Θα κοιτάξει να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα.
0: Βέβαια, μακροπρόθεσμα ή κοντοπρόθεσμα. Βέβαια, τι εννοείται.
1: Βέβαια. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την ένταση που υπάρχει μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας, είναι μια ένταση που πάλι θα πρέπει να το δούμε μέσα στη μεγάλη εικόνα, γιατί το Ισραήλ την πάτησε, για να το πούμε λαϊκά, με την επίθεση που έκανε μαζί με την Αμερική του Τραμπ στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναγκάζονται, από ό,τι φαίνεται, να εγκαταλείψουν εν μέρη ή καθ' ολοκληρία τις βάσεις τους και την παρουσία τους και την επιρροή τους στην περιοχή του Περσικού κόλπου, και αυτό αναδεικνύει άλλες δυνάμεις περιφερειακές, όπως είναι η Τουρκία, η οποία είδαμε με αυτή τη συμφωνία της Μέκας με την πυρηνική δύναμη το Πακιστάν και το πλούσιο σε πετρέλαια και σε λεφτά και σε χρήματα Σαουδική Αραβία και την πλούσια Σαουδική Αραβία, να παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Αυτό μειώνει το ρόλο του Ισραήλ, αντιδρά το Ισραήλ σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, την οποία το ίδιο προκάλεσε με τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα βρίσκεται η Τουρκία με μεγάλη επιρροή στη Συρία, ελέγχει την κυβέρνηση εκεί, ελέγχει τους τζιχαντιστές, τους θεσινούς δηλαδή, όταν λέμε κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτούς που τους λέγανε τρομοκράτες και τώρα τους δέχονται με κουστούμια, είναι γνωστό αυτό.
1: Αυτούς που τους λέγανε τρομοκράτες και που σήμερα διαβάζω ότι ο ηγέτης των Κούρδων που τους πολεμούσε γίνεται τώρα σύμβουλος του Αλσάρα, του πρωθυπουργού της Συρίας, δηλαδή του χθεσινού εχθρού του.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλα αυτά τα ωραία πράγματα τέλος πάντων γίνονται. Η Τουρκία μεγαλώνει την επιρροή της από τη Σομαλία μέχρι τον Κάφκασο, μέχρι την Αλβανία, μέχρι τη Λιβύη, και κοιτάζει να εδραιώσει τα διάφορα μνημόνια με στη Μεσόγειο, όπως το τουρκολιβικό, αλλά και τον επερχόμενο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και εμείς παραμένουμε με μια πολιτική μοναδικής προσκόλλησης στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, και νομίζουμε ότι θα έρθουν οι ξένοι και του Ισραήλ, και νομίζουμε ότι θα έρθουν οι ξένοι να υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο.
0: Σε δεδομένη στιγμή, ναι, καλά, εντάξει.
1: Είναι ψευδεστήσεις οι οποίες είναι κρίσιμες για να κρατούν τον κόσμο σε φυσικασμό. Είναι η ίδια λογική με τα διάφορα ΠΑΣ και τα διάφορα επιδόματα που δίνονται και που θα δοθούν τις επόμενες μέρες στη ΔΕΘ, με τις διάφορες υποσχέσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Είναι η ίδια πολιτική εφυσικασμού, η οποία σκορπάει τις συλλογικότητες, τις όποιες συλλογικότητες υπήρχαν, τις σκορπάει σε άτομα. Τα άτομα κοιτάζουν να σώσουν τον εαυτό τους και όχι ούτε την πατρίδα, ούτε το λαό, ούτε τον κόσμο, ούτε τίποτα. Έτσι γίνεται ο κατακαιρματισμός του κόσμου, και με ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό στην διάλυση και τις κοινωνίες και των κρατών κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα σε γενικές γραμμές και εδώ θα πρέπει να δοθεί ένας τεράστιος αγώνας για τις συλλογικότητες, για τη διατήρηση του δημόσιου τομέα στην υγεία, στην παιδεία, στις υποδομές, σε ό,τι εξυπηρετεί το λαό και όχι σε ό,τι εξυπηρετεί τους ολιγάρχες και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι ένας τεράστιος αγώνας που αν δεν ξεκινήσει θα οδηγηθούμε και στη βαρβαρότητα και στη διάλυση.
0: Ναι, και βέβαια πλέον δεν υπάρχει το στοιχείο του, του αν θέλεις, του Φερετζέ, να το πω πολύ χυδαία. Κάποτε όλη αυτή η ιστορία γινόταν καλυμμένα, βρε παιδί μου. Τώρα είναι ξεκάθαρο, δεν είναι, είναι ανοιχτά. Τέρνα ή όποια τέρνα μπροστά και άμα θέλετε, αν δεν θέλετε και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν πια προσχήματα.
1: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Η όποια τέρνα μπροστά, η όποια μεγάλη εταιρεία και όποιος ολιγάρχης μπροστά που ελέγχει μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ποδόσφαιρα και τυχερά παιχνίδια, δεν συζητάμε για τίποτα επενδύσεις της προκοπής στο κάτω-κάτω της γραφής που να δίνουμε δουλειά και σε 5 ανθρώπους. Συζητάμε για επιχειρήσεις επιρροής. Αέρα, επιχειρήσεις επιρροής για συμφέροντα, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων τελικά. Και είναι η ίδια κατάσταση με αυτή που βλέπουμε σήμερα στις ειδήσεις στη Βενεζουέλα, όπου έγινε συμφωνία εντός πολλών εισαγωγικών συμφωνία και παίρνει ο Τραμπ όλο το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
0: για 100 χρόνια. 5
1: δισεκατομμύρια βαρέλια για 100 χρόνια. Δηλαδή αυτοί έδωσαν το ένα χέρι, το ένα κεφάλι του ηγέτη τους, όποιος ήταν αυτός και ό,τι ήταν, και τους πήραν τελικά όλο το σώμα.
0: Ναι. Δηλαδή που λέει η λέξη εδώ υπάρχει το οξύμορο. Η συμφωνία, ποια συμφωνία, με χειροπέδες είναι αυτή η συμφωνία, δεν πρόκειται περί συμφωνίας. Σε έχω εχμάλωτο και σου λέω θα συμφωνήσεις ή θα συνεχίσεις να είσαι εκεί που είσαι.
1: Με τον πιστόλι στο κεφάλι.
0: Με τον πιστόλι στον κρόταφο. Και βέβαια μια και μιλάμε για πιστόλι στον κρόταφο, διάβασα πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει 3 εκατομμύρια ενίσχυση στους δύστυχους πλημμυροπαθείς στο Νεπάλ και 6,2 δις για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.
1: Ναι, γιατί θέλει να διατηρήσει τα προσχήματα και να κάνει τον καλό ελεήμονα παράγοντα στο Νεπάλ και από την άλλη μεριά διατηρεί τον πόλεμο. Διατηρεί τον πόλεμο για ποιους λόγους, εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, έτσι, για ποιους λόγους η Ευρώπη είναι πιο φιλοπόλεμη ακόμη και από τον Τραμπ, για να κάνουμε στο Ουκρανικό.
0: Βέβαια.
1: Όχι στο Ιράν. Γιατί θέλει να διατηρήσει τη συνοχή, την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Με αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζοντας έναν εχθρό, τη Ρωσία, που έχει κάνει τα δικά της με την εισβολή στην Ουκρανία, δεν δίνω το δίκιο από εκεί, και να καθησυχάσει τον κόσμο, να τους δώσει έναν εχθρό μπροστά, να τους δώσει μια απειλή και να τους πει τώρα είμαστε σε κατάσταση πολέμου, μην μιλάτε, μην ζητάτε αυξήσεις, μην ζητάτε κοινωνικές παροχές, γιατί έχουμε τον πόλεμο. Τραβάει λεφτά από τις κοινωνικές παροχές, τα ρίχνει στην Ουκρανία και στον πόλεμο. Έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τα γενικότερα και διατηρεί τη συνοχή της Ευρώπης, μιας Ευρώπης που δεν παράγει τίποτα. Βλέπουμε να κλείνουν εργοστάσια της Volkswagen να πανωτά, βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη ανεργία και η παραγωγικότητα να πηγαίνει στα τάρταρα στη Γερμανία, που στην ατμομηχανή, την οικονομική της
0: Ευρώπης. Που ήταν πρότυπο, τουλάχιστον σε σχέση με τα εργασιακά, ναι.
1: Που ήταν πρότυπο με τα εργασιακά και με την παραγωγή, τη μεγάλη παραγωγική δύναμη της Ευρώπης, και τώρα βλέπουμε να βουλιάζουν όλα αυτά. Βλέπουμε στα ενεργειακά, όπου το 43% του πετρελαίου, της παγκόσμιας παραγωγής του πετρελαίου, προέρχεται από περιοχές που γίνονται πόλεμοι, υπάρχουν συγκρούσεις. Επομένως βλέπουμε τι γίνεται με το Ιράν, βλέπουμε την Αμερική να διασφαλίζεται με το βενεζουλιάνικο πετρέλαιο και η Κίνα να αγωνιά στο τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, και αυξάνεται ο κίνδυνος μεγάλων πολέμων αυξάνεται ο κίνδυνος μεγάλης δυστυχίας, και εδώ έχουμε να κάνουμε με πυρηνικά από πίσω και με τέτοια πράγματα που δεν είναι επεξεγέλασε, δεν είναι ένας πόλεμος που θα έρθει, θα περάσει, θα πείσει κάποια εκατομμύρια νεκρούς και θα συνεχιστεί η ιστορία. Εδώ παίζεται το μέλλον του πλανήτη. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που έσπασε το βάζο πλέον με τους ανταγωνισμούς τους μεγάλους που γίνονται, γιατί δεν έχουν άλλη διέξοδο οι κυρίαρχες δυνάμεις, και δεν βλέπουμε να υπάρχει πισωγύρισμα, να υπάρχει ένα διάλειμμα ηρεμίας. Προσπαθούν να το κρατήσουν. Είδαμε με αυτή την επίσκεψη του διευθυντού της CIA στη Μόσχα να μην ξεσπάσει κάτι ανεξέλεγκτο προς στιγμή. Αλλά η ένταση υπάρχει, οι ανταγωνισμοί έχουν ξεπεράσει το όριο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά και το τι γίνεται και με τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και με τις σχέσεις δικής μας με το Ισραήλ, που το Ισραήλ πάει να μας χρησιμοποιήσει μέσα σε όλη αυτή τη σχέση, προκειμένου να έχει να μπούμε και εμείς στο παιχνίδι, ναι, και υπάρχει ο κίνδυνος να την πληρώσουμε εμείς.
0: Ο χρήσιμος ηλίθιος. Ναι.
1: Ο χρήσιμος ηλίθιος.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να αναζητούμε μεγαλύτερες σχέσεις με άλλους διεθνείς παράγοντες, χωρίς να ψάχνουμε τι βρίσκεται πίσω από τα δωράκια που μας δίνουν και τα όπλα και τα F-35 και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι αμφίβολο σε κρίσιμες στιγμές κατά πόσο θα δουλέψουν για τα δικά μας συμφέροντα και όχι για τα συμφέροντα άλλων.
0: Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανείς, είναι χαρακτηριστικό ότι η Γκυλφόιλ το πρώτο που είπε όταν ήρθε στην Ελλάδα ήταν το εξής. Ας τελειώνουμε με την ιστορία της Κόσκο και με το λιμάνι του Πειραιά. Ενώ με τη σχέση, λέω, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με τον τρόπο που έγινε και με το ότι υπάρχουν οι Κινέζοι,
1: σωστό,
0: το πρώτο που είπε η κυρία αυτή ήταν αυτό. Ας τελειώνουμε με τους Κινέζους και την επιρροή τους στην Ελλάδα.
1: Και ας φτιάξουμε παραδίπλα ένα άλλο, μια άλλη Κόσκο αμερικάνικη, για να ανταγωνιστεί την κινέζικη Κόσκο, και ας προχωρήσουμε με όλες αυτές τις βάσεις που δόθηκαν ανεξέλεγκτα και επαόριστον στην αμερικανική δικαιοδοσία για να μεταφέρει όπλα από την Αλεξανδρούπολη στη Ρουμανία και στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή, γιατί ήμουν πάνω στον Εύρο για τους λόγους που ξέρεις τώρα το καλοκαίρι,
0: ναι, ναι,
1: δεν υπάρχει τρένο για να μεταφέρει τους κατοίκους του Εύρου από το βορρά στο νότο, δηλαδή από το βόρειο μέρος στην Αλεξανδρούπολη να πάνε στο νοσοκομείο για να εξεταστούν. Υπάρχει ένα τρένο την ημέρα το οποίο δεν έχει, δεν μπορεί να επιστρέψεις, γιατί την ίδια ώρα που ξεκινάει από μια μεριά ξεκινάει και από την άλλη, άρα πρέπει να διανυκτερεύσεις Αλεξανδρούπολη και να γυρίσεις την άλλη μέρα ή να πας με το λεωφορείο ή με γιοταχή. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Μια σιδηροδρομική γραμμή που είναι για να μεταφέρονται τα όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεν είναι για να μεταφέρονται οι κάτοικοι. Είναι καταστάσεις που είναι πέρα από τραγικές.
0: Και ιδιαίτερα περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να ήταν πρότυπα ανάπτυξης,
1: ακριβώς,
0: πρότυπα καλλιεργειών, πρότυπα ειδικών, κατά τη γνώμη μου, καλλιεργειών κτλ. Και να είναι και πόλος έλξης, όχι διοξήματος των νέων παιδιών, αλλά αυτά είναι στο μυαλό των ευθεροβαμώνων όπως είμαστε εμείς, έτσι δεν σας ζητώ.
1: Ναι. Δεν δίνεται καμία δυνατότητα στην παραγωγή, την πολύ καλή παραγωγή που υπάρχει σε αυτά τα μέρη, αγροτική παραγωγή.
0: Ναι.
1: Να μεταφέρουν τα προϊόντα τους ούτως στη Θεσσαλονίκη. Μου λέγανε αγρότες ότι είναι μακριά η Θεσσαλονίκη. Γιατί λέω, αστευόμουν και τους έλεγα τα λεμόνια της Αργεντινής είναι πιο κοντά που έρχονται, και η Θεσσαλονίκη είναι μακριά για να πάνε τα αγροτικά προϊόντα του Εύρου στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή,
0: την ίδια κουβέντα είχα στο ξυλόκαστρο που ξέρεις αν έχει λεμόνια ή όχι. Δηλαδή κρέμονται και σαπίζουν και πετάγονται, πώς να σου πω. Και λεμόνια, όχι αηδίες τώρα. Αργεντινής και Χιλής και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και αυτό βέβαια δείχνει κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Και κανένας εθνικός σχεδιασμός μέσα στο κράτος μας, σχεδιασμός για τα αγροτικά προϊόντα. Έχουν κλείσει τα εργοστάσια ζάχαρη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. ο καθένας κοιτάζει να φτιάξει ό,τι, να φυτέψει, να καλλιεργήσει ό,τι μπορεί. Τους εκμεταλλεύονται οι έμποροι και τα φέρνουν με πολύ χαμηλή τιμή τα αγροτικά προϊόντα και εδώ φτάνουν πανάκριβα. Όλη αυτή η κατάσταση και δείχνει ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όσοι σκεφτόμαστε στην αριστερά, είναι το θέμα του κεντρικού σχεδιασμού, γιατί βλέπουμε η μεγαλύτερη, η πιο παραγωγική δύναμη στον κόσμο, η Κίνα αυτή τη στιγμή, δεν είμαι υπέρμαχος του καθεστώτος της, αλλά εφαρμόζει κεντρικό σχεδιασμό προκειμένου να σχεδιάσει και να παράξει τα προϊόντα που έχουν.
0: Και τι σημαίνει κεντρικό σχεδιασμό σε αυτή τη χώρα, έτσι, δηλαδή σε αυτή την αχανή χώρα, έτσι.
1: Για να βέβαια.
0: Βρέθηκα πριν από 2-3 μήνες σε μια συγκέντρωση που είχε γίνει στο Κιάτο, που την είχε διοργανώσει ο φίλος μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, στην περιοχή. Ο εξαιρετικός, δεν το πιστεύω. Έχω πάθει blackout. Λοιπόν, αγαπημένος φίλος, έκανε μια συγκέντρωση με ανθρώπους και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Μια συζήτηση για τα αγροτικά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σου πω ότι ο μέσος όρος ήταν πάνω από 60. Και 2-3 νέοι που ήταν εκεί είπαν ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ασχοληθούμε με τις καλλιέργειες ποιος είναι. Τι θα μας δώσει, τι δυνατότητα θα μας δώσει να μείνουμε και να αγωνιστούμε και τα λοιπά. Και μιλάμε για ευλογημένες περιοχές, έτσι, δεν το συζητώ καν, δηλαδή τα πάντα. Ήταν χαρακτηριστική ο μέσος όρος ηλικίας, η αμηχανία, αλλά και αν θέλεις, η αγωνία που υπήρχε στις κουβέντες. Ψυχογιός μου, να χαθείς. Ο φίλος μου, ο ψυχογιός. Λοιπόν, η αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων. Τι κάνουμε αύριο, τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε αύριο. Και τα παιδιά μας για ποιο λόγο να μείνουν? Θέλουν να μείνουν, έχουν κάθε λόγο να μείνουν. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα να τους κρατάει. Για να μην κοροϊδευόμαστε, μιλάμε πάρα πολύ απλά για την δυνατότητα που δίνεται από τη μεριά της πολιτείας να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνανε γενιές και επί γενεών στην περιοχή. Μα τέλος πάντων.
1: Χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι.
1: Να μην συζητήσουμε για την κτηνοτροφία, όπου έχουν αποδεκατιστεί τα κοπάδια λόγω των ασθενειών που δεν εμβολιάστηκαν και όλες αυτούς τους λόγους.
0: Ναι, και το δικαιολογούν ακόμα. Ακόμα συνεχίζουν να το δικαιολογούν. Το γιατί.
1: Ακόμη συνεχίζουν να το δικαιολογούν και τι γίνεται, τους δίνουν 200 ευρώ για κάθε πρόβατο. Θα παίρνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αναπληρώσει το κοπάδι με αυτά τα χρήματα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και σου λέει αυτή τη δουλειά θα κάνω συνέχεια. Θα σπάζω τα ζωντανά μου για να παίρνω αποζημιώσεις μισές από όσες χρειάζομαι. Παίρνω αυτά τα χρήματα, φεύγουν, πάνε στη Θεσσαλονίκη, παίρνουν ένα διαμέρισμα και κάθονται και μαζί με τα παιδιά τους που είναι φοιτητές. Ναι. Και απομειώνεται ο πληθυσμός και η κτηνοτροφία διαλύθηκε. Η αγροτική παραγωγή, η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή έχει διαλυθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Για μια Βόρεια Ελλάδα που χωρίς να είμαι ειδικός και μπορεί να πω και βλακεία τώρα, η αλλαγή κλιματολογική έκανε και κάποιο καλό, γιατί μετέφερε προς τα πάνω τη δυνατότητα να φυτεύουν καλλιέργειες που δεν μπορούσαν ως τώρα. Δηλαδή βάζουν ελιές τώρα στη Βόρεια Ελλάδα που δεν είχε, ξέρω, σε μερικά μέρη της Βόρειας Ελλάδας που κάνει κρύο και δεν φύτρωνε η ελιά.
0: Μάλιστα.
1: Η εντύπωσή μου τώρα του μη ειδικού και του.
0: Εντάξει. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Θανάση.
0: Καλή συνέχεια. Θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πάμε προς τις διαφημίσεις και στη συνέχεια της ειδήσης. Και βεβαίως η δεύτερη ώρα είναι εδώ και έρχεται.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης, δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, εκπαιδευτής, εκδόσεις 21.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας. Μετά τη συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας, εκχωρείται ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών υπεγράφει σχεδόν 9 μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας, που οδήγησε στην εχμαλώτιση και συνεχιζόμενη κράτηση του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας πως υπερδιπλασιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ της Αμερικής. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνουν επενδύσεις 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και να εξασφαλιστούν φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται σήμερα στην Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται και στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και στη Λακωνία. Για 27η χρονιά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ένωσε χθες το βράδυ αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της χώρας. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχθηκαν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Ο κύριος Μητσοτάκης, που αρέσκεται στους απολογισμούς, ας κάνει έναν ακόμη μετά το θάνατο του 73χρονου οικοδόμου που σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη πέφτοντας σε φρεάτιο ανελκυστήρα οικοδομής, κάλεσε τον πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφοντας συγχρόνως τον θλιβερό απολογισμό της κυβέρνησης στον τομέα της προστασίας της ζωής των εργαζομένων. 121 εργατικά δυστυχήματα από την αρχή του έτους, 242 σοβαροί τραυματισμοί, ανεπαρκής έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας, ένταση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Πόσο κανονική μπορεί να είναι η Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη, όπου ένας 73χρονος αναγκάστηκε να δουλεύει στην οικοδομή υπό συνθήκες καύσωνα χάνοντας τη ζωή του? Καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους πολίτες να αναρωτηθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αλλά διαθέτει πολιτικές αντοχές, οργανωτική υποδομή, κοινωνικές αναφορές και σημαντικό απόθεμα προγραμματικών επεξεργασιών. Αυτή είναι η διαπίστωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αποτίμησε τις πολιτικές εξελίξεις και το σχεδιασμό του κόμματος για τη νέα πολιτική περίοδο, με πρώτο μεγάλο ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πολιτικός χάρτης πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει. Η παρουσία της σύγχρονης αριστεράς θα ενισχυθεί, τονίζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομική προσφυγή κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προαναγγέλει η βουλεύτρια επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Ελένα Ακρίτα μετά τις αναφορές του με τις οποίες την ενέταξε σε όσους, όπως είπε, πήγαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία και ζητούσαν κρεμάλες και μιλούσαν για προδοσίες. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο Κόκκινο, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε μια πρόταση που θα εκπλήξει, θέτοντας το δίλημα ή ο λαός ή τα κοράκια. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης οι αγρότες με το βλέμμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων και οργανώσεων στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και η στάση του αγροτικού κόσμου εν ώψη της ΔΕΘ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, σε κατάσταση απόγνωσης παραμένει το Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοημένων, 2.500 υποστηρίζουν οι αρχές και απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της Μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα, 3 ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Προσωρινός απολογισμός καταγράφει 633 νεκρούς, εκ των οποίων οι 7 στην Κίνα. Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, εκ των οποίων 517 ξένοι στο Νεπάλ και 554 αγνοούμενοι στην Κίνα, εκ των οποίων 260 ξένοι. Στους αγνοούμενους, 933 άτομα είναι εργαζόμενοι στον υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπιστεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός μέσος, μεταγραφή από την αγγλική Watford, έχει αγωνιστεί με την Εθνική Γαλλίας και την Εθνική Μαρόκου. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών.
3: Ο καιρός.
4: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Κόκκινο στις 10, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στο Θανάση Λαζαρίδη.
5: στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Μια θεατρική παράσταση είναι αυτή για την οποία θα μιλήσουμε. Μια θεατρική παράσταση η οποία, όπως θα καταλάβετε πολύ γρήγορα, να πάρει ευχή ξαναγίνεται επίκαιρη. Να πάρει ευχή ξαναγίνεται επίκαιρη. Όσο και να μας φαίνεται περίεργο, όσο και αν θα θέλαμε να μην είναι επίκαιρη αυτή η συγκεκριμένη παράσταση. Για αυτή την παράσταση θα μας μιλήσει η καθήλυνα αρμόδια, η αγαπημένη φίλη η Ροημοκίου, που είναι ο άνθρωπος που έχει παίξει τον σημαντικότερο ρόλο στο να υπάρχει αυτή η παράσταση, τόσο σε επίπεδο μετάφρασης όσο και σε επίπεδο ερμηνείας. Λοιπόν, πάμε. Η Ροημοκίου, καλημέρα σας κυρία μου, τα σέβη μου.
1: Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη, επίσης τα σέβη μου.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι το 102% των ακροατών μας και των ακροατηριών μας ξέρει πολύ καλά με ποια μιλάω. Αλλά εγώ η έκπληξή μου είναι το γεγονός ότι είχα την ατυχία να μην παρακολουθήσω την πορεία σας μέχρι σήμερα κυρία μου. Και έχω πάθει σοκ βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θετικό εννοώ. Και δεν αναφέρομαι τόσο, όπως καταλαβαίνετε, στο εμφανές του πράγματος, εννοώ στην τηλεόραση παραδείγματος χάρη, και στα προηγούμενα, αναφέρομαι όμως σε εξαιρετικές παραστάσεις στις οποίες έχετε πάρει μέρος. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου και δεν το λέω καθόλου κάνοντας κομπλιμέντο. Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ. Είναι τι ωραίο να ξυπνάει κάποιος Σάββατο πρωί καλοκαιριού και να ακούει τόσο ωραία λόγια.
0: Λοιπόν, αν και διάβασα πριν από μερικές μέρες κάποιες αγανακτισμένες σας απόψεις σε σχέση με βγαίνοντας από το νοσοκομείο και τα λοιπά, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί μου έκανε εντύπωση, διότι πριν από μερικές μέρες βγήκα από το ίδιο νοσοκομείο κι εγώ. Λοιπόν, θυμόσαστε για τι πράγμα μιλάω. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μία παράσταση η οποία έχει το παρελθόν της, έτσι δεν είναι?
1: Έχει ένα μακρύ παρελθόν. Η παράσταση παίζεται επί 16 χρόνια. Από και ξέρετε, κάθε φορά από κάποια ανάγκη, είτε αυτή είναι εσωτερική, η οποία όμως εσωτερική οδηγείται από παράγοντες εξωγενείς που μας αναγκάζουν.
0: Δυστυχώς,
1: να στον κόσμο.
0: Δυστυχώς, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο από λόγους, έτσι, και όχι μόνο από λόγους θεατρικής ποιότητας.
1: Όχι, όχι, ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, ότι εμάς δεν μας οδηγεί τόσο το θέατρο σαν λογοτεχνικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξεκομμένο από την καθημερινότητα.
1: Ακριβώς,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ένα ντόκιου θέατρο, ένα θέατρο, ένα έργο ντοκουμέντο, μια συνέντευξη, μια ανάλυση των γεγονότων έτσι όπως τα εισέπραξε ένα κορίτσι 23 χρονών το 86, που άνοιγε τα φτερά της και τις θα κόψανε ξαφνικά κάποιοι για λόγους που κανείς δεν έμαθε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μιλάμε για τη φωνή της Λουτμίλα βεβαίως από το βιβλίο του Σουηδού δημοσιογράφου και Γκούνερ Μπέρταλ.
1: Ακριβώς. Και να πούμε και γιατί πρόκειται. Πρόκειται για το ντοκουμέντο της πυρηνικής έκρηξης του εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ το 1986.
0: Είναι τόσο μακριά και τόσο κοντά. Αυτό είναι το εκπληκτικό.
1: 40 χρόνια πριν, ναι, που άλλαξε όμως το ρου της ιστορίας του πλανήτη. Έφερε πάρα πολλές γεωλογικές αλλαγές, κλιματικές αλλαγές, επέσπευσε την κλιματική κρίση. Ακόμα η περιοχή είναι μια περιοχή νεκρή. Και αυτό.
0: Και βεβαίως κατέρευσαν μια σειρά ψευδεστήσεις σε σχέση με το τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια.
1: Αλλά δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι ακόμη ο κόσμος στρέφεται σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τρώνουν σαν μανιτάρια τα εργοστάσια σε σεισμογενείς ζώνες. Πάμε πρόσφατα τώρα να δούμε, πέραν της Φουκουσίμα, έτσι, με το σεισμό το 13 που τώρα μόλισαν όλα τα απόβλητα, επειδή πέρασαν κάποια χρόνια, τα θεώρησαν ασφαλή και τα ξανάστηλαν στη θάλασσα. Τώρα έχουμε η Βουλγαρία.
0: Ακριβώς, ακριβώς, δίπλα μας. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μείωσε λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού του Δούναβη. Η Ρουμανία σταμάτησε εντελώς τη χρήση του πυρηνικού λόγω της στάθμης. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα?

0: αντιμετωπίζουμε το σύμπτωμα, δηλαδή τη στάθμη του νερού, που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, αλλά δεν κοιτάμε την αιτία. Η αιτία είναι η πυρηνική ενέργεια. Δεν είναι αθώα, δεν είναι ασφαλής και κυρίως δεν είναι φτηνή και κυρίως δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας.
1: Ναι, ποτέ δεν καταλήγει εκεί, αλίμονο. Γιατί μήπως οι ανεμογεννήτριες καταλήγουν στην τσέπη μας.
0: Τα φωτοβολταϊκά, άλλο θέμα τώρα με τα φωτοβολταϊκά. Είναι δυνατόν η Ελλάδα, μια χώρα που λούζεται στον ήλιο, να μην έχει υποδομή αποθήκευσης της ενέργειας που παράγουν τα φωτοβολταϊκά?
1: Που υποτίθεται ότι είμαστε επαρκέστατοι. Επαρκέστατοι αν είχαμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε.
0: Παίρνουμε την ενέργεια στη Βουλγαρία και την επανεισάγουμε τις βραδινές ώρες που δεν έχουμε ήλιο εμείς με άλλες τιμές. Έπρεπε να υπάρχει υποδομή εδώ και αιώνες.
1: Βεβαίως. Με τις δυνατότητες κάθε εποχής έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως.
0: Δηλαδή αυτό το να χρησιμοποιήσεις την τεχνολογία να φτιάξεις υποδομές να αποθηκεύουν την ενέργεια που εσύ παράγεις και να μην τη στέλνεις έξω και να την επανεισάγεις, είναι κάτι πια εύκολο με τα τεχνολογικά δεδομένα.
1: Ναι. Αλλά μάλλον είναι θέμα βούλησης και όχι δυνατότητας.
0: Ή αδιαφορίας.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς, καλή μου, έχω την αίσθηση ότι πιο πολύ είναι η δυνατότητα που δίνει, η δυνατότητα που δίνεται σε κάποιους κολοσσούς και τα λοιπά και τα λοιπά, παίζοντας το ρόλο των μεσαζόντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν τρελά ωφέλη, κέρδη πίσω από αυτό και δυστυχώς σε εμάς έρχεται μια τιμή εξωφρενική.
1: Ναι.
0: Χωρίς να. Δηλαδή, τώρα άκουσα ότι θα επιτρέψουν ο κάθε πολίτης να έχει στο μπαλκόνι του ένα φωτοβολταϊκό, να παράγει έστω μια ελάχιστη ενέργεια με ένα μικρό όφελος. Αλλά το θέμα είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα πρέπει να αποθηκεύει την ενέργεια που παράγει. Νομίζω αυτό, ουδέν σχόλιο.
1: Και βεβαίως να μην συνεχίσει όλη αυτή η δυνατότητα που δίνεται σε απίθανους τύπους να βάζουν οπουδήποτε τα αιωλικά πάρκα τα νησιά μας έχουν αρχίσει και καταντάνε.
0: Μα είναι καραφλά τα πάντα, καίγονται τα πάντα, ξεπληρώνουν φωτοβολταϊκά. Αυτό ευτυχώς άκουσα ότι σταματάει πλέον. Σταματάει αυτή η ανεξαρτησία.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι. Και ότι οι θεωρίες συνωμοσίας δεν ισχύουν.
0: Ναι, ας ελπίσουμε. Εγώ βλέπω πάντα το μπουκάλι μισογεμάτο.
1: Ναι,
0: έτσι είναι.
1: Καλό είναι αυτό. Βεβαίως, αναγκαίο.
0: Να βλέπω τα πράγματα καλά για να με βοηθούν να προχωρώ. Ναι. Γιατί αλλιώς.
1: Ναι, να ανασένουμε κάθε πρωί που ξυπνάμε. Ναι, έχετε δίκιο, καλή μου.
0: Ακριβώς. Οπότε θέλω να βλέπω το καλό πίσω από αυτό και να επιτέλους να μπει ένα πλαίσιο. Το πού και ποιος και πότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Εγώ να σας πω μόνο ότι ανακυκλώνω από το 90 ότι έχω φωτοβολταϊκά στο σπίτι μου από το 14 και ότι προσπαθώ να είμαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Ακόμα και αυτό πλέον αμφισβητείτε, αγαπημένοι μου. Όχι αυτό που λέτε εσείς, καταλαβαίνετε που το πάω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανές. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, για να πούμε.
0: Θέλω να πω ότι προβαίνω σε όλες τις ενέργειες της διαλογισμένης κρίσης.
1: Σε ό,τι μου αντιστοιχεί, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ας πάμε λίγο στην παράσταση όμως, γιατί μην το αφήσουμε και στον ντούκου. Λοιπόν,
0: Τρίτη
1: 15 Σεπτεμβρίου και Τετάρτη 16. Στις 9 και 4 στο Θέατρο Καρέζη, βεβαίως, Ακαδημίας 3. Που κατά καιρούς γίνονται εξαιρετικά πράγματα. Μιλάμε λοιπόν για τη φωνή της Λουντμίλα. Να πω τους συντελεστές, γιατί πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Η μετάφραση λοιπόν είναι από την κυρία Ιερομουκίου. Σκηνοθεσία από τον Άρη τον Μπαφαλούκα. Σκηνικά κοστούμια από τον Δημήτρη τον Κακριδά. Φωτισμοί από τον Ανδρέα τον Μπέλη. Φωτογραφίες με Μίκη Ολδάση. Και βεβαίως τη Λουντμίλα ερμηνεύει η κυρία με την οποία έχω τη χαρά να συζητώ, η Ιερομουκίου. Η παράσταση γίνεται, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να μην είναι το τέλος της. Δεν ξέρω γιατί αυτή την αίσθηση έχω.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό που μου λέτε τώρα είναι τι να σας πω τώρα, συγκινητικό ίσως είναι λίγη η λέξη. Ο Γεωργουσόπουλος όταν την είχε πρωτοδεί, γιατί πρωτοανέβηκε το 10 στο θέατρο Ηλίθια, στο υπόγειο, στο Βολανάκι, μου είχε πει ότι αυτή την παράσταση θα την παίζει 20 χρόνια και βάλε. Εγώ τότε πραγματικά δεν το εξέλαβα πολύ σοβαρά όλο αυτό. Και είμαστε σήμερα στα 16 χρόνια μετά από το ανέβασμά της και ακόμα είμαι εδώ και παίζω αυτή την παράσταση. Αρχίζω πια να πιστεύω αυτό που λέτε, ότι μπορεί να μην είναι το τέλος. Πάντως τα 40 χρόνια του Τσερνόμπιλ σίγουρα δεν είναι το τέλος, γιατί τα απόβλητα, η καταστροφή την οποία επέφερε και οι άνθρωποι οι οποίοι αρρωσταίνουν διαρκώς από καρκίνο, που είναι απότοκο της ραδιενέργειας, γιατί έχουμε πολλούς καρκίνους του θυροειδούς, αυτό όλο με οδηγεί στο ότι σίγουρα δεν είναι το τέλος.
1: Ναι, δυστυχώς δεν είναι το τέλος ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία, δεν βοηθάει καθόλου η συγκυρία το να πιστέψουμε ότι τουλάχιστον κάποιοι έχουν καταλάβει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι απογοητευτικό. Και να επανέλθω, αν μου επιτρέπετε, στο τι πραγματεύεται ακριβώς αυτό, τι θα δει ο θεατής, τι θα ακούσει. Θα ακούσει διαστόματος της επιδίσας σας, της γυναίκας που τότε ήταν 23 χρονών και που ο άντρας της ήταν ένας από τους 6 πυροσβέστες, οι οποίοι πρωτοπήγαν να επιχειρήσουν στο σταθμό.
1: Μπήκαν μέσα κατευθείαν.
0: Ναι. Με τα ρουχαλάκια τους, τα απλά, χωρίς καμία προφύλαξη. Και οι οποίοι φυσικά ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας στον αντιδραστήρα. Η γυναίκα του λοιπόν, αυτός ήταν 25, αυτή 23 και έγκυος, είναι ένα μάθημα επιβίωσης. Το πώς αυτή η γυναίκα κατάφερε μέσα από αυτή την κόλαση και με την αγάπη που είχε για τον άντρα της, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα και την άγνοια, έτσι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους με μέση μόρφωση.
1: Ναι, βέβαια, λογικό είναι, για πυροσβέστη μιλάμε. Ναι.
0: Πυροσβέστη και η κοπέλα ήταν ζαχαροπλάστη. Είχε τελειώσει μια σχολή μαγειρική. Άνθρωποι απλοί που εστάλησαν εκεί να εξοπλίσουν τον πυρηνικό σταθμό και το Πρίπιατ, που ήταν μια πόλη μικρή δίπλα, ήταν εξ ολοκλήρου μια πόλη που στήθηκε για να φιλοξενήσει ανθρώπους που θα απασχολούνταν όλοι στο πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η πόλη δεν υπάρχει πια με τη μορφή εκείνη.
1: Βέβαια.
0: Οι άνθρωποι...
1: Πολύ φάντασμα, πια... βεβαίως. Ναι.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν κατάφερε να επιζήσει, να σταθεί όρθια. Έχασε τον άντρα της, έχασε το παιδί της, έκανε και σηκώθηκε και προχώρησε. Και αυτό είναι ένα μάθημα επιβίωσης μέσα από την απόλυτη καταστροφή και τις στάχτες, πώς αναγεννήθηκε, αλλά και ένα μάθημα από το στόμα αυτής που το έζησε, το πώς μπορεί να καταστραφεί σε ένα λεπτό μια ολόκληρη χώρα, ίσως και όμορες χώρες, γιατί εδώ μιλάμε τώρα η Σουηδία πρωτο...
1: Ναι, βέβαια.
0: Το έκανε γνωστή την είδηση.
1: Ναι.
0: Μια χώρα η όμορη, η οποία πήρε, η ταραντάρ της πήραν φωτιά, κυριολεξία.
1: Βέβαια.
0: Και πώς το ανθρώπινο λάθος παίζει ρόλο, πώς η μίσος, η κατάρτιση, που ποτέ δεν θα είναι κάποιος καταρτισμένος, ώστε άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε μηχανές, πώς οι γεωλογικές συνθήκες παίζουν ρόλο, πώς οι κλιματικές συνθήκες παίζουν ρόλο, πώς όλα αυτά μαζί συμβάλλουν στο να αποφεύγουμε μια τέτοιου είδους ενέργεια, την πυρηνική δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια ομολογία, μια κατάθεση ψυχής, μια συνέντευξη που εμείς κάναμε παράσταση. Mm-hmm. Τη δραματοποιήσαμε, δηλαδή το αφηγηματικό μέρος δραματοποιήθηκε εν μέρη και χωρίστηκε σε δύο περιόδους, στην περίοδο που τα βιώνει, στην περίοδο της χαράς, πώς ξεκίνησε, πώς κατέληξε, πώς έχασε τον άντρα της και το παιδί της, και στην περίοδο του σήμερα, η οποία τα αφηγείται στα πλαίσια μιας συνέντευξης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αλλάξαμε τίποτα από τα λόγια της, δεν ωραιοποιήσαμε τίποτα. Είναι σκληρή η παράσταση. Με την έννοια ότι έχει φέρει πόνο, είναι αλγοφόρα παράσταση. Δεν έχει. Δεν χρυσώσαμε κανένα χάπι.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Υπενθυμίζω λοιπόν. Θέατρο Καρέζη, 3η 15 Σεπτεμβρίου και 4η 16 στις 9 και 4. Μιλάμε για την παράσταση που έχει να κάνει με την Λουντμίλα, τη φωνή της Λουντμίλα, και είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Ιρωμουκίου. Καλή συνέχεια, καλή μου.
0: Ευχαριστώ,
1: θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, θα σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, γεια λοιπόν. Γεια.
0: Γεια σας.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
0: Στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και μετά από την θεατρική παράσταση για την οποία μιλήσαμε με την φίλη μας την Ηρώτη Μουκίου, να περάσουμε πολύ γρήγορα στους θεριστές του κυρίου Ζαχαρία Μαυροϊδή. Θεριστές, καλοκαίρι, για ποιο καλοκαίρι μιλάμε, θα μας πει ο κύριος Μαυροϊδής αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θεριστές λοιπόν.
1: Ναι.
0: Καλοκαίρι, για ποιο καλοκαίρι μιλάμε, κύριε Μοβρέδη? Αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που υπάρχει σήμερα?
1: Νομίζω και τα δύο. Και επίσης υπάρχουν πολλά καλοκαίρια μέσα στο βιβλίο, πρόσφατα, παλιότερα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και υποθετικά καλοκαίρια.
0: Το λέω γιατί όλοι εμείς, εσείς τα νεότερες βεβαίως, εμείς μιας κάποιας ηλικίας, έχουμε την νοσταλγία ενός καλοκαιριού που είχε ακριβώς πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναφέρετε σε κάποια από τα διηγήματά σας.
1: Ναι.
0: Εκείνα
1: ναι.
0: Τα χαρακτηριστικά τα που μας ένωναν και που ήταν δικά μας τα καλοκαίρια. Τώρα έχω την αίσθηση ότι τα καλοκαίρια, και αναφέρομαι όπως καταλαβαίνετε, είναι προφανές ότι αναφέρομαι σε καλοκαίρια σε νησιά, σε καλοκαίρια σε χωριά μας και όλα τα υπόλοιπα. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα έχει τόσο πολύ μπασταρδευτεί όλο αυτό, και βεβαίως δεν αναφέρομαι σε εμάς, αναφέρομαι στο τι σημαίνει αυτή η τεράστια τουριστικοποίηση με τον τρόπο που γίνεται. Αυτό εννοώ. Βεβαίως το βιβλίο είναι ένα γλυκύτατο ποτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι τελειώνοντας θες και άλλο. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας που τα έχουμε ζήσει, αυτά που περιγράφεται εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Για μένα αυτό ήταν ένα βιβλίο το οποίο προέκυψε έτσι σε βάθος χρόνου, γιατί δεν γράφτηκε συγκροτημένα. Ξεκίνησαν κάποιες ιστορίες που επισημείωνα. Είχα πολύ παλιά ένα blog, είχα κάποιες από αυτές ήταν ιστορίες μέσα σε ένα blog. Κάποιες άλλες ιστορίες είναι ιδέες για ταινίες, για σενάρια ταινιών που τελικά δεν τα έγραψα ποτέ ως σενάρια. Και κάποια στιγμή πριν 4 χρόνια περίπου είπα κάτι να κάνω με αυτές τις ιστορίες ανάμεσα, γιατί η βασική μου δουλειά είναι στο κινηματογράφο και ο κινηματογράφος έχει τη μεγάλα κενά από ταινία σε ταινία, δυστυχώς, γιατί είναι δύσκολο το να βρεις λεφτά να κάνεις.
0: Όπως όλοι ξέρουμε, με τον τρόπο που όταν έχουμε την οποιαδήποτε ενασχόληση καταλαβαίνω απόλυτα, μην το συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω απολύτως.
1: Τα μεγάλα κενά μεταξύ ταινιών από το έρχεσαι στη λογοτεχνία και κάπως έτσι προέκυψε αυτή η συλλογή. Δηλαδή υπήρχαν ήδη κάποιες ιστορίες και αποφάσισα όλες μαζί μου να τις δέσω με την έννοια του καλοκαιριού και με την έννοια του τόπου. Γιατί κάθε ένα από τα 42 διηγήματα εξελίσσεται σε ένα διαφορετικό τόπο, ο οποίος δίνει και τον τίτλο στο διήγημα. Και η πρόθεση ήταν κάπως να χαρτογραφήσω το ελληνικό καλοκαίρι και κυριολεκτικά, δηλαδή με γεωγραφικούς όρους, αλλά και με, ας πούμε, κοινωνιολογικούς όρους. Οι χαρακτήρες είναι απόλυτα ετερόκλητοι μεταξύ τους ηλικιακά, από εθνικότητα, από τις σχέσεις που έχουν με τον τόπο, σεξουαλικότητες. Και νομίζω ότι κάπου εκεί πέρα βρίσκεται και η βασίτερη, ας πούμε, ουσία της συλλογής, ότι θέτει με κάποιο τρόπο, με αφηρημένο τρόπο, ένα ερώτημα, το τι είναι το ελληνικό καλοκαίρι, αν ως συλλογικό βίωμα, αν κάτι που απαρτίζεται από τόσο ετερόκλητες ψηφίδες, τι είναι τελικά, ποια είναι αυτή η συνολική εικόνα. Και σίγουρα υπάρχει μέσα σε όλο αυτό και ένας ικανός βαθμός νοσταλγίας για όλα αυτά που πλέον είναι αναμνήσεις και δεν μπορούν να δεν θα επανέλθουν ξανά.
0: Και φυσικά όλα, μα όλα αληθορίζουν σε εικόνα, σε κινηματογράφο, σε μικρό μήκος, σε οτιδήποτε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια
0: δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς εκράλου.
1: Ναι, επειδή η δουλειά μου είναι στο κινηματογράφο, έχω μάθει να δουλεύω με εικόνες, οπότε και στη λογοτεχνική γραφή μου οι εικόνες είναι πολύ βασικό συστατικό. Και με την κυριολεκτική του έννοια, αλλά και με τις αλληγορικές αναγνώσεις που μπορούν να βρουν. Αλλά η αφετηρία πάντα είναι ο εξωτερικός κόσμος. Ή δεν σπώνει τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, σωστά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να μην κάνω την παρένθεση. Πείτε μας 2-3 ελληνικές ταινίες αυτής της χρονιάς που σας ενδιαφέραν.
1: Νομίζω, μου έκανε πολύ ευχάριστη και ωραία εντύπωση η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, το Πάτι. Πολύ κοριτσιστικό όνομα, το Πάτι. Είναι μια ταινία που νομίζω δεν είχε την τύχη που της άκριζε.
0: Όχι, έχετε δίκιο.
1: Στα εισιτήρια, στη σχέση της με το κοινό, το οποίο εντάξει είναι πάντα η διανομή, μια ιδιαίτερη πίστα για τις ελληνικές ταινίες. Δεν είναι εύκολο να τη να βρει μια ταινία το κοινό της.
0: Η διανομή παίζει τεράστιο ρόλο. Στο να θάψει ή στο να δώσει τη δυνατότητα σε μια ταινία να ανασάνει. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, ναι. Και υπάρχει μια κακοδαιμονία στην ελληνική, στη διανομή των ελληνικών ταινιών. Αλλά ναι, είναι μια ταινία που είχε πάρα πολύ φρέσκα, πολύ διασκεδαστική, πολύ ωραία γυρισμένη από το Γιώργο του Γεωργόπουλου. Αυτή μου κάνει πολύ ωραία αίσθηση. Και ποια άλλη να πω, και Ερκοδότρυπα μου άρεσε πολύ. Ένα ντεμπούτο κινηματογραφικό που εξελίσσεται που είναι ουσιαστικά ένα love story μεταξύ δύο κοριτσιών.
0: Ποιο είπατε?
1: Η Αρκουδότρυπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό που δημιουργήθηκε και το θέμα στην προβολή που δεν έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι ως γνωστόν το σκούρο και το μαύρο είναι παντού και υπάρχει και το δίνουμε μάλλον μεγαλύτερη σημασία από όσοι πρέπει, γιατί θα έπρεπε να γίνει κανονικότατα η προβολή και να τους γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, και από ό,τι είπαν τα παιδιά θα την κάνουν την προβολή βεβαίως.
1: Ναι.
0: Έτσι για να βάζουμε και τα πράγματα εκεί που πρέπει να μπαίνουν, έτσι για να μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, είναι ένα θέμα πρόβλημα.
0: Τη γνώμη σας για το χαμό στο Β' Καπία Λίμου.
1: Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν την έχω δει την ταινία.
0: Αχτε, έχετε χάσει αγαπητέ. Και το λέω ως ναι. Θεατής, ως τίποτα άλλο, έτσι.
1: Ναι. Την έχουν δει πολλοί φίλοι μου, έχω ακούσει κατά βάση θετικά λόγια. Πολύ λίγους άκουσα αρνητικά, αλλά
0: εντάξει, τώρα
1: ήταν τόσα πολλά και που έχω υπριγκαριστεί να τη δω.
0: Αν το ψηρίσουμε θα βρούμε πολλά πράγματα αρνητικά, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να το δει κανείς έτσι. Δηλαδή είναι μια έκπληξη πραγματικά.
1: Μια έκπληξη.
0: Χαίρομαι να γίνονται πράγματα, χαίρομαι να υπάρχουν ταινίες, χαίρομαι να μιλώ πάντα για τις ελληνικές, έτσι για να μην... Όλα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε, ξέρουμε πώς γίνεται, ξέρουμε τι γίνεται κτλ. Δηλαδή οι κινηματογραφιστές τρίβαν τα χέρια τους γιατί είχαν τη δυνατότητα με δύο συγκεκριμένα blockbuster αυτή τη χρονιά να βγάλουν εισιτήρια. Μιλώ για την Οδύσσια και για τον Spider-Man. Αυτή είναι η μία εκδοχή του πράγματος. Καλό είναι, πρέπει να μένουν οι αίθουσες, σωστό είναι αυτό. Αλλά δώστε την ανάσα και εκεί που πρέπει να πάρω διάολος. Καταλαβαίνετε που το πάω. Έχω πάντα αυτό το ψώνιο, τέλος πάντων, γιατί κατά καιρούς είχα κάποιους δημοτικούς κινηματογράφους καλοκαιρινούς και μου δόθηκε η δυνατότητα να δω τι σημαίνει κοινό, δηλαδή εννοώ την συμπεριφορά του κοινού. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο εξαιρετικό μας βιβλίο, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις των οικείων σας σε σχέση με το βιβλίο.
1: Των
0: ανθρώπων γύρω σας, τέλος πάντων, όταν κατάλαβαν ότι υπάρχει ένα βιβλίο από τον κύριο Μαυροϊδή.
1: Εντάξει, ότι οι εκεί το ξέρανε προπολού ότι θα βγει αυτό.
0: Το είχαν μοιραστεί, λογικό, εντάξει.
1: Εντάξει, γιατί το έγραφα τόσο καιρό, το ξέρανε ότι θα βγει. Εντάξει, εκεί είναι άτομα που με στηρίζουν.
0: Είναι υποκειμενική, είναι και το καταλαβαίνω.
1: Ναι, είναι τελείως υποκειμενική η οπτική τους. Αλλά γενικά όλο αυτό από το Μάιο που έχει βγει το βιβλίο μέχρι τώρα, μέσα από τα κοινωνική δικτύωση και όχι μόνο, λαμβάνω πολύ θετικές αντιδράσεις για το βιβλίο.
0: Τι λέτε κύριε, εδώ μιλάμε για best seller, έτσι γράφετε τώρα. Τι λέτε κύριε.
1: μακάρι να είναι όντως best seller. Μέχρι στιγμής πάει καλά πάντως, έχω ακούσει ότι κάνει επάνω τα...
0: Όντως πάει καλά, βεβαίως πάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι θα αληθωρήσουμε και προς κάτι άλλο ή έχουμε ξεκινήσει κάτι άλλο?
1: Εννοείται λογοτεχνικά.
0: Ναι. Τα άλλα υπάρχουν. Άμα έχεις το μικρόβιο του σινεμά, δεν φεύγει αυτό, ό,τι και να κάνεις. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, ακόμα και μια τελείως άσχετη δουλειά να κάνεις για να προσποριστείς, το μικρόβιο του σινεμά είναι εκεί και υπάρχει. Δεν είναι. Δεν το συζητώ.
1: Ισχύει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό το βιβλίο, γιατί έχω γράψει άλλο ένα βιβλίο πιο παλιά, που ήταν μια λογοτεχνία που ήταν 7 ψυχές στο στόμα, το οποίο ήταν κάπως. Δεν τα καθόλου. Ήταν σχεδόν ατύχημα, α πούμε, ότι έγραψε ένα βιβλίο. Γιατί είχα ξεκινήσει να γράψω ένα σενάριο, τελικά μου βγήκε σε βιβλίο. Τώρα μετά από αυτό ήταν τόσο ευχάριστη η εμπειρία της συγγραφής, ήταν τόσο απολαυστική η διαδικασία για μένα. Και επίσης τόσο πιο ανέμελη σε σχέση με τη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας, όπου εμπλέκονται 800.000 συνεργάτες, πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολύ πίεση. Οπότε νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα επανέλθω στο σπορ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πότε, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν είναι. Οι θεριστές νομίζω με πείσαν ότι είναι μια πολύ ωραία παράλληλη διαδρομή η λογοτεχνία.
0: Ναι, και θα έλεγε κανένας ότι είναι κοντά το ένα με το άλλο. Δηλαδή η εικόνα με την εικόνα που παράγεται μέσα από το γράψιμο είναι σε μεγάλο βαθμό οικεία πράγματα. Και...
1: σίγουρα είναι κοινά στην αφετηρία του.
0: Ναι, στην ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μια ιστορία, ας πούμε, την ανάγκη σου να πεις μια ιστορία. Μετά έχει το ενδιαφέρον η λογοτεχνία ότι μπορεί να είναι πολύ πιο ελλειπτική από ότι είναι ελλειπτική με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι ο κινηματογράφος.
0: Ναι. Γιατί ο κινηματογράφος πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει γκροτέσκος αν ξεφύγει από αυτό που θέλουμε να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Ενώ το κείμενο είναι μια άλλη ιστορία.
1: Το λέω και σε πιο ασθενό τρόπο. Δηλαδή με την έννοια ότι διαβάζεις ένα διήγημα για έναν χαρακτήρα, μιας το γνωρίζεις, αλλά δεν έχεις, μπορεί να έχεις ένα ψήγμα της εικόνας του. Ενώ στον κινηματογράφο δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μοιραία, άμα τη εμφανίσει ο χαρακτήρας σου, παρουσιάζεται με πάρα πολλά δεδομένα.
0: Ναι, γίνεται αυθύπαρκτος από ένα σημείο και έπειτα. Ναι, σωστό.
1: Ναι, είναι ο ηθοποιός που τον ερμηνεύει και αυτό φέρει από μόνο του πάρα πολλές πληροφορίες. Οπότε το ότι αφήνει τη φαντασία του σινεμά είναι πολύ διαφορετικό από το ότι αφήνει τη φαντασία.
0: Ναι, βέβαια. Το κείμενο σου δίνει τη δυνατότητα. Σου δίνει τη δυνατότητα ή δίνει τη δυνατότητα της μεγέθυνσης των διαφορετικών απόψεων, το πώς απεικονίζουμε στο μυαλό μας αυτό που έχει προκύψει. Το άλλο είναι δεδομένο και εκεί είναι η επιτυχία. Είναι αυτό που λέγαμε πολλές φορές, η κουβέντα που έχει να κάνει όχι με τον ελληνικό κινηματογράφο τόσο, όσο με τον διεθνή, με τις διεθνείς παραγωγές, πόσο εύκολα ή μάλλον πόσο ωραία ή αποτυχημένα είναι οι μεταφορές λογοτεχνικών έργων στην οθόνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παράδειγμα για μένα, το ζωντανό παράδειγμα για μένα και με ενός ανθρώπου που δεν έχει ιδιαίτερη, αν θέλετε, ένα σχόλιο, αλλά που αγαπώ αυτό που κάνω, που μου αρέσει, ήταν το όνομα του Ρόδου, βέβαια.
1: Ναι.
0: Το οποίο θεωρώ ότι... το κλίμα το έπιασε απολύτως, δηλαδή αυτό που το βιβλίο εμπεριέχει. Δεν θα μπορούσε να έχει βέβαια την ουσία γιατί είναι ένα τεράστιο βιβλίο, αλλά την περιραίουσα ατμόσφαιρα την έπιασε απόλυτα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ δηλαδή. Δεν...
1: Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι βασικό στοιχείο της επιτυχίας μιας διασκευής είναι το πρωτότυπο έργο, το λογοτεχνικό, να έχει αρκετό περιεχόμενο εξωτερικό.
0: Ναι, και να έχει περιθώριο, να μην είναι στενό, να μην σε περιορίζει. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Οι θεριστές λοιπόν, αγαπητέ κύριε Μαυροϊδή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό τάξιδο και παραπέρα από best seller. Τα είπαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε, γεια σας. It's time for the Southwest.

Και βέβαια το σημαντικό όλων, ακούγοντας φυσικά τους Λέναρτ Σκίναρτ, είναι ότι δύο αντίτυπα του βιβλίου για το οποίο μιλήσαμε, για τους θεριστές, είναι για σας. Είδατε που τα ξεχνάω. 6985-870-059 στο Viber. Στέλνει τα μηνυματάκια σας. Ή 210-3217-777 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Δύο αντίτυπα λοιπόν από τους θεριστές. Το εξαιρετικό βιβλίο του κυρίου Μαυροϊδή. Ξεκινάμε και τα λέμε. Έχουμε την επόμενη ώρα, στο τέλος της επόμενης ώρας θα έχουμε τους νικητές. Πάμε!

Η γνωστή ιστορία με τους τρεις κιθαρίστες, εκ των οποίων οι δύο κάποια στιγμή βρέθηκαν στον πάτο μιας λίμνης. Μιλάμε για τους Νίλαντ Σκίναρτ που ακούμε, και να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, και βεβαίως αμέσως μετά στις ειδήσεις, και εμείς συνεχίζουμε και την επόμενη ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε τετραόροφο εγκαταλειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου κοντά στην Ομόνοια στην Αθήνα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίζεται στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της, κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά τη συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας με την οποία εκχωρείται ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η συμφωνία υπεγράφει σχεδόν 9 μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας που οδήγησε στην εχμαλώτιση και συνεχιζόμενη κράτηση του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας πως υπερδιπλασιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνουν επενδύσεις 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και να εξασφαλιστούν φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται σήμερα στην Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και στη Λακωνία. Για 27η χρονιά η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ένωσε χθες το βράδυ αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα υποδέχθηκαν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο κύριος Μητσοτάκης, που αρέσκεται στους απολογισμούς, σας κάνει έναν ακόμη μετά το θάνατο του 73χρονου οικοδόμου που σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη πέφτοντας σε φρεάτιο ανελκυστήρα οικοδομής. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφοντας συγχρόνως τον θλιβερό απολογισμό της κυβέρνησης του στον τομέα της προστασίας της ζωής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα καταγράφονται 121 εργατικά δυστυχήματα από την αρχή του έτους, 242 σοβαροί τραυματισμοί, ανεπαρκής έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας, ένταση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Πόσο κανονική μπορεί να είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, όπου ένας 73χρονος αναγκάστηκε να δουλεύει στην οικοδομή υπό συνθήκες καύσωνα χάνοντας τη ζωή του, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους πολίτες να αναρωτηθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αλλά διαθέτει πολιτικές αντοχές, οργανωτική υποδομή, κοινωνικές αναφορές και σημαντικό απόθεμα προγραμματικών επεξεργασιών. Αυτή είναι η διαπίστωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία αποτίμησε τις πολιτικές εξελίξεις και το σχεδιασμό του κόμματος για τη νέα πολιτική περίοδο, με πρώτο μεγάλο ορόσημο τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο κόκκινο. Ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει στη ΔΕΘ ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας. Αυτά που το σύστημα λέει ότι δεν γίνονται, γίνονται αν υπάρχει πολιτική βούληση, είπε προσθέτοντας ή ο λαός ή τα κοράκια και τα δύο δεν πάνε μαζί. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες με το βλέμμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων και οργανώσεων στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και οι στάσεις του αγροτικού κόσμου εν ώψη της ΔΕΘ. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόγνωσης παραμένει το Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων, οι οποίοι υπολογίζονται σε 2.500. Παράλληλα, επιχείρει το απεγκλωβισμός ανθρώπων από περιοχές της Μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Προσωρινός απολογισμός καταγράφει 633 νεκρούς, εκ των οποίων οι 7 στην Κίνα. Σε έναν απολογισμό που βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326, επί των οποίων 517 ξένοι στο Νεπάλ και 554 αγνοούμενοι στην Κίνα, εκ των οποίων 260 ξένοι. Στους αγνοούμενους 933 εργαζόμενων στον υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπιστεί επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό εισόδων του τούνελ. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε χθες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Η Γαλανόλευκη έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα φτάσει τους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31 βαθμούς. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα καταιγίδες. Οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το κόκκινο στις 11, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Το μικρόφωνο και πάλι στον Θανάση Λαζαρίδη.
2: Στην αυγή της Κυριακής, κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

Εδώ είμαστε, long playing εκπομπή όπως έχουμε πει, για την αναπλήρωση των αγαπημένων φίλων που ξεκουράζονται και αυτοί.

0: Αυτά στην υπέροχη όλο εκπλήξεις εκπομπή. Θέλουμε να πιστεύουμε για σας στο κόκκινο 105,5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα πράγματα που είναι πραγματικά συγκινητικά. Και καταλαβαίνετε πολύ απλά τι θέλω να πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν και φυσικά πάμε να ακούσουμε πρώτα απ' όλα, εάν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Αλεξίου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη, στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν.
0: Θα μιλήσουμε για το βιβλίο σας, κυρία μου, ή για την παράσταση, να καταλάβω.
1: Νομίζω ότι δικαιωματικά για την παράσταση.
0: Φυσικά, στιεύομαι. Βεβαίως όλα έχουν σχέση. Μιλάς από ανοιχτή ακρόαση.
1: Θα το κλείσω, ναι.
0: Ναι, να την κλείσεις. Είμαστε εντάξει.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Άψογα. Τώρα πραγματικά είσαι έτοιμος να βγεις στο μικρόφωνο να μας πεις και μία άρια. Αγαπημένος φίλος και ο Αλεξίου, όπως πάντα, όπως καταλαβαίνετε. Σπύρο μου, τι ακριβώς έχουμε. Έχουμε μια παράσταση η οποία άπτεται βέβαια στο βιβλίο. Δεν είναι άσχετο που μίλησε για το εξαιρετικό βιβλίο σου για το Μεσολόγγι, το Προδομένο Μεσολόγγι. Αλλά πες μας ακριβώς περί τίνος πρόκειται και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον πρωταγωνιστή της παράστασης. Ναι, ναι, τον κύριο Καρατζογιάννη. Για πες μας.
1: Κοίτα, όλα αυτά έχουν μια βάση, έτσι, τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Ανάμεσα στα άλλα, λοιπόν, το Εθνικό Θέατρο και το Δίπεθε Αγρινίου έχουν προχωρήσει στην παραγωγή, έτσι, μιας εξαιρετικής παράστασης. Το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό. Λοιπόν, που το θέμα της έχει φιέρωση, ο θέμα φυσικά έχει το Μεσολόγγι, αλλά στηριγμένο κυρίως πάνω στο Σολομό. Έτσι, δηλαδή πάνω στα έργα του Σολομού που αφορούν το Μεσολόγγι, πριν από όλα και πάνω από όλα τους ελεύθερους πολεοδικημένους, αλλά και το έργο του για τη γυναίκα της Ζάκυνθος και φυσικά για τους διαλόγους. Είναι ένα χρονικό που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά την παρακολουθεί μέσα από τα μάτια του Σολομού και δραματοποιεί αυτή την πορεία με το θείασο των εξαιρετικών ηθοποιών. Θα τους δουν οι θεατές και οι γυναίκες που θα έρθουν το βράδυ. Λοιπόν, για την παρουσίαση ουσιαστικά των συναισθημάτων. Δηλαδή αυτό που βγάζει δεν είναι μόνο τα γεγονότα, τα οποία λίγο πολύ είναι γνωστά, κυρίως είναι η ψυχή των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα, τι νιώθαν, τι σκέφτονταν, πώς λειτουργούσαν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, την οποία βέβαια κοσμεί, έτσι, με την παρουσία της η Μαρίζα Κοχ, η στιγμή που η κυρία Κοχ ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάει για τους ελεύθερους πολιορκημένους, εμένα είναι μια από τις ωραιότερες στιγμές που έχω δει στο ελληνικό θέατρο. Mm-hmm.
0: Η παράσταση γίνεται πού?
1: Παράσταση γίνεται στο ανοιχτό θέατρο, η Ειρήνη Παπά, στην Οδό Πειραιός. Mm-hmm. Έτσι, είναι η καταστάση και εκεί του Εθνικού Θεάτρου. Η σκηνοθεσία είναι του Μάνου, του Καρατζογιάννη, που δεν και ένα εξαιρετικό θείασο ηθοποιών. Ο κ. Καρατζογιάννη θα τα πει και καλύτερα αυτά. Είναι σήμερα και αύριο στις 9. Είχαν δοθεί παραστάσεις κυρίως στο Μεσολόγγι και σήμερα έρχεται στην Αθήνα. Τα θέματα είναι γνωστά, έτσι, για το Μεσολόγγι. Είναι μια προσπάθεια, ξαναλέω, να αναδειχθεί η ψυχή αυτών των ανθρώπων, αλλά και τα γεγονότα με σημαντικές αιχμές. Όσο για το δικό μου το ρόλο, εγώ υποδίωμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή κάποια στιγμή προς το τέλος της παράστασης, για λίγα λεπτά θα πω ορισμένα πράγματα σχετικά με την ιστορία του Μεσολογγίου, κάποια πράγματα που πιστεύω ότι αξίζει να ακουστούν.
0: Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Καρατζογιάννη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πάμε λοιπόν, πάμε και στην παράσταση πλέον. Καταρχάς, εγώ θα ρωτήσω ως ο γνωστός περίεργος της ιστορίας, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να περάσει αυτό το πράγμα στο σανίδι, κύριε Καρατζογιάννη.
2: Οτιδήποτε έχει ιστορικό χαρακτήρα είναι δύσκολο να περάσει στη σκηνή, γιατί προϋποθέτει έρευνα. Από τη μία πρέπει να είσαι πιστός στα γεγονότα, από την άλλη η σκηνή δεν είναι ένα σχολείο. Μπορεί να παίζουμε στο σχολείο της Ειρήνης Παπά, αλλά η σκηνή έχει τους δικούς τους όρους και κανόνες. Οπότε καλείσαι να κρατήσεις μια ισορροπία στα γεγονότα, στα ιστορικά γεγονότα, αλλά και στην αισθηματική.

0: ποιότητα που έχει η ίδια η ιστορία. Δηλαδή να μιλήσεις για την ιστορία μέσα από τους ανθρώπους, από το πώς τη βίωναν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές.
1: Οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχει και προσωπική εμπλοκή σε αυτή την ιστορία, αγαπητέ. Είναι έτσι?
0: Υπάρχει.
1: Οικογενειακή εννοώ.
0: Από την πλευρά του πατέρα μου, κατάγομαι από το Μεσολόγγι, μεγάλωσα με την έξοδο, με τις γιορτές της εξόδου. 13 προγονείς μου έχουν χάσει τη ζωή τους στην έξοδο και υπάρχει και ένα οικογενειακό μνημείο στον κήπο των Ηρώων σχετικό. Και μιας και μου δίνεται ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τον Σπύρο τον Αλεξίου, γιατί ήμουν και χτες σαν τον τρελό στη Γενική, και να πω κάτι. Τον άκουσα να μιλάει στο ραδιόφωνο, όπως τώρα σας άκουγα, σε έναν άλλο σταθμό νομίζω, και τόσο γοητεύτηκα που πήρα τηλέφωνο στο σταθμό και είπα, σας παρακαλώ, δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου Αλεξίου. Και έτσι μπόρεσα και μίλησα μαζί του, με παρέβησαν στις εκδόσεις τόπος, από που κυκλοφορεί το εξαιρετικό του βιβλίο, το προδομένο Μεσολόγγι, και έτσι μπόρεσα να τον βρω, και είναι μια ξεχωριστή τιμή και χαρά η παρουσία του στην παράστασή μας και ο λόγος του στην παράστασή μας.
1: Σπύρο, μην κοκκινίζεις. Σπύρο, μην κοκκινίζεις.
2: Και κρύβομαι τώρα.
1: Το ξέρω, αγόρι μου, επειδή σε ξέρω καλά.
0: Προς το τέλος του έργου μας. Όπως και βέβαια και η παρουσία της Μαρίσας Κόχου.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, γιατί υπάρχει αμοιβαία, έτσι, πώς το λένε, ανταπόκριση. Ήρθε μήνυμα από μια φίλη μας. Παρακαλώ, ρωτήστε αν θα επαναληφθεί η παράσταση τον χειμώνα. Ευχαριστώ πολύ, η φίλη μας η Άννα. Τώρα,
0: από ό,τι γνωρίζω, δεν θα επαναληφθεί άμεσα τουλάχιστον, γιατί όλοι ο Θείας, ο Γιάννης Ορτέκης, η Μαρία Ζορμπάιδη και ο Λιώτης
1: κάνουν άλλα πράγματα.
0: Η Μαρίνα Μάλλου και εγώ έχουμε ένα πρόγραμμα ορισμένο με υποχρεώσεις και η κυρία Κοχ, οπότε νομίζω ότι δεν θα επαναληφθεί άμεσα. Προσωπικά θα το επιθυμούσα να επαναληφθεί κάποια στιγμή.
1: Βρε, θα σας βάλουν στην πρίζα, εγώ το φαντάζομαι, το βλέπω, τη βλέπω την ιστορία. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι θέλω να πω.
2: Αν επιτρέπετε μια παρέμβαση.
1: Ναι, ένα Σπύρο.
2: Σε ένα κανονικό κράτος, με ένα κανονικό Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας, η συγκεκριμένη παράσταση, και αυτό το λέω σαν εκπαιδευτικός που την παρακολούθησα, θα έπρεπε να παιχτεί για τα σχολεία. Δηλαδή θα έπρεπε να έρθουν τα παιδιά να δουν την παράσταση, έχοντας δουλέψει πριν με τους δασκάλους τους για την ιστορία της συγκεκριμένης πόλης, και να αποτελέσει αυτό που λέγανε στην αρχαία Ελλάδα στο θέατρο, διδασκαλία. Το έργο αυτό διδάσκεται, δεν ανεβαίνει.
1: Δεν αναφέρεσαι μόνο στα σχολεία της περιοχής εκεί του Μεσολογγίου?
2: Όχι, για το Μεσολογγίο.
1: Γενικά μιλάς, ναι.
2: Τα σχολεία του Μεσολογγίου την ξέρουν λίγο πολύ την ιστορία.
1: Ναι.
2: Έτσι, ας πούμε, στην Αθήνα, εμένα με πλήγωσε πολύ το γεγονός ότι ξεκινούσαμε να μιλήσουμε την Άνοιξη και πάρα πολλά παιδιά ρωτάγαν καταρχάς πού είναι το Μεσολόγγιο.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Όχι, τι έγινε.
2: Πού είναι, ξεκινάγαμε από αυτό.
1: Ναι. Κύριε Καραζογιάννη, ναι.
0: Για αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω την Αργύρο Χιώτη, τη διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, για την πρόταση του Διπεθέ Αγρινίου και τον Λευτέρη Γιωβανίδη, τον καλλιτεχνικό του διευθυντή, και το Δήμο Μεσολογγίου.
1: Ναι, αν και έχει παραιτηθεί, αλλά δεν έχει σημασία, ναι.
0: Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί αυτή η παράσταση. Στο παρελθόν είχα κάνει μια παράσταση, το Φύλακα μια Επανάσταση. Mm-hmm. Όπου ήταν ένα κείμενο που είχα γράψει και σκηνοθετούσα για τη ζωή του Γιάννη Βλαχογιάννη.
1: Ναι.
0: Όπου που έσωσε όλα τα κείμενα, τα περισσότερα από τα κείμενα της Επανάστασης.
1: Ναι.
0: Και παρακολουθούσαμε τη ζωή, έπαιζε ο Γιάννης Ταλιάνης. Είχε έρθει υπουργός Κεραμέως τότε, παιδείας. Μου λέει, αυτή η παράσταση πρέπει να τη δουν όλα τα σχολεία. Λέω, μα την παράσταση αυτή την πρότεινα σε ένα πρόγραμμα που είχε το Υπουργείο Εστόλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός και δεν είχε περάσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά,
1: στο πόδι μερικά πράγματα.
0: Ναι, ότι καμιά φορά, για να στη συνέχεια αυτό που λέει ο Σπύρος Αλεξίου, υπάρχουν και προθέσεις να γίνουν τα πράγματα, λόγω κεκτημένης ταχύτητας δεν προχωράνε. Είναι μια παράσταση πάντως που σήμερα και αύριο σε 9 η ώρα στο σχολείο Ειρήνη Παπά θα παρουσιαστεί. Ίσως είναι οι πρώτες παραστάσεις και τελευταίες στην Αθήνα. Γι' αυτό θα ήθελα να καλέσω όλους τους φίλους να κλείσουν τις λίγες θέσεις που έχουν απομείνει στο ticketservice.gr, ώστε να επικοινωνήσουν με τις αξίες και τις ιδέες της εξόδου, που είναι τόσο απαραίτητες και τόσο λησμονημένες στην εποχή μας, στις μέρες μας, δηλαδή την ελευθερία και την αξία της στη γλώσσα που αποτελεί το βασικό στοιχείο της όποιας εθνικής μας συνοχής, την αλληλεγγύη, τη θυσία, το πνεύμα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι η ιστορία που λέγεται Ελληνική Επανάσταση του 21, όπως την ορίζει ο καθής, είναι πριν και μετά την έξοδο του Μεσολογγίου. Είναι σαφές αυτό. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Έπαιξε τεράστιο ρόλο η ιστορία αυτή. Όσο ρόλο έπαιξε σε άλλο επίπεδο η ναυμαχία στην Πύλο, το ίδιο ρόλο έπαιξε και η έξοδος του Μεσολογγίου, ο τρόπος με τον οποίο έγινε και ο αντίκτυπος προς τα έξω αυτής της ιστορίας, που είχε ακριβώς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε, κύριε Γκραζογιάννη.
0: Είναι παροιμιώδης η φράση του Μέτερνιχ, ο Σπύρος Αλεξίου μπορεί να επαληθεύσει, όταν ο Σουλτάνος ζήτησε βοήθεια από το Μέτερνιχ, τον Αυστριακό καγκελάριο, για να μην υπάρξει ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους, είπε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Μεσολάβησε το Μεσολόγγι».
1: Μεσολάβησε το Μεσολόγγι.
2: Και αυτό το παραδέχονται και όλοι οι ξένοι ιστορικοί. Δηλαδή ο Μπερτόλντι, ο Γκόρντον, ο Χάου, όλοι αναγνωρίζουν ότι το Ναβαρίνο έγινε γιατί υπήρξε το Μεσολόγγι. Χωρίς το Μεσολόγγι τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί. Και δεν θα είχαμε την ίδια ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν θα μπαίνανε στην ιστορία με τον τρόπο που αναγκαστήκαν να μπουν.
2: Δεν μπορούσαν πια κοινωνικά να το αντιμετωπίσουν αλλιώς. Όταν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, όταν ας πούμε βράδυ στο Παρίσι φτάνει η είδηση για την πτώση του Μεσολογγίου και γίνεται διαδήλωση χιλιάδων με επικεφαλής τους φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι αστείο γεγονός.
1: Ναι, την εποχή εκείνη. Βέβαια.
2: Εδώ δεν γίνεται σήμερα, δυστυχώς.
1: Ναι, έτσι. Μάλιστα.
0: Κύριε, να λίγο και ναι, τους υπόλοιπους.
1: Α, βέβαια, είμαι γαϊδούρη, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Κλινικά Γιάννη Σαρβανή, της Κοστούμια Ζωή Χατζιαντωνίου, μουσική τηλέμαχος Μούσας Ποτισμή Νίκος Σωτηρόπουλος, βίντεο Μάριος Καπιεράκης, βοηθός σκηνοθέτη Κρυσταλία Θεοδόρου, δραματολόγος παράστασης Νεφέλη Βλαχοπαναγιώτη. Θερμές ευχαριστήσεις όλο το τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Θεάτρου. Και να αναφέρουμε άλλη μια φορά τους ηθοποιούς: Γιάννη Σορτέκης, Μαρία Ζουρμπά, Βίκη Βολιώτη, Δημήτρης Γεργιάβης, Μαρίνα Μάλιου και εγώ, ο Μάνος Καραζογιάννης, μαζί με τη Μαρίζα Κόχ και τον Σπύρο Αλεξίου, σας περιμένουμε απόψε στο σχολείο Ειρήνης Παπά, στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά, στην Πειραιώς 52.
1: Απόψε και αύριο,
0: ναι,
1: έτσι, είναι.
0: Απόψε και αύριο, ναι, από το Εθνικό Θέατρο του Διπεθαρινού και το Δήμο Μεσολογγίου.
1: Κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και θα έχει και ένα φεγγάρι απόψε.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν, και εγώ επιμένω.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα έχουμε συνέχεια, δεν το συζητώ. Είναι προφανές ότι θα έχουμε συνέχεια. Κάπου θα κουμπώσει η αγαπητή κύριε Καρατζόγιαννη. Δεν μπορεί. Κάπου θα κουμπώσει.
0: Μακάρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια κύριε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
1: Γεια χαρά.
3: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
4: Στο κόκκινο.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
7: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
8: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
9: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
10: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
11: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
12: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ο Σολωμός έδωσε αυτή τη συμβουλή στον εαυτό του. Κάμε ώστε ο μικρός κύκλος μέσα στον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη να ξεσκεπάζει εις την ατμοσφαίρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας. Για την υλική θέση, όπου αξίζει τόσο για εκείνους όπου θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους όπου θέλουν να την αρπάξουν. Και για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα της ανθρωπότητος. Τι ουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με το παγκόσμιο σύστημα. Ιδέες στον Προμηθέα και εν γέννη τα συγγράμματα του Εσχύλ. Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος όπου την έχει κλεισμένη. Τι ουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δύναμες, θέλει εύγουν οι μεγάλες ουσίες.
1: Τότε εταραχθήκανε τα ζωτικά μου και έλεγα πως ήρθε ώρα να ξεψυχήσω. Και βρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό που εσκυρτούσε σαν κλονίστα στο σύλλογο αλεύρι γρήγορα.

sala da Isso é pato na mica que no ranão Que faz ola da banda Mambrila que pisa Eu mati lamps e brombi que estropeleta Και ειδούμε στην καρνίλα Μια μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαγού το αίμα Όπου η σπίτα έγιζε και φαινόταν Μου εφαίνονταν πως νικάει την ταραχή του πολέμου Γράφε

0: το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο. Κρεμώντας τη λύρα, τη δίκαιη στον νόμο. Κι από όπου χαράζει έως όπου βυθά τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι.
1: Όλα αυτά βεβαίως από τον Σολομό και βεβαίως σε σχέση με την παράσταση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, και να πάμε πολύ γρήγορα σε κάτι άλλο που όμως δεν είναι και άσχετο. Νίκος Χατζηλευθερίου, αγαπημένος φίλος, μαζί μας, χαίρετε κύριε μου.
2: Χαίρετε.
1: Καλά, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ, Νίκο, αυτό δεν το ακούει και κανένας βέβαια, μεταξύ μας τα λέμε, ότι θα ήμουν τόσο ένθερμος προστηρικτής του Παναθηναϊκού προχθές. Δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ τόσο πολύ γαύρος δεν μπορούσα να έλεγα ρε πατήστε τους κάτω ρε τους αλυταράδες, να πούμε. Ήταν και θρασίτατη εντωμεταξύ οι άλλοι. Θρασίτατη να πούμε.
2: Με εντυπωσιάζει, θα σου λέει να το κοιτάξεις.
1: Αυτά είναι. Το ίδιο μου κάνει και ο κύριος Δοξαράς, το ίδιο μου λέει. Κοίταξε το, δεν είναι. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά έχουμε το υπέροχο δέσιμο ανάμεσα στον κινηματογράφο και στο βουβό κινηματογράφο και την ζωντανή μουσική. Πες μας.
2: Ναι. Είναι άλλη μια φορά μετά την περσινή. Το ξεκίνημα πέρσι με την κινηματογραφική λέσχη του Κορυδαλού και το Σινε Παράδεισος, πάντα σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πήγαμε στην Ικαρία, το παρουσιάσαμε επίσης. Θα συνεχιστεί τώρα σε κάποια φεστιβάλ και δήμους της Αθήνας, με αρχή αυτό την 1η Σεπτέμβρη.
1: Τι είναι ακριβώς, πες μας. Να το θυμίσουμε στον κόσμο μας.
2: Βέβαια. Είναι η βοβή ταινία του 1932, παρακαλώ, του Στέλιου Τατασόπουλου. Του σκηνοθέτη, μάλλον του μετέπειτα σκηνοθέτη, γιατί τότε ήταν ηθοποιός και έκανε αυτή το εγχείρημα. Μια βοβή ασφρών ταινία, η οποία έχει αποκατασταθεί ψηφιακά από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος σε σχέση με την συνεργασία με την Ταινιοθήκη των Βρυξελών, και η οποία είναι αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό κινηματογραφικό στοιχείο, γιατί είναι η πρώτη ταινία ελληνική με κοινωνική αναφορά, κοινωνικό ρεαλισμό που λένε, που μιλάει για φτώχεια, για ανεργία, για τακτική σύγκρουση.
1: Γι' αυτό, αγόρι μου, πήρες και καλές κριτικές από τον Ριζοσπάστη. Γι' αυτό, αγόρι μου, γι' αυτό.
2: Ακριβώς. Έκανε ένα δημοσίευμα ο Ριζοσπάστης, όπως ανέφερε κάποια τα οποία όντα ήξερα, προφανώς ήταν ιωθή και τα ξέρει. Ναι. Κάποια γεγονότα που συνέβησαν το 1932, επί ιδιώνη μου, έτσι δεν το είχα φανταστεί σκεφτεί αυτό, όταν έγινε η προβολή σε κεντρική αίθουσα, η οποία ο αιθουσάρχης φοβήθηκε το ιδιώνη μου να του μαζέψουν του ανθρώπου. Είχε μια επεισοδιακή, όπως φαντάζεσαι, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, δεν γίνεται εποχή η ταινία από έναν μαρξιστή, ας το πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
2: Εμείς λοιπόν αυτή την ταινία την έχουμε ντύσει μουσικά με έναν τρόπο, θέλω να πω διαφορετικό, με την έννοια ότι δεν έχει συμβεί ποτέ με κλασική κιθάρα, έτσι, live αυτό το πράγμα. Αφενός αφετέρου διαφορετικό, γιατί δεν έχουμε κάνει ένα soundtrack. Κάνουμε μια συναυλία και έχουμε κουμπώσει, έτσι πιστεύουμε, θα το δει το κοινό και θα αποφασίσει, θα μας κρίνει. Αυτή η συναυλία κυλάει με απόλυτο συνενδυασμό με τη ροή της ταινίας. Παίζουμε συνεχώς δηλαδή. Παίζουμε μουσική 55 λεπτά, όση ώρα είναι και η ταινία, δεν σταματάμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει τώρα πρώτη φορά εκτός κινηματογράφου. Και αυτό είναι ένα μικρό στοίχημα. Θα γίνει δηλαδή στο θέατρο της Γραμματιάς, στο φεστιβάλ. Να ευχαριστήσουμε βέβαια το Δήμο του Χαλανδρίου για την τιμή που μας κάνει. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, είναι ένα ξεχωριστό και σημαντικό φεστιβάλ στην Αθήνα, το φεστιβάλ της
1: Γραμματιάς. Βέβαια. Δεν είναι κομιλφό φεστιβάλ. Δεν είναι φεστιβάλ που ό,τι κυκλοφορεί το παίρνουμε και πουλάμε πουλάμε εκδούλευση στους δημότες. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
2: Είναι άλλο πράγμα, έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστεί την Τρίτη πρώτη εταιρεία στις 8.30 με ελεύθερη είσοδο. Και εκεί λοιπόν θα αναμετρηθούμε ίσως με ένα μεγαλύτερο κοινό, με ένα ανοιχτό χώρο, πολύ ανοιχτό, ακόμα πιο ανοιχτό από ένα θερινό σινεμά, ένα φυσικό χώρο που έχει όμως μια απόδειξη, καλά ξέρεις, μια ατμόσφαιρα και μια, έχει μια μαγεία
1: μέσα ο χώρος,
2: και πιστεύω θα είναι μια όμορφη βραδιά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Νικόλα, υπάρχει η προοπτική και για συνέχεια?
2: Υπάρχει
1: κάτι άλλο?
2: Υπάρχει και σε άλλες περιοχές και δήμους της Αθήνας. Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες και γι' αυτό δεν το λέω. Και θερινές, ας πούμε, ανοιχτές, και την περίοδο του φθινοπόρου σε κλειστές αίθουσες. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είχαμε και μια επαφή μέσω του φίλου μας και του κοινού μας φίλου, του Κώστα Λασμαρινάδη, με τις σχηματογραφικές λέσχες. Είχε ενδιαφέρον. Βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα να μεταφέρει.
1: Ναι, ναι, ναι, σε πολλά επίπεδα είναι δύσκολο. Ναι, ναι,
2: είναι δύσκολο, ακριβώς. Παρότι η θέληση ήταν πολύ ισχυρή. Πάνω την Ελλάδα μπορώ να πω. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι λίγο δύσκολα πρακτικά, αλλά θα το δούμε. Ήταν επιτυχημένο το εγχείρημα και έτσι το υπηρετούμε ακόμα, γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να το δει ο κόσμος και για την ταινία αυτή, που με αυτή την αποκλειστική αθωότητα και μιλάει
1: ναι,
2: για αυτά τα θέματα.
1: Μιας άλλης εποχής, κάτι ναι, θέματα ναι, που είναι επίκαιρα, δυστυχώς συνεχίζουν
2: δυστυχώς
1: να είναι
2: επίκαιρα. Δυστυχώς και σήμερα.
1: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρι μου.
2: Και εμείς, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια χαρά. Ναι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, βεβαίως στο κόκκινο 105,5. Και βεβαίως long play είναι εκπομπή έκτακτη σήμερα και αύριο από τις 9 μέχρι τις 12. Έρθεν η ώρα μας κατά κυριολεξία και μεταφορικά. Ο κύριος Δοξαράς στον ήχο, η κυρία Μαρία Θεπατσελή στην επικοινωνία. Να σε καλά, Βριτζένη μου. Μηνυματάκια που μας κρατάνε έτσι να κοκκινίζουμε αλλά και να χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε για όλα κτλ. Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε έναν αγαπημένο φίλο έκπαλε, αλλά και πάντα ζωντανό και πάντα ενεργητικό και πάντα μαχητικό. Κώστας Καρδάρας, καλημέρα σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα μέρα κύριε μου, τι κάνετε, καλημέρα στους ακροατές. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Και εγώ ρε φιλαράκο, και εγώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει μπρος μια ιστορία που έχει να κάνει βεβαίως σαφέστατα με τον πατέρα, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο παραπέρα πλέον. Θα μας πεις όμως εσύ, τι έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε, φέτος επιτέλους φτιάξαμε την ορχήστρα Απόστολος Καρδάρας, κατάφερα και τη δημιούργησα, για να τιμήσουμε και να προχωρήσουμε το έργο του Απόστολου και παραπέρα που λέμε. Δηλαδή, ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων.
0: Συνεχίζω να λέω ένας από τους αδικημένους. Συνεχίζω να το λέω εγώ και δεν πειράζει.
1: Πραγματικά ένας από τους αδικημένους και με αυτό θα συνεχίσω μετά. Απλά ότι ήταν όνειρο και η δημιουργία αυτής του ορχήστρας για να μπορέσει να πάρει το έργο του και να το φέρει στο σήμερα, να περάσει και πάλι στις νέες γενιές, όπως πάλι διαχρονικά, γιατί αυτό τι σημαίνει, το έργο του Απόστολου είναι διαχρονικό, έχει αυτή τη μοναδικότητα, έτσι, στη σύνθεση του.
0: Ναι, για πες μου εσύ μια αμάζωξη που δεν καταλήγει στα τραγούδια του Καρδάρα.
1: Ναι, μα είναι
0: πες μου εσύ μια αμάζωξη που δεν καταλήγει. Εννοώ, καταλαβαίνεις. Μιλάω για σοβαρούς ανθρώπους. Για σοβαρούς ανθρώπους μιλάω, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις.
1: Αλλιώς υπάρχουν πολλές μαζόξεις.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, από το 1946, ξέρω εγώ, μέχρι το χωρίς φεγγάρι και τα λοιπά, έτσι, όποια και να είσαι, μου χάραξε πορεία. Πάμε μετά, δεν ξέρω πώς σας αγαπώ, φέρτε με μια που πάμε κρασί, μετά πάμε όνειρο απατηλό.
0: Νομίζω ότι σου έχω πει την ιστορία με το νύχτο σε χωρίς φεγγάρι με τον πατέρα μου, παρόλίγο να τον εκτελέσουν.
1: Σοβαρά.
0: Δύο λεπτά, μπορώ να το πω αν θέλεις.
1: Ναι, φυσικά.
0: Έχει γυρίσει από τη Μέση Ανατολή, όπου είναι ναύτης, όπου είναι ανάπηρος πολέμου. Φοράει ακόμα τα ναυτικά και πηγαίνει στην Καλυθέα, σε ένα υπόγειο να πιει κρασάκι. Ναι. Μπαίνει λοιπόν ένας τυφλός με ένα ακορδεόν μαζί με έναν άλλο μια κιθάρα και ξέρεις, λένε τραγουδάκια και τους δίνουν κάτι αιτήσεις.
1: Παραγγέλνει
0: ο πατέρας μου το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ξεκινάει το κομμάτι και μπαίνουν δύο τύποι με καπαρντίνες. Ποιος ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι? Ο κύριος. Τον βουτάνε, τον βγάζουν έξω, του βάζουν ένα πιστόλι στον κρόταφο. Λέγε μωρή καριόλα να πούμε τι είσαι και τα λοιπά. Τον έσωσε το γεγονός ότι είχε ακόμα το φυλάδιο από το ναυτικό.
1: Άκου να δεις. Το νύχτο της Χωρίς Φεγγάρι φυσικά έχει άλλα λόγια στις
0: προφανώς.
1: Από την άλλη μεριά, τότε θα μου επιτρέψει και εμένα να σου πω μια ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν στη φυλακή ο Γλέρβιν, την είπε ο ίδιος ο Κύρκος αυτή την ολόνιδα.
0: Ναι, που ήταν και τα επέτειος του θανάτου χτες.
1: Ναι, μπράβο. Είπε, λοιπόν, μου έλεγε, ήμουν φοιτητής τότε εγώ και μου λέει, ξέρεις με αυτό το τραγούδι τι έγινε. Λέω, τι είναι αυτό, Λονίδα μου, τι είχε συμβεί. Ήταν σε διπλανά και γέννα τον Μανώλη τον Γλέζο και περιμένα την εκτέλεσή τους. Έτσι, τα γνωστά χρόνια αυτά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και απαγορευόταν φυσικά να μιλάει ο ένας στον άλλον ή να φωνάζουν ή οτιδήποτε, και έτσι για να δείξουν ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανοί, ότι ακόμα είναι εκεί μέσα στο κελί, έστω, σφύραγαν τον νύχτο στο χρυσό φεγγάρι ένας στον άλλον.
0: Μάλιστα. Έτσι μερικά πράγματα να καταλάβουν.
1: Το λέω όπως το έχω ακούσει τότε, ναι, και ανατρίχιαζα τότε, ανατρίχιαζα και τώρα. Είναι φοβερό το ότι δημιουργεί το τραγούδι και πόσο μέσα στο αίμα μας είναι. Ωραία. Όσο και να το κυνηγάνε, όσο και να το χτυπάνε.
0: Ναι, μωρέ, τι λες τώρα.
1: Έτσι λοιπόν και αυτό λοιπόν, ήθελα να πω.
0: Έχει στηθεί λοιπόν.
1: Του Απόστολου.
0: Έτσι, έχει στηθεί λοιπόν η ορχήστρα του Απόστολου Καρδάρα.
1: Απόστολου Καρδάρα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουν ξεκινήσει συναυλίες. Προχθές ήμασταν στις Πρέσπες. πάρα πολύ ωραία συναυλία σε ένα μαγικό μέρος. Δεν είχα ξαναπάει. Εκεί σε ένα νησάκι στον Άγιο Αχίλιο. Και τώρα πλέον ολοκληρώνουμε τις συναυλίες τις καλοκαιρινές. Το Σάββατο, έτσι, ναι. Στις 5 Σεπτέμβρη, το Βεάκιο στο Θέατρο Βράχων. Με την ορχήστρα και με την τιμητική, ας το πούμε έτσι, συμμετοχή του Γιώργου Τουνταλάρα.
0: Στο Βεάκιο ή στο Θέατρο Βράχων?
1: Στο Θέατρο Βράχων.
0: Ναι.
1: Στο Θέατρο Βράχων και είπα Βεάκιο.
0: Ναι,
1: μπράβο μου. Να καταφέρω στο Θέατρο Βράχων. Λοιπόν, και εκεί συμμετέχει και ο Γιώργος, ο Νταλάρας. Τον ευχαριστώ πολύ έτσι κι αλλιώς. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει. Το Γιώργο τον έπαιρνε ο πατέρας μου από το χέρι πιτσιρίκου, ας το πούμε έτσι. Ο Γιώργος μεγάλωσε, άφησε και τη μηχανή, που δεν μου έπαιρνε από ο πατέρας μου να ανεβαίνω απάνω, άφησε και τη μηχανή και πλέον είναι αυτός που παίρνει νέα παιδιά και τα συστήνει στον κόσμο και αυτό το δέχομαι και το θαυμάζω από τον Γιώργο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Κάνουμε μια εκπομπή με τον Γιώργο τον Νταλάρα εδώ μαζί με τον Αλέξη Δοβάκη.
1: Ναι, τον Αλέξη.
0: Μια εκπομπή με τον Νταλάρα. Έχει βγάλει το βιβλίο. Έχει βγει το βιβλίο του.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει 8 CD με νέα παιδιά και λέει θα παίξουμε αυτά.
1: Μπράβο,
0: και όχι τα δικά μου.
1: Έτσι.
0: Το επιβεβαιώνω απόλυτα αυτό που λες.
1: Υπάρχει και ο τίτλος τιμής, ο θείος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παλιά έλεγε ο Γιώργος τον πατέρα μου, τώρα λένε το Γιώργο.
0: Ναι.
1: Είναι τίτλος τιμής.
0: Πώς αλλάζουν οι χρονιές. Ναι, πώς αλλάζουν οι χρονιές. Ωραία.
1: Ναι, βέβαια. Και έτσι θα υπάρχει άλλη μια... Ξέρεις, το πρόβλημα με τις συναυλίες, τα αφιερώματα στον Απόστολο, είναι ποια τραγούδια θα βγάλεις.
0: Βέβαια. Διότι μονίμως μπαίνει στη λογική και αυτό δικό του είναι.
1: Και έτσι θέλω να πω. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα όμως, στο Λυκαβητό, όταν του είχα πει ένα. Έτσι. Το 87 θυμάμαι, καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Του λέω ρε πατέρα, κάνει καμιά συναυλία. Έλα τώρα. Μου λέει τρελό, από το 65 έχουν εμφανιστεί τώρα, εγώ στις συναυλίες τώρα και σε τέτοια. Του λέω καλά, εντάξει. Το καλοκαίρι λοιπόν ετοιμάζουμε ένα διήμερο στο Λυκαβητό και την άλλη μέρα σαν παιδάκι ήταν χαρούμενο και το σταματούσαν στον δρόμο και του λέγανε πλέον τον αναγνωρίζει γιατί είχε βγει και στη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και του λέγανε κύριε Καρδάκη, αυτό δικό σας ήταν. Και αυτό δικό σας ήταν το τραγούδι. Αυτό σημαίνει σε κάθε συναυλία, Θανάση.
0: Ναι. Τι γλυκά πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι, δεν γνωρίζω το έργο του Απόστολου Καρδάρα, αλλά είναι ένα σημαντικό λόγο. Όχι να γνωρίζουν το έργο του Απόστολου. Εντάξει, αυτό πέσει είναι θέμα τη οικογένεια, θέμα τη ιστορία, θέμα του πολιτισμού μα. Αυτό όμω που είναι πιο σημαντικό είναι ότι αυτά τα τραγούδια τα δέχεται η νεολαία, τα δέχονται οι νέες γενιές και είναι σαν να υπάρχουν ήδη μέσα τους. Δηλαδή βλέπεις παιδιά που τα τραγουδάνε, πιτσίρια, πού να τα ακούσουν.
0: Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα σπάνια ακούγονται.
0: Όχι βέβαια.
1: Το διαδίκτυο ας τα να πάνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι σαν να είναι μια αταβητική κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει μέσα τους αυτό το τραγούδι.
0: Ναι. Γονιδιακή σχεδόν.
1: Αυτό κάνουμε κι εμείς λοιπόν κατά κάποιο τρόπο. Συνεχίζουμε το έργο του Απόστολου.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, καλή πορεία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά.
0: Να είστε καλά, ρε φίλε. Γεια χαρά.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Γεια σου, ρε φίλε.
1: Γεια
0: χαρά.

Γάτα με πέταλα, κύριος Ξαράς, όπως καταλάβατε, τσίμπησε αμέσως και βγάλε αυτό που έπρεπε να παίξει. Τα τουπικέσαρα στο κέσαρι εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριος Ξαράς στον ήχο, είπαμε αγαπημένος φίλος, Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία, αγαπημένη επίσης. Θανάση Λαζαρίδη στο μικρόφωνο, κάπου εδώ σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Για να δούμε και τους νικητές, νικήτριες στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κυρία Ρεβέκα Στεφανάκου και η κυρία Αγγελική Μαρκαντονάτου. Ρεβέκα Στεφανάκου και Αγγελική Μαρκαντονάτου είναι οι δύο φίλες που θα πάνε από Τρίτη-Τετάρτη, αφού τηλεφωνήσουν πρώτα, από τις εκδόσεις Μετέχμιο να πάρουν το βιβλίο τους, τους θεριστές του κυρίου Μαυροϊδή. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9, κυρίες και κύριοι. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά, μωρέ. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί σε χώρο εγκαταλελειμμένου τετραώρου κτηρίου επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου κοντά στην Ομόνια. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χάλκο Κονδύλη, αλλά πλέον η κίνηση γίνεται κανονικά. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά τη συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας με την οποία εκχωρείται ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η συμφωνία υπεγράφει σχεδόν 9 μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας που οδήγησε στην εχμαλώτηση και συνεχιζόμενη κράτηση του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας πως υπερδιπλασιάζει σύμφωνα με τον ίδιο τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλση Ροδρίγκες. Άκραιος κίνδυνος πυρκαγιάς με την ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται σήμερα στην Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται και στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και στη Λακωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης, που αρέσκεται στους απολογισμούς, σας κάνει έναν ακόμη μετά το θάνατο του 73χρονου οικοδόμου που σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη, πέφτοντας σε φρεάτιο ενελκυστήρα οικοδομής. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφοντας το θλιβερό απολογισμό της κυβέρνησης στον τομέα της προστασίας της ζωής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, 121 εργατικά δυστυχήματα από την αρχή του έτους, 242 σοβαροί τραυματισμοί, ανεπαρκής έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας, ένταση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Πόσο κανονική μπορεί να είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, όπου ένας 73χρονος αναγκάστηκε να δουλεύει στην οικοδομή υπό συνθήκες καύσωνα, χάνοντας τη ζωή του, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους πολίτες να αναρωτηθούν. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο κόκκινο, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ότι το κόμμα θα καταθέσει στη ΔΕΘ ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας. Αυτά που το σύστημα λέει ότι δεν γίνονται, γίνονται αν υπάρχει πολιτική βούληση, είπε, προσθέτοντας ή ο λαός ή τα κοράκια και τα δύο δεν πάνε μαζί. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα. Στη δίκη που έγινε στο αυτόφορο μονομελές πλημελίου δικείου Λάρισας, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκησε τη σύντροφό του και δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας ποινικής διαμεσολάβησης. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόγνωσης παραμένει το Νεπάλ, τρεις μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της Μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα και εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων που φτάνουν τις 2.500 σύμφωνα με τις αρχές. Προσωρινός απολογισμός καταγράφει 633 νεκρούς, εκ των οποίων οι 7 είναι στην Κίνα. Οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326 στο Νεπάλ και σε 554 στην Κίνα. Στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται 933 εργαζόμενοι στον υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπιστεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Η Γαλανόλευκη έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά, βόρειοι 5 με 7 και 8. Τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει στους 31 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά ως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσχερες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το κόκκινο στις 12. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Στο μικρόφωνο τώρα σε επανάληψη ο Στέλιος Ελληνιάδης.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλοκαιρινό. Σήμερα σας έχω προετοιμάσει από χθες για τον καλεσμένο, με τον οποίο έχουμε να πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εκ πρώτης όψεως και πράγματα τα οποία δεν φαίνεται να συνταυτίζονται, όμως έχουν κάτι βαθύτερο, έχουν έναν άξονα που τα συνδέει. Θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Έτσι ουσιαστικά θα ξεκινήσω από το ένα από τα βασικά θέματα της εκπομπής, το οποίο έχει σχέση με τον καλεσμένο μου και έχει πολύ σχέση με τον αθλητισμό, αλλά όχι με τη στενή του έννοια, αλλά με την έννοια της, ας πούμε, εθνικής εκπροσώπησης, δηλαδή της συμμετοχής μας στα παγκόσμια αθλητικά δρόμενα με ανθρώπους που ξεχώρισαν κυρίως από μια αυτοπρωτοβουλία. Άνθρωποι, όπως τα λέγαμε στη μουσική, αυτοδίδακτοι, άνθρωποι που ξεκίνησαν από ένα προσωπικό πάθος, χωρίς να έχουν πλάτες, χωρίς να έχουν καμιά ιδιαίτερη υποστήριξη, και ό,τι κατέκτησαν, το κατέκτησαν με το δικό τους ζήλο, τη δική τους προσπάθεια, το δικό τους όραμα. Ένας τέτοιος ήταν ο πατέρας του Δημήτρη Κυριακίδη, που είναι σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή, για να μιλήσουμε για θέματα που άπτονται του αθλητισμού, της προσωπικής του ζωής, αλλά και ενός πολύ μεγάλου θέματος που αποτελεί θέμα του παρόντος αλλά και του άμεσου και του απότερου μέλλοντος, που είναι το θέμα των καινούριων κοινωνιών που αναδύονται έξω από το δυτικό κόσμο, με προτεργάτη, θα έλεγα, και μπροστάρι τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Γιατί ο καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει βαθιά τον τόπο, έχει ταυτότητα και ταυτόχρονα είναι ένας πολίτης του κόσμου. Γιατί πολύ συνοπτικά σας λέω ότι έχει ζήσει 17 χρόνια, έχει σπουδάσει, έχει εργαστεί στη Μεγάλη Βρετανία, έχει ζήσει 2 χρόνια στην Βραζιλία και τα τελευταία 20-25 χρόνια ζει και εργάζεται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος της Ανατολής, της Δύσης, της από Δύσης, της από Ανατολής,

0: και του κέντρου εδώ, αν θεωρήσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε και παραμένουμε το κέντρο του κόσμου. Λοιπόν, Δημήτρης Κυριακίδης, Δημήτρη, να καλώς ήρθες, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες μέσα σε όλο αυτό το πλήθος των ενασχολήσεών σου, γιατί έχεις κάνει και καταπληκτικές μελέτες για τον πατέρα σου, έχεις κάνει ένα τεράστιο αρχείο, έχεις μαζέψει υλικό και χρειάζεται τους ανθρώπους που έχουν δώσει κάτι στον τόπο αυτόν να τους αναγνωρίζουμε, να τους μαθαίνουμε, να είναι μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Γιατί αν δεν το κάνουν κάποιοι άνθρωποι που ενεργοποιούνται σαν και σένα, αν περιμένουμε από αυτή τη λειψή πολιτεία, δεν θα ξέραμε ούτε, τι να πω τώρα, ούτε τον Κολοκοτρώνη. Λοιπόν,
1: έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ που μου δίνετε και μαζί σας η ευκαιρία να μιλήσω και για τον πατέρα μου και για την Κίνα. Και χαίρομαι επίσης ότι έχεις και το ίδιο όνομα με τον πατέρα μου, Στέλιος.
0: Βέβαια.
1: Αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί στη ζωή τίποτα Ωραία. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι. Είχες προπάπου, προπροπάπου και πήρε το όνομα του πατέρα σου, το έχεις υπόψη αυτό, που πήρε το Στυλιανός?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ή εσύ στην Κύπρο, ή στην Κύπρο, από όπου κατάγεστε, συνηθίζετε ήταν, το Στέλιος.
1: Από κάποιο συγγενή, γιατί ο πατέρας μου ήταν το πέμπτο παιδί στην οικογένεια, τέσσερα αγόρια και μία αδελφή. Και ήταν και ο μικρότερος, άρα... Μάλλον οι άλλοι πήραν το όνομα του προπάπου.
0: Γιατί εμένα η μάνα μου με είχε τάξει στον Άγιο Στυλιανό, ο οποίος είναι ο προστάτης των βρεφών και τέτοια, επειδή είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να κρατήσει τα παιδιά όταν έμενε έγκυος. Και με είχε τάξει εμένα και έκανε το θαύμα του ο Άγιος Στυλιανός και έτσι υπάρχω.
1: Και θέλω να χαιρετήσω και όλους που μας ακούνε σήμερα, γιατί πιστεύω ότι... θα μάθουν μερικά πράγματα για τον Στέλιο Κυριακίδη, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Διότι ο Στέλιος Κυριακίδης, όπως είπες πολύ σωστά εσύ, δεν είναι μόνο μια αθλητική ιστορία. Ο Στέλιος Κυριακίδης, αν θέλει να τον περιγράψει κανείς σωστά, είναι ο πρωταθλητής, σίγουρα ο καλύτερος, από τους καλύτερους αθλητές μεγάλων αποστάσεων της εποχής του, το 1930 και το 1940. Είναι ο πρωτοπόρος αθλητής και θα μπω σε αυτό αργότερα.
0: Δημήτρη, θα σου κάνω διακοπές.
1: Θα μου κάνεις. Κανένα πρόβλημα.
0: Πράγματα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα αθλητικά. Ήταν αντοχής και ημιαντοχής, όπως λένε. Δηλαδή έτρεχε και στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα.
1: Και 1500 έτρεχε.
0: Και αλλά βασικά διακρίθηκε
1: 10 χιλιόμετρα
0: και
1: μαραθώνιο.
0: Στους μαραθώνιους. Ναι. Έτσι, και 10 χιλιόμετρα, ναι.
1: 10 χιλιόμετρα, ναι. Και μαραθώνιο.
0: Α, δηλαδή άνθρωπος πολύ μεγάλης αντοχής.
1: Πολύς, ναι. Πολύ. Γιατί στους Βαλκανικούς αγώνες, που ήταν οι μεγάλοι αγώνες της εποχής του 30 και 40, κέρδισε 4 φορές τα 10 χιλιόμετρα και 6 φορές το μαραθώνιο. Και μάλιστα και 7 φορές στην καριέρα του, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, κέρδισε σε 3 μέρες 4 αγωνίσματα. 1500, 5, 10 και ημιμαραθώνιο. 4 αγωνίσματα σε 3 μέρες.
0: Λοιπόν, και βέβαια το κορυφαίο ότι συμμετείχε σε 2
1: Ολυμπιάδες. Το 36 στο Βερολίνο. Και το 48.
0: Συμπερίφημη Ολυμπιάδα του 36.
1: Και ήταν και αρχηγός της ελληνικής ομάδος, γιατί ήταν το καλύτερο παιδί της, της ομάδος, ο πιο ήσυχος από όλους. Οι άλλοι ήταν, κάνανε αταξίες και προσπαθούσε όλους να τους βοηθήσει εκεί. Και το 48 στο Λονδίνο είχε την ατυχία, βέβαια, ότι είχαμε τον πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο, ώστε χαθήκανε 2 Ολυμπιάδες που θα έπρεπε να, αν είχε λάβει μέρος, θα είχε πάει πολύ καλύτερα στις Ολυμπιάδες. Είναι λοιπόν πρωτοπόρος αθλητής και θα εξηγήσω σε λίγο. Είναι ο πατριώτης και είναι και ο ανθρωπιστής. Το αθλητικό το μέρος λίγο πολύ το ξέρει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για την νίκη του στο μαραθώνιο της Οστόνης το 1946, τον μεγαλύτερο μαραθώνιο στον κόσμο την εποχή εκείνη, όπου τρέχανε οι καλύτεροι αθλητές, και όχι μόνο κέρδισε κάτω πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά έκανε και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο την εποχή εκείνη και πανευρωπαϊκή.
0: Και αυτό τον έκανε βέβαια σούπερ στάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή πια μπήκε στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι λοιπόν Θα πρέπει όμως κανείς να καταλάβει, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, όταν μιλάμε για ένα θέμα θα πρέπει να ξέρουμε τις εποχές. Και το 1930 η δεκαετία ήταν μια τραγική δεκαετία για τον πλανήτη μας, γιατί το 1929 είχε φαλυρίσει το αμερικάνικο stock market.
0: Ναι, έγινε έτσι, το μεγάλο κράχ.
1: Το μεγάλο κράχ, και μετά μέχρι το 1941 υπήρχε μια μεγάλη οικονομική δυσχέρεια στην Ευρώπη και πολιτικό θέμα. Όλες οι χώρες είχαν μια αναστάτωση. Άρα τότε την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν λεφτά. Ο Κυριακίδης το 30, όταν είχε έρθει από την Κύπρο σαν πρωταλλητής Κύπρου και μπήκε στην ελληνική ομάδα, κοιμότανε στα δωμάτια στο πίσω μέρος του Παναθηναϊκού Σταδίου, εκεί που ήταν τα αποδυτήρια. Τώρα έχει γίνει η έκθεση εκεί πέρα με γραφεία. Τότε ήταν λοιπόν τα αποδυτήρια από μάρμαρο φτιαγμένα, και καταλαβαίνετε την υγρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Και δεν είχαν να φάνε. Και παρακαλούσε να του δώσουν δουλειά εδώ στην Αθήνα για να έχει, να στείλει και χρήματα πίσω στην Κύπρο στους γονείς του, και δεν του δίνανε δουλειά. Και απογοητευμένος, όποτε ήταν απογοητευμένος στην Ελλάδα, έφευγε και πήγαινε πίσω στην Κύπρο, για τουλάχιστον να βγάλει το μεροκάματο. Γιατί τότε δεν είχαμε επαγγελματισμό, είχαμε μόνο ερασιτεχνισμό. Yeah. Δεν μπορούσες να πάρεις ούτε μία δραχμή.
0: Και ήταν βέβαια και οι άλλοι αθλητές ήταν οι περισσότεροι από φτωχές οικογένειες.
1: Το ίδιο όλοι.
0: Και ο διασημότερος Σπύρος Λούις ήταν από... Και πέθανε και πανφτωχος και ο Λούις,
1: ναι,
0: από ό,τι ξέρουμε.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Ο οποίος χρονικά προηγείται, εννοείται.
1: Υπήρχε ένας άλλος αθλητής στην εποχή, εκείνο ο Βαρζάκης, που έτρεχε με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πανφτωχος και δούλευε σε ένα φουρνάρικο, και Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ξενυχτούσε για να κάνουν τα ψωμιά της Κυριακής, και πήγαινε την Κυριακή και τρέχε μαραθώνιο.
0: Υπεράνθρωποι.
1: Υπεράνθρωποι. Και θα σας πω κάτι άλλο. Μην βλέπουμε το μαραθώνιο τώρα όπως γίνεται,
0: που έχουμε... είναι λίγο λουξ.
1: Α, σούπερ λουξ, όχι λίγο, σούπερ λουξ. Την εποχή που κέρδισε ο πατέρας μου τη Βοστόνη, δεν υπήρχαν σταθμοί νερού στη Βοστόνη. Βοστόνη μιλάω, άσε τους πέντε άλλους μαραθώνιους. Δεν υπήρχαν...
0: Καλά, και η Βοστόνη μιλάμε ότι ήταν από τις πιο προηγμένες πόλεις.
1: Υποτίθεται, του κόσμου, ναι, την εποχή εκείνη. Άρα... τρέχανε με κάτι παπούτσια τα οποία δεν σπάγανε, ήταν από ένα εκατοστό δέρμα η πατούσα, και δεν μπορούσε να τα λυγίσεις.
0: Άκαμπτο.
1: Ναι. Και την εποχή εκείνη επίσης οι δρόμοι την εποχή εκείνη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η επιφάνειά τους. Η Βοστόνη ήταν όλο τσιμέντο, το οποίο είναι το χειρότερο υλικό για να μπορεί να τρέξει κάποιος. Γιατί τα χτυπήματα που γίνονται από τα παπούτσια και έρχονται στο γόνατο είναι πάρα πολύ δυνατά. Και για να καταλάβετε
0: γι' αυτό είχαμε τότε και τραυματισμούς
1: πάρα πολλούς. Αυτό θα πήγαινε να πω τώρα. Ότι το 1/3, τουλάχιστον το 1/3 των μαραθωνοδρόμων της εποχής σταματούσανε από πληγές στα πόδια, στην πατούσα, από πληγές που τρέχαν αίμα. Το 38 που πήγε για πρώτη φορά ο πατέρας μου στη Βοστόνη και δεν τα ήξερε όλα αυτά, και οι Ελληνοαμερικάνοι είδανε τα απέσια παπούτσια που φορούσε, του λένε τι είναι αυτά τα παπούτσια, με αυτά τρέχεις, θα σου δώσουμε, του λένε, τα καλύτερα αμερικάνικα παπούτσια, και του δίνουν ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια, τα οποία δεν είχε καιρό να τα σπάσει, να τα δοκιμάσει και να σπάσουν, όπως λένε οι αθλητές. Και έτρεξε και χωρίς κάλτσες, και πάθανε πληγές στα πόδια του και αναγκάστηκε ενώ ήταν πρωτοπόρος να σταματήσει στο 38 χιλιόμετρο. Το 46 που ξαναπήγε...
0: Δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα
1: πριν από το τέλος. Το 46 που ξαναπήγε στη Βοστόνη και είχε μάθει λίγα πράγματα, έβαλε κάλτσες, πήρε παπούτσια δικά του και δεν πήρε τα αμερικάνικα τα καλά, αυτά τα δοκιμασμένα παπούτσια, και από τους 116 αθλητές που τρέξανε στην εκκίνηση, ήταν στην εκκίνηση, μόνο 44 τερματίσανε. Οι άλλοι όλοι σταματήσανε από πληγές στα πόδια.
2: Στο κόκκινο.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινίες σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Συνεχίζουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα πολύ καλό συνομιλητή, τον Δημήτρη Κυριακίδη, το γιο του Στυλιανού Κυριακίδη, του Μαραθωνοδρόμου και όχι μόνο. Και θα συνεχίσουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο, να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί μας δίνει και μια εικόνα όχι μόνο ενός σημαντικού προσώπου που οι περισσότεροι μπορεί να μην τον γνωρίζουμε ή να μην τον έχουμε καν ακουστά, ενώ έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ελληνικού αθλητισμού. Και όταν ολοκληρώσουμε στην πρώτη ώρα, στη δεύτερη ώρα, θα την αφιερώσουμε κυρίως στη συζήτησή μας γύρω από τα θέματα που αφορούν την Κίνα, μιας και ο Δημήτρης Κυριακίδης εργάζεται εκεί και έχει από πρώτο στην κυριολεξία χέρι εικόνα από το τι συμβαίνει στην Κίνα και πώς παρουσιάζεται η Κίνα από τους δυτικούς παραμορφωμένη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα της δεύτερης ώρας. Λοιπόν, Δημήτρη, για ολοκλήρωσέ μας τώρα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα
3: τώρα ιστορία. Θα σας πω τις πρωτοπορίες του Στέλιου Κυριακίδη, γιατί είναι πρωτοπόρος αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Το 1934 αγοράζει ένα χαλασμένο χρονόμετρο χειρός και το 30, στην Κύπρο από ένα στρατιώτη της Άγγλο, γιατί ήξερε ότι πρέπει να έχει ρυθμό στους αγώνες που έτρεχε, όχι να τρέχει άτσαλα όπως τρέχαν όλοι οι αθλητές. Και αγοράζει αυτό το χρονόμετρο και τον βλέπετε εδώ πέρα, φωτογραφία του 1934 που κάνει κλικ στο χρονόμετρο στην αρχή της κούρσας, έτσι. Λοιπόν, σας δείχνω εδώ μία φωτογραφία.
1: Δηλαδή, χρονομέτρος ο ίδιος.
3: Βέβαια. Ήξερε πόσο περνούσε κάθε χιλιόμετρο. Και μάλιστα δεν το κρατούσε και μυστικό. Έλεγε και στους άλλους τους συναθλητές γύρω του, έλεγε: παιδιά, περάσαμε το χιλιόμετρο τόσο ή τα πέντε χιλιόμετρο τόσο. Και αυτό ήταν το χρονόμετρο. Χειρός. Και εδώ σας δείχνω φωτογραφία 1980, οι τρεις πρώτοι του μαραθωνίου της Βοστόνης που κανένας δεν φοράει χρονόμετρο. 1948 χρόνια αργότερα. 46. Εντάξει. Λοιπόν, πρωτοπόρος είναι ο πρώτος που τρέχει με ρυθμό και όχι άτσαλα. Και ήξερε ακριβώς τι έκανε. Οπότε δεν έφευγε φουλ στην εκείνη, μετά την εκκίνηση όπως κάνανε όλοι οι αθλητές. Έφευγε σιγά σιγά. Αρχικά με το τέμπο και το πρόγραμμα που είχε. Είναι ο πρώτος αθλητής που κάνει διατάσεις, ο πρώτος αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο που χρησιμοποιεί τις διατάσεις για προθέρμανση. Μέχρι τότε διατάσεις κάνανε οι κατοστάριδες, τα εμπόδια, το μήκος, τέτοιοι αθλητές. Οι αθλητές μεγάλων αποστάσεων απλώς κάνανε ζεσταματάκι τρέξιμο. Αυτός άρχισε τις διατάσεις και το 1938 μάλιστα που πήγε στην Αμερική και κάνει διατάσεις, μπαίνει στις εφημερίδες η φωτογραφία του και λένε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στην Αμερική, όχι τώρα στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που κάνει δίαιτα για καλή ζωή. Το 1930, στην αρχή του 30, ήρθε από την Αμερική ένας φημισμένος Έλληνας διαιτολόγος, ο δόκτωρας Ηλίας Πέτρου. Είχε σπουδάσει στην Αμερική και ήρθε στην Ελλάδα και έκανε επανάσταση στη διαιτολογία της Ελλάδος και έλεγε στους Έλληνες, δεν θα παίρνετε φάρμακα και δεν θα τρώτε κρέατα από
1: Επεξεργασμένα.
3: Αυτό ακούστηκε αμέσως, οι Έλληνες το αγαπήσανε αυτό και όλοι ακολουθήσανε και έλεγε επίσης μία φορά το χρόνο, τον Αύγουστο θα τρώτε σταφύλια μόνο, σταφυλοφαγία. του δόκτωρα Ηλία Πέτρου. Βάλτε το να το δείτε, είναι τρομακτική ιστορία. Και το άκουσα ο Κυριακίδης, αγοράζει το βιβλίο, το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Ήταν το νούμερο 27 του βιβλίου στην βιβλιοθήκη του και το ακούει και ο Μεταξάς τότε, γιατί πήρε τόσο καλή αντίδραση από αυτή τη δίαιτα στην ελληνική κοινωνία που το έβαλε ακόμη και στη δίαιτα του στρατού, ο Μεταξάς, 1936. Αλλά επειδή άρχισαν οι άνθρωποι να μην παίρνουν φάρμακα, να μην τρώνε κρέατα σε κουτάκια και τέτοια, και τον πυροβολήσανε εξ επαφής στην Ομόνοια και τον σκοτώσανε. Δόκτωρ Ηλίας Πέτρου. Ο Κυριακίδης ακολούθησε τη δίαιτα αυτή μέχρι που πέθανε. Εγώ το έβλεπα στο σπίτι. Είναι ο πρώτος αθλητής μεγάλων αποστάσεων μαραθωνίου κυρίως, στον κόσμο, που κάνει ειδική προετοιμασία για πώς θα τρέξει την κούρσα. Τα πρώτα 5 χιλιόμετρα τόσο, τα επόμενα 5 τόσο κλπ. Πρώτος στον κόσμο. Πρώτος στον κόσμο που ζητά από τους οργανωτές να του κάνουν το σχεδιάγραμμα, το υψομετρικό διάγραμμα της διαδρομής που τώρα είναι μέσα σε όλα τα στους μαραθωνίους. Και το ζήτησε στη Βοστόνη και το έχω αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι με μολύβι. Είναι ο πρώτος αθλητής μαραθωνοδρόμος που δοκιμάζει τις διαδρομές 1-2 μέρες πριν. Δηλαδή το τριαντάρι που θα κάνει 2 μέρες πριν τον αγώνα, τον έκανε πάνω στη διαδρομή για να δει τη διαδρομή. Είναι ο πρώτος που προπονείται διαλληλογραφίας με τον προπονητή του. Μιλάμε το 30 τώρα, έτσι. Γιατί όταν πήγαινε στην Κύπρο, είχε το Σίμιτσεκ εδώ πέρα, τον Ότο Σίμιτσεκ, τον μεγάλο προπονητή, τον Ούγκρο, και κάνανε αλληλογραφία. Και του έλεγε ο Σίμιτσεκ, θα κάνεις αυτούς τους αγώνες, αυτή την προπόνηση. Του έστελνε πίσω το γράμμα ο Κυριακής. Όλα αυτά που σας λέω τα έχω στο αρχείο μου. Όλα. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο, σίγουρα, που τρέχει για φιλανθρωπικό σκοπό. Εντάξει. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως first charity runner. Εντάξει. Από όλους πλέον. Και μάλιστα η Τράπεζα της Αμερικής έχει τον Κυριακίδη, το άγαλμα του Κυριακίδη, και το πηγαίνει στους Αμερικανικούς Μαραθωνίους και το προβάλλει για τη φιλανθρωπία. Η Bank of America. Εντάξει.
4: Μάλιστα. Να σου πω εδώ τώρα για τις πρωτομές. Λοιπόν, επειδή διαβάζω και τα μηνύματα, τα ωραία μηνύματα που έρχονται από τους ακροατές, ο Λεωνίδας Γεωργίου γράφει «Καλό σας μεσημέρι. Εργαζόμενος στη Φιλοθέη το 2010, εξεπλάγην βλέποντας την πρωτομή του νικητή της Βοστόνης. Χαίρομαι που ο γιος του αφιερώνει την εκπομπή στο όνομά του. Συγχαρητήρια, Λεωνίδας Γεωργίου από την Άνω Κυψέλη». Ωραία.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο.
4: Να λοιπόν που δεν παίρνουν απαρατήρητες και οι πρωτομές.
3: Είναι ο πρώτος αθλητής που τρέχει για ειδικό σκοπό. Η φιλανθρωπία έτρεξε το 46 στη Βοστόνη, γιατί έφερε το μεγάλο πακέτο Κυριακίδη από την Αμερική. Τον φώναξε ο Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, γιατί του δίναν του Κυριακίδη πολλά λεφτά να μείνει στην Αμερική και να γίνει επαγγελματίας αθλητής. Πολλά λεφτά, θα γινόταν εκατομμυριούχος. Ο Κυριακίδης είπε: «Εγώ δεν ήρθα εδώ για να τρέξω για τον εαυτό μου. Εγώ ήρθα εδώ να τρέξω για την Ελλάδα και τους Έλληνες που πεθαίνουν, πεινάνε, πεθαίνουν, δεν έχουν τίποτα στην Ελλάδα». Και έτσι,
4: καλά, η δεκαετία του 40 ήταν φρικτή.
3: Τον φώναξε λοιπόν ο Τρούμαν εκεί και του λέει: «Τι θέλεις από μας?» Λέει: «Θέλω βοήθεια». Και εστάλει το πακέτο Κυριακίδης που ήταν 25.000 τόνοι από φαγητά, από φάρμακα, από πρώτες ύλες γενικά, και 250.000 δολάρια που σήμερα είναι 5 εκατομμύρια δολάρια, όχι, συγγνώμη, 70 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινά χρήματα, και ήρθαν εδώ και βοηθήσαν την Ελλάδα τότε πάρα πολύ και τους Έλληνες. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που τρέχει για ένα ειδικό σκοπό. Και ποιος είναι ο ειδικός σκοπός? Ο ειδικός σκοπός είναι ότι το 47 που πήγε πάλι στην Βοστόνη να τρέξει, πήγε γιατί το 48 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο και η Ελλάδα δεν είχε φράγκο. Δεν μπορούσε να στείλει την εθνική ομάδα. Δεν είχαν τίποτα. Και πήγε εκεί πάλι και ζήτησε χρήματα για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να πάει στην... Και μάζεψε τότε 50.000 δολάρια τα οποία είναι 5 εκατομμύρια και έτσι μπορέσει η ελληνική ομάδα να πάει.
4: Να πω κάτι εδώ, ναι. Δημήτρη Κυριακίδη, γιατί κοιτάζοντας τα είδα ότι το μήκος, το επίσημο μήκος του μαραθωνίου είναι 42.195 μέτρα και ότι αυτό ορίστηκε με βάση τη διαδρομή που διέτρεξαν οι δρομείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908 και καθιερώθηκε το 1924. Γιατί αργήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τόσο πολύ να καθιερώσουμε τον δικό μας μαραθώνιο και τον ξεκίνησε ο πατέρας το 1955?
3: Όχι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο πρώτος μαραθώνιος που έγινε το 1896 ήταν 40 χιλιόμετρα. Mm. 40.
4: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα μέχρι και το...
4: Αυτός που έτρεξε ο Σπύρος Λούις.
3: Προσέξτε όμως. Η απόσταση του μαραθωνίου άλλαζε κάθε Ολυμπιάδα. Mm. Πήγε 40-200, 40-750, 41-200 κτλ. Γιατί φτιάχνανε μία διαδρομή στο περίπου, τη μετρούσαν και όσο έβγαινε.
4: Ναι.
3: Το 8 όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου η Βασίλισσα της Αγγλίας ζήτησε να ξεκινήσει ο μαραθώνιος από το Windsor Palace όπου μένανε και να τερματίσει μπροστά στο μπαλκόνι το βασιλικό στο White City.
4: Στο στάδιο.
3: Το στάδιο. Μετρήσανε και βγάλανε 26,2 μίλια. 42.195. Ναι. Αυτό πάλι άλλαξε. Άλλαξε. Μέχρι το 20, οπότε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε να γίνει στάνταρ η διαδρομή για να βγάζουμε παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί βάλαν το 42.195 και όχι το 40.
4: Ναι.
3: Εγώ πολλές φορές λέω εδώ στις αρχές.
4: Γιατί είναι και αυτό μια συνέπεια της αποικιοκρατίας.
3: Αυτό ακριβώς. Γιατί εγώ
4: οι Εγγλέζοι ήταν ακόμα ισχυροί τότε.
3: Ναι, ασφαλώς. Αλλά εγώ λέω πολλές φορές στις αρχές εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδιά, εντάξει, 42.195. Γιατί δεν λέμε εμείς ότι ο μαραθώνιος της Αθήνας, ο αυθεντικός, όπου μόνο όταν τρέξει αυτό το μαραθώνιο θα ονομαστεί μαραθωνοδρόμος, γιατί οι άλλοι είναι αθλητές μεγάλων αποστάσεων, εντάξει. Γιατί δεν γίνεται 40 αυτός και ας τους άλλους 42.195.
4: Να.
3: Έπρεπε να το κάνουν. Γιατί στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι από τις πολύ δύσκολες διαδρομές.
4: Να.
3: Άρα δεν μας ενδιαφέρει να είναι. Γιατί να κοπιάρουμε τους Άγγλους.
4: Γι' αυτό είναι και η χρόνη μεγαλύτερη των δρομέων.
3: Ναι,
4: εδώ.
3: Βέβαια.
4: Είναι δύσκολη
3: διαδρομή. Πολύ δύσκολη. Από τις πιο δύσκολες διαδρομές που υπάρχουν. Ναι. Γιατί 20 χιλιόμετρα από το.
4: Έχει στροφές, έχει ανεβοκατεβάσματα.
3: Όχι, 20 χιλιόμετρα ανηφόρα. Και όταν φτάσεις
4: δηλαδή στην Αγία... τα μισά χιλιόμετρα είναι ανηφόρα.
3: Ανηφόρα. Και όταν μετά φτάσεις στην Αγία Παρασκευή εκεί στην ΕΡΤ, ναι. Αρχίζει κάτι φόρα. Ωραία, εκεί να δεις τι γίνεται.
4: Έτσι και η στάση μέχρι εκεί, δηλαδή είσαι ευτυχισμένος.
3: Ναι, και νομίζεις ότι είσαι ευτυχισμένος. Ναι, ναι. Και τι γίνεται, το πρώτο χιλιόμετρο την πατάνε πολύ, γιατί παίρνουν μια ανάσα και ανοίγουν το διασκελισμό και κουράζονται τα πόδια. Οπότε εκεί μπορεί να πάρεις κράμπες.
4: Ναι.
3: Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή να μικρύνεις το διασκελισμό σου στο πρώτο χιλιόμετρο 1,5 και να ηρεμήσεις.
4: Δηλαδή και αυτό το τρέξιμο που σε εμάς που δεν τρέχουμε. Εγώ έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όχι με μεγάλες διαδρομές, αλλά έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάσκετ πολλά χρόνια. Και γενικά είχα μια κλίση στον αθλητισμό, αλλά δεν αντιληφθήκαμε ποτέ, επειδή δεν συμμετείχαμε, ότι τελικά και οι δρόμοι αντοχής θέλουν μια επιστημονική προσέγγιση, έτσι. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι μπαίνεις σε έναν δρόμο και αντέχεις και τρέχεις.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Έτσι. Χρειάζεται τακτικές, στρατηγικές.
3: Όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ μιλάω και λέω σε πολύ κόσμο, τους δίνω μια συμβουλή. Εάν η υγεία σου το επιτρέπει, θα πρέπει να τρέξεις ένα μαραθώνιο στη ζωή σου. Για ποιο λόγο? Θα εξηγήσω. Μου λένε όλοι, ένα μαραθώνιο, πώς θα το κάνουμε αυτό, 42 χιλιόμετρα. Μα δεν θα αρχίσεις από τα 42, θα αρχίσεις από το 1. Θα πας στο 2, θα πας στο 3, θα πας στο 5, θα πας στο 10 κτλ. Για ποιο λόγο? Γιατί θα αλλάξεις σαν άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ανοργάνωτοι στη ζωή. Όταν αποφασίσεις να τρέξεις μαραθώνιο, πρέπει να προγραμματίσεις την προπόνησή σου. Άρα, κάνοντας αυτό, κάνεις γύρω-γύρω την περιφέρεια με τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής σου. Οπότε οργανώνεσαι. Δεύτερον, δίαιτα καλύτερη. Καλύτερη ζωή. Εντάξει, και προχωράς έτσι σιγά σιγά. Α, επίσης, κάθε φορά που ανεβαίνεις ένα χιλιόμετρο, λες, α, αυτό το έκανα εγώ, α, μπορώ να το κάνω. Και πας στο επόμενο χιλιόμετρο. Μέχρι το μισό μαραθώνιο είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο, θα το κάνεις. Το πρόβλημα είναι ο μαραθώνιος. Γιατί ο μαραθώνιος τι είναι? Στο 40, στο, μετά το 30 με 35 παθαίνει κάτι το σώμα σου που ταυτίνει και λέει δεν μπορώ να πάω άλλο. Αυτό λέγεται χτυπάω τον τοίχο. Ρώτησε τους μαραθωνοδρόμους, είναι η έκφραση του μαραθωνοδρόμου. Χτύπησα τον τοίχο. Δηλαδή δεν πάω άλλο. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει το μυαλό μπροστά και του λέει τι μου λες τώρα ότι δεν πας άλλο. Εδώ κάνουμε προπόνηση 7 μήνες και θα μου πεις εσύ ότι θα σταματήσουμε. Όχι, πάμε. Σε βρίσκουν και οι άλλοι μαραθωνοδρόμοι πιο πεπειραμένοι από σένα ότι έχεις χτυπήσει τον τοίχο, έρχονται δίπλα σου και σου λένε φίλε πάμε μαζί σιγά σιγά και σε παίρνουν από το χέρι. Και να ξεπεράσεις αυτό και τερματίζεις και όταν τερματίσεις έχεις ένα χαμόγελο τόσο και λες αυτό το έκανα εγώ, άρα μπορώ να κάνω οτιδήποτε στη ζωή μου. Και έτσι αλλάζει σαν άνθρωπο.
4: Πολύ ωραίο. Για να ξεκινήσω, να μπω τώρα από τώρα, από την πρώτη ώρα, να μπω λιγάκι και στα κινέζικα. Οι Κινέζοι πώς αντιμετωπίζουν αυτή την υπόθεση του πατέρα σου και γενικά του μαραθωνίου?
3: Εγώ έτυχα να είμαι στην Κίνα, να μένω στην Κίνα πλέον. Όταν είχε αρχίσει το μαραθώνιο κίνημα να μεγαλώνει σιγά σιγά, αλλά στην Κίνα ακόμη κοιμότανε. Μπλέχτηκα εγώ με το μαραθώνιο της Σανγκάης, με τους οργανωτές, γίναμε πολλοί φίλοι και έτσι τους βοήθησα να...
4: Η έδρα σου είναι κυρίως στην Σανγκάη.
3: Το γραφείο μου.
4: Σανγκάη και Καντόνα.
3: Όχι, όχι. Το γραφείο μου είναι στη Σανγκάη. Εγώ πάω σε όλη την Κίνα. Γιατί
4: λόγω της δουλειάς.
3: Ναι, κάνουμε επισκευές και κατασκευές πλοίων. Ναι. Από το βορρά μέχρι το νότο, παντού. Μέχρι έχουμε χτίσει και πλοία στο Τσοντσίνγκ, που είναι ακριβώς η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, Τσοντσίνγκ. Είναι 35 εκατομμύρια πληθυσμό και χτίσαμε εκεί μικρά βαποράκια για ελληνική εταιρεία. Άρα πάω παντού. Εγώ όμως επίσης πήγα σε όλη την Κίνα για ποιο λόγο? Γιατί ήμουν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας από το 10 μέχρι και το 20 και έτσι λοιπόν κάθε και ο εκπρόσωπος στην Κίνα του Μαραθωνίου της Αθήνας. Γιατί δεν ερχόταν τότε ούτε ένας Κινέζος να τρέξει εδώ. Ούτε ένας. Άνοιξα website κινέζικο, γιατί το website του Μαραθωνίου της Αθήνας δεν άνοιγε στην Κίνα, ήταν μπλοκαρισμένο και δεν ξέραν τίποτα, δεν μπορούσαν. Και φτιάξαμε
4: λόγω
3: website.
4: Πλατφόρμας δηλαδή.
3: Πλατφόρμας, ναι, yeah. Ναι, ναι. Και φτιάξαμε με την Κινέζα, γιατί είμαι παντρεμένος με Κινέζα, φτιάξαμε ένα website στα κινέζικα και έτσι φέραμε πολύ κοντά στους Κινέζους αθλητές να έρθουν να τρέξουν στην Αθήνα. Αλλά κάθε εβδομάδα λοιπόν σαν εκπρόσωπος του μαραθωνίου της Αθήνας στην Κίνα με καλούσαν να δώσω την εκκίνηση σε κάποιο μαραθώνιο.
4: Έχουνε πολλούς μαραθώνιους.
3: 1800 μόνο.
4: Τι?
3: 1800. Σε όλη την Κίνα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Κάθε εβδομάδα και όταν λέμε, όχι Κυριακή, στην Κίνα ξεκινάμε από το Σάββατο το πρωί μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Γιατί γίνονται εκδηλώσεις. Πήγαινα εγώ και μιλούσα για το μαραθώνιο, για τη μάχη του μαραθώνα, για την ιστορία, για το δυτικό πολιτισμό, για τη δημοκρατία, για όλα αυτά τα πράγματα. Και μιλούσα εκεί πέρα. Οπότε.
4: Άρα θα υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή.
3: Μεγάλη. Βέβαια. Είναι ένας μαραθώνιος που τρέχουν 80.000 στο Σιάμεν. Επίσης αδελφοποίησα τρεις πόλεις της Κίνας με τον Μαραθώνα, με την πόλη του Μαραθώνα. Και έτσι πήγαινα παντού. Και επειδή ήμουν ο Έλληνας, ο γιος του Στέλιου Κυριακίδη, ο εκπρόσωπος του Μαραθώνα.
4: Μετράνε αυτά στην Κίνα.
3: Πάρα πολύ. Οι Κινέζοι λατρεύουν τους Έλληνες. Λατρεύουν την Ελλάδα. Λατρεύουν.
4: Άρα να μην τους φέρνουμε εδώ πέρα.
3: Όχι. έτσι και σε ρωτήσουν από πού έρχεσαι και πεις είμαι Έλληνα, σ' αγκαλιάζουν. Σ' αγκαλιάζουν.
4: Τώρα να το λες μετά από τόσα χρόνια, βρε Δημήτρη.
3: Τι τόσα χρόνια. Εγώ εκπλήσωμαι. Κάθε φορά πάω στην Κίνα, εκπλήσωμαι για την αγάπη και μεγαλώνει αυτή η αγάπη από τους Κινέζους προς την Ελλάδα.
4: Γιατί αυτοί αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν οι παλιοί πολιτισμοί.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
4: Βλέπω πόσο προβάλλουν και τον δικό τους πολιτισμό, πόσο μιλάνε για τον δικό τους. Και αυτή η τελευταία πρωτοβουλία του Προέδρου Σι που λέει για την παγκόσμια πρωτοβουλία για τον πολιτισμό, δεν το έχει πει ποτέ κανένας άλλος ηγέτης ποτέ στην έτσι, ιστορία του έτσι. Κόσμου.
3: Στο δημοτικό, στα κινέζικα σχολεία κάνουν ελληνική μυθολογία. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε που είναι η Κίνα στο χάρτη.
4: Εδώ δεν ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας.
3: Αναφέρεις Αριστοτέλη. Δίπλα στο σπίτι που έχω στο Γκουαντζό τώρα που χτίζουμε 4 βαπόρια, νοικιάζω ένα διαμέρισμα, είναι ένα μεγάλο πάρκο.
4: Να πούμε ότι το Γκουαντζό είναι η Καντόνα, έτσι την ξέραμε, γιατί εμείς τραγουδάγαμε και ένα τραγούδι επαναστατικό για τις φαγές στην Καντόνα. Και στην Καντόνα χιλιάδες φάζουν κομμουνιστές, έλεγε το τραγούδι.
3: Και στη μέση του πάρκου υπάρχει το άγαλμα του Αριστοτέλη. Και αν διαβάσετε τι λέει στην πινακίδα, θα κλαίτε. Θα κλαίτε. Θα σας το δείξω μετά. Είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Αναγνωρίζουν τα πάντα στην ιστορία. Την ελληνική, τη μυθολογία, ιστορία τέτοια παλιά. Και στα σχολεία, όπως είπα, κάνουν μυθολογία, προβάλλουν την Ελλάδα. Και πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι και η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Με τα νησιά και πραγματικά έξω από την Αθήνα, αν βγάλεις την Αθήνα έξω που έχει τα προβλήματά της, η υπόλοιπη Ελλάδα πραγματικά είναι πανέμορφη.
4: Πανέμορφη, αλλά και αυτή βρίσκεται υπό καταστροφή.
3: Καταστροφή, ναι. Ο Θεός μας έδωσε ένα διαμάντι στο καλύτερο σημείο του κόσμου, γιατί εγώ που έχω γυρίσει στον πλανήτη, 90 χώρες και συν 35 Αμερικανικές πολιτείες και έκανες παράληψη γιατί έχω ζήσει και στη Βραζιλία 2 χρόνια και 1 χρόνο στην Αργεντινή και 1 χρόνο στη Σουηδία και 1 χρόνο στη Γερμανία. 17 χρόνια Αγγλία, Σκωτία.
4: Γι' αυτό, Δημήτρη μου, σου λέω, τελείωσε αυτό το βιβλίο που γράφεις. Εντάξει, έχεις ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον πατέρα σου. Ασχολείς και με το γιο του και γράψεις τα όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία δηλαδή που έχεις. Λοιπόν, ωραία, νομίζω ότι να κάνουμε εδώ τη διακοπή μας. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Δημήτρη Κυριακίδη και μια και ανοίξαμε τώρα και τη συζήτηση με αφορμή τους μαραθωνίους για την Κίνα, θα συνεχίσουμε για την Κίνα και αν έχει ο Δημήτρης του θυμηθεί κάτι που θέλει να πει για τον πατέρα του και τους μαραθωνίους, θα το πούμε. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας γιατί ενδιαφέροντα πράγματα θα ακουστούν και στη δεύτερη ώρα.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
2: Η ώρα είναι 1. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, 65 δισεκατομμύρια πετρελαίου της Βενεζουέλας μετά τη συμφωνία με την κυβέρνηση της χώρας, με την οποία εκχωρείται ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η συμφωνία υπεγράφει σχεδόν 9 μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Καράκας, που οδήγησε στην εχμαλώτηση και συνεχιζόμενη κράτηση του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας πως υπερδιπλασιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεσουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνουν επενδύσεις 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και να εξασφαλιστούν φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος. Ο κύριος Μητσοτάκης, που αρέσκεται στους απολογισμούς, σας κάνει έναν ακόμα μετά το θάνατο του 73χρονου οικοδόμου που σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη πέφτοντας σε φρεάτιο ανελκυστήρα οικοδομής. Κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφοντας το θλιβερό απολογισμό της κυβέρνησης στον τομέα της προστασίας της ζωής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, 121 εργατικά δυστυχήματα από την αρχή του έτους, 242 σοβαρούς τραυματισμούς, ανεπαρκείς ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας, ένταση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Πόσο κανονική μπορεί να είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, όπου ένας 73χρονος αναγκάστηκε να δουλεύει στην οικοδομή υπό συνθήκες καύσωνα, χάνοντας τη ζωή του, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους πολίτες να αναρωτηθούν. Η παραπλάνηση και ο εμπεγμός για τις συντάξεις χειρίας συνεχίζονται, όπως δήλωσε ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπαϊλίου. Σύμφωνα με τον τομεάρχη εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυβέρνηση εμφανίζει την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας ως δήθεν πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, βάζοντας μπροστά τον προπαγανδιστικό μηχανισμό. Αποσιωπά, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφήνει εκτός όσους και όσες συνταξιούχους χειρίας απεβίωσαν πριν τις 13 Πέμπτου 2016, που είναι και οι περισσότεροι. Έξω τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας του πρώην ΟΓΑ, εκτός και τις επικουρικές συντάξεις που παραμένουν μειωμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόγνωσης παραμένει το Νεπάλ τρεις μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της Μεθωρίου ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα και εντοπισμού χιλιάδων αγνοωμένων που φτάνουν τα 2.500 άτομα σύμφωνα με τις αρχές. Προσωρινός απολογισμός καταγράφει 633 νεκρούς, εκ των οποίων οι 7 είναι στην Κίνα. Οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326 στο Νεπάλ και σε 554 στην Κίνα. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Στις αθλητικές ειδήσεις, μπροστά στη μεγαλύτερη της πρόκληση στους μεσαιγειακούς αγώνες του Τάραντο, βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, η οποία σήμερα το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Ιταλία με έπαθλο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 3 από το κανάλι ERT Sports στο ertflix.gr.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσχερη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει τους 31 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσχερες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις στο κόκκινο στη 1, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
3: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Και συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Κυριακίδη, ο οποίος στο επάγγελμα είναι, είναι ναυπηγός, είναι μηχανικός πλοίων, είναι ναυπηγός και μηχανολόγος. Τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η ιδιότητα σου,
1: εγώ Δημήτρη? Σπούδασα ναυπηγός μηχανολόγος και βασικά έχω ένα γραφείο, τεχνικό γραφείο που συμβουλεύω ναυτιλιακές εταιρείες μικρού μεγέθους και μεσαίου μεγέθους. Γιατί οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν τα πάντα εκεί. Αλλά οι μικρότερες χρειάζονται βοήθεια λίγο στα προβλήματα που δημιουργούνται στα πλοία ανά τον κόσμο.
0: Πώς το κατάφερε η Κίνα, Δημήτρη Κυριακίδη, και ανέπτυξε τόσο γρήγορα και σε τέτοια κλίμακα και ποιότητα την ναυπηγική της βιομηχανία?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η ναυπηγική βιομηχανία. Οι ταχύτητες στην Κίνα και τα μεγέθη είναι εξωπραγματικά. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εγώ ξεκίνησα, πήγα στην Κίνα το 1992 και τότε ήταν ακόμη σκοτάδι. Η Σανγκάη ήταν σχεδόν χωριό. Το Πουντόνγκ, που είναι η μεγάλη τεχνική, το τεχνικό μέρος, οικονομικό και τεχνικό μέρος της Κίνας δίπλα στη Σανγκάη, ήταν χωράφια εκεί.
0: Το Σεντζέν δεν υπήρχε.
1: Το Σεντζέν δεν υπήρχε. Ήταν ένα ψαροχώρι. Πήγα και έκανα επισκευή πλοίου το 1993 στο Σεντζέν και δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και μετά που πήγαινα κάθε 3-4 μήνες για την επόμενη επισκευή, έβλεπα καινούργια πράγματα τα οποία ήταν εξωπραγματικά. Και έλεγα, τσιμπούσα τον εαυτό μου να δω. Καταλαβαίνω, είμαι εδώ. Έτσι γίνεται. Και θα σας πω με ένα πράγμα ότι μια φορά, αλλά όλα γίνονται με σχέδιο. Γιατί οι Κινέζοι πολιτικοί, και υπάρχουν οι Κινέζοι πολιτικοί, γιατί το να λέμε ότι η Κίνα είναι κομμουνιστική, λέμε το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Η Κίνα, αν διαβάσει και το βιβλίο του Xi Jinping, που πρέπει κάθε πολιτικός να το διαβάσει για να καταλάβει ποια είναι η Κίνα, αλλά δυστυχώς δεν το διαβάζουν, λέει ξεκάθαρα, το πολιτικό σύστημα της Κίνας είναι σοσιαλισμός κινέζικο στυλ. Σοσιαλισμός κινέζικο στυλ. Και πώς θα διοικήσεις μια χώρα που είναι 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό με 56 εθνικότητες, 252 γλώσσες, πώς θα τους κυβερνήσεις με την δυτική δημοκρατία, η οποία δεν υπάρχει, βασικά δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και κοίταξε, κάτι που έμαθα εγώ από τους Κινέζους, Δημήτρη Κυριακίδη, είναι ότι η κριτική τους απέναντι στην αστική δημοκρατία ή στη δημοκρατία όπως έχει εφαρμοστεί στο δυτικό κόσμο, μια βασική τους αντίθεση, διαφορά, είναι ότι υποστηρίζουν ότι αυτή η δημοκρατία η αστική, αντί να συνενώνει την κοινωνία και να δημιουργεί μια ισχυρή συνοχή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα, ουσιαστικά είναι σαν ένας μηχανισμός διχασμού και διάσπασης της κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή εσωτερική σύγκρουση.
1: Ακριβώς.
0: Μεταξύ τάξεων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ ομάδων κτλ.
1: Κοιτάξτε, το σύστημα της
0: Κίνας. Οπότε θέλουμε μια άλλη δημοκρατία.
1: Άλλο σύστημα. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι δημοκρατία.
0: Όχι, είναι, ναι, και εγώ συμφωνώ.
1: Ένα άλλο σύστημα. Θα σας εξηγήσω κάτι. Εάν πάρουμε ότι μια κοινωνία για να είναι επιτυχής πρέπει να έχει τρία πράγματα. Να έχει καλό σύστημα παιδείας, να έχει καλό σύστημα υγείας και να έχει και ασφάλεια. Εντάξει. Και όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Εντάξει. Τα άλλα έρχονται μετά.
0: Στην οποία οι Κινέζοι επένδυσαν πάρα πολύ.
1: Η Κίνα τα έχει και τα τρία. Όταν θα πάτε σε κινέζικο νοσοκομείο, νομίζετε ότι μπήκατε σε εξάστερο ξενοδοχείο. Εντάξει. Δεν υπάρχει, περίμενε, δεν υπάρχει τίποτα. Τα φάρμακά σου που θα κατέβεις από το γιατρό, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ιδιωτικοί γιατροί, μόνο τα νοσοκομεία, εκεί θα πας να σε εξετάσουν. Σε εξετάσουν, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Κατεβαίνεις κάτω και τα φάρμακα είναι έτοιμα να τα πάρεις. Καταλαβαίνετε. Εγώ έχω πάει σε νοσοκομείο και τα έχω δει αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Δεν περιμένεις δηλαδή 6-7 ώρες τα επίγοντα να το ευχαριστηθείς?
1: Όχι 6-7 ώρες, 6-7 λεπτά δεν περιμένεις.
0: Δεν μου αρέσει εμένα το σύστημα. Δεν μπορώ να συνηθίσω.
1: Άμα πάτε στα σχολεία, σε οποιαδήποτε πόλη, και δεν μιλάω τις μεγάλες πόλεις μόνο, και τις μικρές τις πόλεις.
0: Έχεις γυρίσει όλη την Κίνα.
1: Όλη την Κίνα. Όλη, από πάνω μέχρι κάτω, αριστερά-δεξιά. Εντάξει, όλη την Κίνα. Και την ξέρω καλά την Κίνα, γιατί την έχω μελετήσει.
0: Και όχι ως σαν τουρίστα, σαν επαγγελματία.
1: Μα έμενα 20 χρόνια εκεί. Ναι. Έμενα. Έχω σπίτι στη Σανγκάη. Εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνει στα σχολεία, γιατί πήγαινα
0: να
1: σχολεία.
0: Να μην ξεχάσει να μας πεις και για τα ενίκια που μας ενδιαφέρουν, γιατί μπορεί έστω σε αυτήν την ηλικία να αποφασίσουμε να, να
1: φύγουμε. Θα σας πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω για στα σχολεία.
0: Παιδεία, για τα σχολεία.
1: Στα σχολεία και να μιλήσω στα παιδιά, γιατί ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα. Και πάω με μεταφραστή, βέβαια.
0: Μιλάς για τον αθλητισμό, για τον.
1: Για τον πατέρα μου.
0: Για τον
1: πάω να μιλήσω για τον πατέρα μου.
0: Για τον πατέρα σου.
1: Ο πατέρας μου είναι πολύ, πολύ γνωστός στην Κίνα. Θα σας πω κάτι. Το 2014 κάναμε ένα ντοκιμαντέρ. Ήρθε το CCTV9, που είναι το National Geographic της Κίνας. Και ήρθε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ εδώ για τον ελληνικό μαραθώνιο και τον Κυριακίδη. Και η επισκεψιμότητα σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μέχρι τώρα 4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. Το Δεκέμβριο πήγαμε σε ένα μαραθώνιο σε μια αδελφή πόλη στο Νταντζό, που είναι κάτω στο νότιο μέρος της Κίνας, και πήγα και μια ομάδα, πήρα τον αντιδήμαρχο του μαραθώνα την,
0: από εδώ, το δικό μας.
1: Από εδώ, ναι. Πήρα την Στεφανία Καρακώστα, που είναι υπεύθυνη για το μαραθώνιο της Αθήνας, και πήγα και μερικούς Έλληνες μαραθωνοδρόμους να τρέξουν. Και λόγω της ελληνικής ομάδας που πήγε εκεί, η επισκεψιμότητα στο channel του μαραθωνίου αυτού, ενός μικρού σχετικά μαραθωνίου, μόνο 20.000 τρέξανε, παραπάνω από την Αθήνα, ήταν 120 εκατομμύρια επισκεψιμότητα. Yeah. Γιατί θέλανε να δουν τους Έλληνες. Λοιπόν, ασφάλεια.
0: Για πες στα σχολεία, στα σχολεία.
1: Στα σχολεία.
0: Τα παιδιά.

0: σε ένα καφενείο και το ξεχάσεις και φύγεις, την άλλη μέρα θα είναι εκεί. Δεν θα το έχει πάρει κανένας. Δεν φοβάσαι να περπατήσεις στον δρόμο. Τα πεζοδρόμια, τέλεια, τέλεια. Οι δρόμοι τέλειοι. Δεν ακούς το... Εδώ οδηγάς την Κηφισίας και πάει μπουμ, το αυτοκίνητο από τις τρύπες. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εγώ τώρα που πηγαίνω, γιατί κάνουμε επίβλεψη σε 4 πλοία στην Γκαντόνα για μια κυπριακή εταιρεία, και το πρωί παίρνουμε το λεωφορείο, 7 η ώρα μπαίνουμε στο λεωφορείο για να πάμε, το ειδικό λεωφορείο για να πάμε στο ναυπηγείο. Κάθομαι στην πρώτη θέση με το τηλέφωνό μου έτοιμο για να βγάλω φωτογραφία, κάτι που είναι, κάτι που είναι, λοιπόν, και προσπαθώ να βρω ένα ψεγάδι να το φωτογραφίσω. Ένα ψεγάδι. Σε μία, σε
1: λίγο ένα... σαν υπερβολικά ακούγονται, Δημήτρη.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ακούγονται υπερβολικά. Αν δεν τα δεις, δεν θα με πιστέψει ποτέ. Ναι.
1: Δημήτρη, αυτά τώρα, θα συνεχίσουμε σε αυτό. Ναι. Με ενδιαφέρει και το ζήτημα της ασφάλειας, νομίζω ότι είναι καθοριστικό. Γιατί λέω πολλές φορές στους ανθρώπους, μου λέτε συνέχεια ότι το κύριο πράγμα είναι η ελευθερία. Ποια ελευθερία?
0: Ελευθερία
1: να μιλάς και να μην σου δίνει κανείς σημασία. Ή η ελευθερία είναι να έχεις στέγη, να έχεις εργασία, να έχεις σχολείο, να έχεις γιατρό, να έχεις ασφάλεια? Αυτό δεν σου δημιουργεί μια αίσθηση πραγματικής ουσιαστικής ελευθερίας καταρχήν? Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα ένα κρίσιμο ερώτημα. Όλα αυτά τα θαυμαστά που περιγράφεις, και δεν είσαι πολιτικός, δεν έχεις λόγους για να το κάνεις, και επίσης έχεις ολοκληρώσει την πορεία σου, δεν είναι ότι εξαρτιέσαι από τους Κινέζους καθόλου. Έχεις επιστρέψει εδώ, είσαι στην Φιλοθέη και βλέπεις τους φίλους σου εκεί πέρα που πιάμε και καφέ.
0: Και, και εκεί γεννήθηκα, γιατί να μην το πάρω στραβά κανείς, Φιλοθέη, ά, είσαι Φιλοθέη.
1: Ναι.
0: Εγώ γεννήθηκα στη Φιλοθέη. Γέννημα θέμα. Γέννημα θέμα, Φιλοθέη. Ναι.
1: Είσαι παλαιοφιλοθέωτης. Λοιπόν, τώρα αν μπορούμε να πούμε, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων, είναι ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον τρόπο που πήρε και οργάνωσε, που πήρε την εξουσία και οργάνωσε τη χώρα. Έχει να κάνει με το υψηλό επίπεδο διοίκησης. Έχει να κάνει με το ότι έχουν διατηρήσει έναν αρχαίο πολιτισμό αδιάκοπα εδώ και 4.000 χρόνια. Έχει να κάνει με το ότι όπως αυτοί οι οποίοι μάλλον με έναν επιπόλαιο τρόπο κρίνουν τα κινέζικα πράγματα, με το ότι είναι ένα καθεστώς απολυταρχικό, αυταρχικό, που όλα αυτά τα επιβάλλει στους πολίτες του με τη βία. Τι είναι?
0: Βία κατά... δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βία. Προσέξτε, μην πιάνεστε από τα fake news που βγαίνουν, παραδείγματος χάρη, στο COVID. Α, βγήκανε και φωνάζαν οι Κινέζοι από τα μπαλκόνια και αυτά. Ασφαλώς φωνάζανε ορισμένοι. Στο 1,4 δισεκατομμύρια, τι είναι, ας πούμε, δύο άτομα? Τι είναι? Κάποιος τρελός βγήκε έξω και φώναζε. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δεν είναι ένα μόνο. Ξεκινάει από την παιδεία, που η παιδεία μέχρι το τέλος του γυμνασίου, του λυκείου, είναι πάρα πολύ ψηλή. Πάρα πολύ ψηλή στην Κίνα. Και δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Έχουν πάνω από 2.500 πανεπιστήμια στη χώρα, τα οποία είναι, άμα δείτε, μόνο τα κτίρια να δείτε, θα τρελαθείτε. Μπαίνεις μέσα εκεί και τα χάνεις. Τα χάνεις μέσα στα πανεπιστήμια. Τα παιδιά, υπάρχει. Στη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Και πρέπει να τους ακολουθήσεις, όπως πρέπει και εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε νόμους και κανόνες, να τους ακολουθήσουμε, και κανένας δεν τους ακολουθεί. Κανένας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτή για μας είναι ελευθερία και δημοκρατία. Εντάξει. Εκεί υπάρχουν οι κανόνες, υπάρχουν οι νόμοι και τους ακολουθείς. Επίσης, ένα άλλο πράγμα να ξέρετε, ότι και το σύστημα ακόμη, το πολιτικό, αν το κοιτάξεις προσεκτικά, καταρχάς η Κίνα έχει λίγο πολύ το ίδιο σύστημα με την Αμερική σε ορισμένα πράγματα. Ποιο είναι αυτό που, τι εννοώ? Στην Αμερική υπάρχουν 50 πολιτείες. Η κάθε πολιτεία είναι αυτόνομη. Έχει τον governor, τον κυβερνήτη. Και απλώς το federal government που υπάρχει στη Washington επιτηρεί τα πάντα προς τα έξω. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο η Washington να μπει μέσα στις πολιτείες και να κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα με τον Τραμπ, ο οποίος πάει να κάνει ορισμένες παρατυπίες εκεί πέρα. Στην Κίνα υπάρχουν 32 επαρχίες,

0: πολιτείες, οι οποίες είναι αυτόνομες. Έχουν τη δική τους κυβέρνηση, τους δικούς τους νόμους, φορολογίες, δικά τους το καθένα. Και από πάνω υπάρχει το Πεκίνο και επιβλέπει. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει ένας άνθρωπος από το Πεκίνο, ο πιο ψηλά ιστάμενος, να δει ότι όλα πάνε καλά. Έτσι, ότι δεν αρχίζει ο κάθε κυβερνήτης να κάνει ό,τι θέλει. Ότι ακολουθούν το πρόγραμμα και υπάρχει πρόγραμμα πενταετές, υπάρχει από το Πεκίνο, υπάρχει δεκαετές και υπάρχει και δεκαπενταετές πρόγραμμα. Σας λέω πράγματα που ζαλίζεσαι εδώ πέρα να τα ακούς. Δεκαπενταετές πρόγραμμα, πολιτικό πρόγραμμα. Εδώ δεν έχουμε μία μέρα πολιτικό πρόγραμμα. Από τη μία μέρα στην άλλη έχουμε τώρα τον Τραμπ, ο οποίος κάθε πέντε λεπτά αλλάζει τι λέει. Πέντε λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Και λέει ολοβλακίες. Γιατί και τα αγγλικά του δεν είναι καλά. Τα αγγλικά του είναι τελείως. Είναι σαν ένα παιδάκι πέντε χρονών. Και έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κουμαντάρει τον πλανήτη. Εντάξει, κουμαντάρει τον πλανήτη, αν είναι δυνατόν. Μας έλεγε, δεν θα κάνω πόλεμο και να μου δώσετε το Νόμπελ της ειρήνης και τα λοιπά. Και έχει διαλύσει τον πλανήτη. Μιλάνε τώρα, αυτός ο υπουργός αμήνης της Αμερικής, βγήκε χτες στην Ευρώπη που ήταν τώρα. Και είπε ότι έχετε πρόβλημα με τους μετανάστες. Ασφαλώς έχουμε πρόβλημα. Εσείς τους δημιουργήσατε τους μετανάστες. Όταν πάτε και διαλύετε κάθε χώρα, τη βομβαρδίζετε, τους σκοτώνετε, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν να φάνε. Πού θα πάνε? Εμείς η Δύση δημιουργούμε τους μετανάστες. Και μετά όταν οι μετανάστες έρθουν σε εμάς που τους διαλύσαμε να ζητήσουν βοήθεια, τους λέμε έξω. Αυτό τι είναι? Είναι σωστό πράγμα?
1: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, αυτός ο πολύ απλός διάλογος όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά σχεδόν είναι κομμένος και απαγορευμένος στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατον στην Ευρώπη να βγεις και να πεις ότι εμείς προκαλούμε οι Ευρωπαίοι τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα, γιατί καταστρέφουμε ολόκληρες χώρες. Όταν καταστρέφεις μια χώρα σαν το Ιράκ που έχει 30 εκατομμύρια κατοίκους, καταστρέφεις το Αφγανιστάν που έχει 25 εκατομμύρια κατοίκους, καταστρέφεις την Ιεμένη που έχει 35 εκατομμύρια κατοίκους, τη Συρία που έχει 20 εκατομμύρια.
0: Και μετά φταίνε αυτοί όλα.
1: Και μετά τους κατηγορείς κιόλας και δημιουργείς και ισλαμοφοβία, ότι φταίνε οι Ισλαμιστές, οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι θα μας αλλάξουν ακόμη και τον πολιτισμό. Τερατώδη πράγματα δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι έχουν ρίξει και το επίπεδο πολιτισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών για να έχουν απήχηση αυτές οι πολιτικές και να εφαρμόζονται και να υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που διεκδικούν ακόμη και την εξουσία στην Ευρώπη, και δεν είναι λίγα. Και στην Αμερική ο Τραμπ έχει πάρει δύο φορές την εξουσία με αυτά τα συνθήματα και τις πολιτικές. Και αυτό βέβαια εγώ θεωρώ ότι συμβάλλει στην παραπέρα καταστροφή του δυτικού μοντέλου, γιατί το παραπληροφορεί και ταυτόχρονα το παραπλανεί. Και δεν μπορεί να επιλέξουν οι κοινωνίες και οι πολιτικοί να επιλέξουν τις κατάλληλες πολιτικές να βγουν από την κρίση και να μπουν στη σύγχρονη εποχή. Αυτοκαταστρέφονται δηλαδή. Λοιπόν, τώρα κοίτα, Δημήτρη Κυριακίδη, έχεις ερεθίσει τους ακροατές και τις ακροάτριες. Στην συντριπτική τους πλειονότητα τα σχόλια που έρχονται είναι από ακροατές και ακροάτριες που έχουν εντυπωσιαστεί από αυτά που ακούν. Μάλιστα έχω εδώ και ακροάτριες που λένε ότι όταν θα ξαναπάς στην Κίνα να τις πάρεις μαζί σου.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και καλοπροαίρετοι, πιστεύω, άνθρωποι, πιστεύω ότι οι ακροατές μας είναι καλοπροαίρετοι, οι οποίοι βάζουν τα κλασικά ερωτήματα, εκφράζονται δηλαδή κάποιες, ας το πούμε, ενστάσεις οι οποίες διατυπώνονται με διάφορους τρόπους. Και όπως για παράδειγμα η Κατερίνα γράφει, είναι αλήθεια, τώρα επειδή θα κάνουμε το διαλυματάκι του ημιώρου, σου θέτω τις ερωτήσεις που βάζουν οι ακροατές, να τις απαντήσουμε στο επόμενο ημιώρο. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, είναι αλήθεια ότι βάζουν μικρά παιδάκια να εργάζονται σκληρά? Αυτά κυκλοφορούν στη Δύση, λέγονται, έτσι. Λοιπόν, όχι, όχι, θέλω σοβαρά να τα απαντήσεις αυτά. Λοιπόν, γιατί είναι απορίες πολλών ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που τις διατυπώνουν. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο. Λέει, επίσης η Αναστασία λέει, αυτά που λέγω για τους εργάτες που παράγουν τα χαμηλού κόστους προϊόντα που μας κατακλείζουν σε άθλιες συνθήκες, είναι στρέβλωση και προπαγάνδα? Και λέει βέβαια η κοπέλα, ευχαριστούμε εσάς και τον ευγενή καλεσμένο σας. Έτσι. Καλοπροαίρετοι άνθρωποι τα ρωτούν αυτά. Ένας πιο επιθετικός, ο Κρίς, λέει πάει η ελευθερία, πάει η δημοκρατία, συγχαρητήρια, να φύγουμε εμείς, να σας αφήσουμε να ονειροβατείτε, μας λέει. Τώρα δεν ξέρω πόσο ενημερωμένος είναι ο Κρίς που καταλήγει κιόλας σε συμπέρασμα για το πώς είναι η ζωή στην Κίνα. Τώρα, για να πάω, συγγνώμη, να πάω στον επόμενο, να δω. Λοιπόν, μόλις διάβασα, λέει η Αθηνά, στην τελευταία σελίδα της σημερινής Αυγής, πως η ανεργία των νέων στην Κίνα φτάνει το 17%. Επίσης, χωρίς να έχω γνώση, σε τι μέγεθος σπίτια μένουν, από αυτά που ακούγονται ορμόμενοι ρωτάω. Ξεκάθαρο. Τα συγκρατείς, Δημήτρη Κυριακίδη, αυτά?
2: Συγκρατώ, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, βέβαια η Κατερίνα από το Γήθιο λέει ο κύριος Κυριακίδης μας καθήλωσε και έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Εντάξει, η Περσεφόνη ρωτάει αν ο κύριος Κυριακίδης έχει άποψη για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια που διεξάγονται αυτή την περίοδο στην Κίνα. Δεν ξέρω, αυτό είναι πάρα πολύ ειδικό θέμα, αν μπορείς να το απαντήσεις. Αυτά προς το παρόν, γιατί είναι ήδη αρκετά και γιατί πρέπει να αλλάξουμε και ημίωρο, έτσι. Και επανερχόμαστε με απαντήσεις, φίλες και φίλοι, έτσι, με τον Δημήτρη Κυριακίδη.
3: Στο κόκκινο.
4: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
6: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Γεια σου Μάρκο με τις παινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη Σύρα του Μάρκου Βανδακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: Λοιπόν, με σκαλκότα ξανά περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ναι, εγώ χαίρομαι που έτσι μας λέει η Μαριάνθη ότι έχουν ανάψει τηλεφωνικές γραμμές. Καλό είναι αυτό, γιατί η εκπομπή αυτή αυτό το σκοπό έχει και θέλω να λειτουργεί, σας το έχω πει 500 φορές και παραπάνω 500, να λειτουργεί αμφίδρομα και να συμμετέχετε, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, απλώς πάντα με κοσμιότητα, το οποίο χαίρομαι που το τηρείτε ακόμα και όσοι διαφωνείτε με αυτά που ακούτε. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι είμαστε σε καλό σημείο επικοινωνίας τουλάχιστον μεταξύ μας. Λοιπόν, και συνεχίζονται οι ερωτήσεις, συνεχίζονται και τα μπράβο και οι ερωτήσεις και οι απορίες και οι αμφιβολίες. Λέει τώρα λοιπόν το τελευταίο μήνυμα ο Γιώργος ο Κόλντιρης, ναι, σωστά. Λέει, μήπως χωρίς ελευθερία οδηγούμαστε σε ανθρώπους που ζούνε σε χρυσά κλουβιά, λέει. Ας πούμε έτσι θέλει το ερώτημά του. Λοιπόν, δηλαδή ότι είναι όλα ωραία, αλλά λείπει η ελευθερία. Καταρχήν να ξεκινήσω εγώ λίγο από αυτό. Ξέρετε, αυτές πρέπει να είναι αντιληπτές αντιφάσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις σε όλους τους τομείς και στα επίπεδα εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτά να τα κάνουν κακοί άνθρωποι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά απλά, να το κάνουν εγκληματίες, να το κάνουν φασίστες, γιατί αν τα κάνουν αυτοί τα τόσο ευεργετικά πράγματα για 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, αυτό θα μας αλλάξει τις αντιλήψεις, θα γίνουμε φασίστες. Απορρίπτουμε το φασισμό γιατί ακριβώς είναι εχθρός του ανθρώπου, δεν τον ευεργετεί. Γιατί αν τον ευεργετούς θα γινόμαστε φασίστες. Γινόμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές. Γιατί η αντίληψή μας είναι να κάνουμε πράγματα ευεργετικά για τους ανθρώπους. Για όλους. Λοιπόν, και κυρίως για αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και εδώ, αυτά που γίνονται στην Κίνα με πολύ γρήγορο ρυθμό, με έναν τρόπο αριστοτεχνικό, από τον οποίο ευεργετούνται οι άνθρωποι όταν οι διεθνείς οργανισμοί πια έχουν παραδειχτεί, Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι εργαλεία δυτικά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι τράπεζες, η Morgan Stanley, όλοι παραδέχονται ότι η Κίνα έβγαλε από τη φτώχεια 800 εκατομμύρια ανθρώπους και μόνο αυτό θα έπρεπε τους αμφισβητούντες και τους αντιφρονούντες να τους βάλει σε έναν προβληματισμό τουλάχιστον. Δηλαδή να τους κάνει να το ερευνήσουν το θέμα περισσότερο. Να το ψάξουν σε βάθος. Και σήμερα υπάρχουν τα μέσα. Ο Δημήτρης Κυριακίδης λέει κάντε ένα ταξίδι στην Κίνα. Όπως γράφει ένας ακροατής που λέει πήγα στην Κίνα και έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Μου άλλαξε την αντίληψη που είχα δημιουργήσει. Και αυτοί είναι πια εκατομμύρια άνθρωποι. Η Κίνα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στην Κίνα. Δεν είναι ένα κλειστό καθεστώς. Παίρνεις ένα διαβατήριο και ένα εισιτήριο και πήγες στην Κίνα. Και μπορείς να κυκλοφορείς, να πάρεις το τρένο και να πας στο Θιβέτ και να πας στη Λάσα και να πας στο μοναστήρι. Μπορείς να πας παντού και να καταγράφεις τα πάντα με το κινητό σου τηλέφωνο και δεν σταματάει κανένας. Και μετά να το ανεβάσεις στο YouTube, στο Twitter και όπου θέλεις και να τα δείχνεις. Είτε κάνεις κριτική είτε εκθιάζεις αυτό που βλέπεις. Λοιπόν, αν όλα αυτά τα κάνουν οι απολυταρχικοί, κάτι κακοί κομμουνιστές, κάτι φασίστες κομμουνιστές, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι μας την κοσμοθεωρία. Και γιατί χαρίζουμε ρε παιδιά, στην άκρα δεξιά χαρίζουμε τα επιτεύγματα που κάνουν οι αριστεροί οι κομμουνιστές. Έλεος δηλαδή, έλεος. Δημήτρη, συγγνώμη για την εισαγωγή, αλλά και εγώ ξέρεις από μέσα μου
1: είπες,
0: κάτι.
1: Τα είπες πολύ σωστά και θα πω
0: εσείς
1: κάτι.
0: Εσείς μπες στα συγκεκριμένα ναι, που ρωτούν οι ακροατές.
1: Θα πω κάτι, ότι στη ζωή ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Και η Κίνα δεν είναι μια τέλεια χώρα.
0: Μπράβο, μου αρέσει που αρχίζεις έτσι.
1: Εντάξει. Οπότε μην επηρεάζεστε. Αυτά που λέω εγώ είναι μετά από 32 χρόνια που πηγαίνω εγώ στην Κίνα συχνά, παντρεμένος με Κινέζα. Το γραφείο μου στην Κίνα είχε και 92 άτομα σε κάποια στιγμή, παιδιά από πανεπιστήμια, από όλες τις περιοχές της Κίνας. Έχω μάθει την Κίνα αρκετά καλά γιατί την ψάχνω. Μ' αρέσει. Με ενδιαφέρει να δω τις διάφορες κουλτούρες, όπως όταν έζησα στη Βραζιλία έψαξα τους Βραζιλιάνους, στην Αργεντινή τους Αργεντινούς, στη Σουηδία τους Σουηδούς, στην Αγγλία τους Άγγλους. Μ' αρέσει να μαθαίνω για άλλες κουλτούρες και να μην λέω «Α, τα δικά μας είναι πάντοτε καλά και τον άλλον είναι λάθος». Η κάθε κουλτούρα έχει τα δικά της καλά και όχι τόσο καλά. Λοιπόν, Ας πω μερικά πράγματα από τις ερωτήσεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα. Όποιος δεν πιστεύει αυτά που λέω, του λέω πήγαινε για λίγο στην Κίνα, αλλά πρόσεξε, μην πας σαν τουρίστας και πας με ένα γραφείο εκεί και σε πάνε στα μουσεία και από εδώ και από εκεί. Βγες έξω μόνος σου, περπάτησε, ρώτησε, σταμάτησε τον κόσμο. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ ευγενείς άνθρωποι προς όλους τους ξένους, προς όλους. Θα καθίσουν μάλιστα κάτω και θα συζητήσουν μαζί τους, γιατί θέλουν να κάνουν πρακτική και στα αγγλικά τους. Λοιπόν, κάτσε μαζί τους, κάνε ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Εντάξει.
0: Άρα δεν μπορεί θα να. Δεν σε συλλάβει η αστυνομία.
1: Ασφαλώς και όχι. Κοιτάξτε, να πάμε στα πανεπιστήμια. Κάποιος έκανε μια ερώτηση για τα πανεπιστήμια. Το σύστημα είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Όταν πιάσεις τους βαθμούς, άσχετα ποιος είσαι, μπορείς να μπεις σε πανεπιστήμιο. Καλό, μεσαίο ή τα πιο κάτω πανεπιστήμια. Και δεν είναι μόνο για τους αυτούς που είναι μέλη του κόμματος, γιατί στην Κίνα από τα 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό, μόνο τα 100 εκατομμύρια είναι μέλη του κόμματος. Και αυτοί είναι οι αστέρες, τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω ζήσει, βρει εγώ στη ζωή μου και έχω γυρίσει στον πλανήτη, επαναλαμβάνω, είναι οι Κινέζοι. Και έχω ακόμη κόσμο στην Κίνα που δουλεύει για μένα και είναι αστέρια. Και δεν. Το πρόβλημα με την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, είναι ότι πιστεύω, έχοντας γυρίσει τον πλανήτη και έχοντας δουλέψει στην ναυτιλία με πληρώματα από πολλές εθνικότητες, είναι ότι ο Θεός, όταν έφτιαξε τον Έλληνα, του έδωσε λίγο παραπάνω IQ από το μέσο όρο του πλανήτη. Και αυτό ήταν και το λάθος. Στην Ελλάδα, ο κάθε Έλληνας τα ξέρει όλα. Δεν θέλει να ακούσει κανέναν, δεν θέλει να συμφωνήσει με κανέναν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ κάποιο λάθος είναι. Συνεχώς τσακωνόμαστε γιατί ο καθένας έχει τελείως διαφορετική γνώμη και πρέπει η γνώμη του να είναι σωστή, γιατί δεν θέλει να ακούσει τη γνώμη του άλλου και να πει «Α, έκανα λάθος». Δεν θέλω, ο Έλληνας δεν είναι πάντοτε απολύτως σωστός κατά τον εαυτό του. Λοιπόν, άρα στα πανεπιστήμια μπαίνουν όλα τα παιδιά μέσα και τα παιδιά που μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο τον πρώτο χρόνο είναι κάτω από εποπτεία. Γιατί τα πολύ έξυπνα παιδιά τα παίρνουν και τους βάζουν σαν προκαταρκτικά, σαν μέλη του κόμματος για 2 χρόνια. Και στα 2 χρόνια πρέπει να αποδείξουν ότι θέλουν να κάνουν καλό για την κοινωνία, για την κοινωνία, για το κόμμα. Το κόμμα δουλεύει για το λαό, δεν δουλεύει για τον Θεό, για το λαό, για το λαό. Έτσι είναι το σύστημα στην Κίνα. Μισθή. Οι μισθοί είναι λιγάκι παραπάνω από τους μισθούς που έχουμε εμείς στην Αθήνα. Αλλά το κόστος της ζωής είναι το 1 τέταρτο της Αθήνας. Οπότε τι να κάθεσαι. Όταν λες τι μισθό παίρνεις και σου πει το μισθό χωρίς να εξετάσεις το κόστος της ζωής, λάθος. Είσαι λάθος. Τελείως λάθος. Θα σας πω κάτι εγώ. Εμείς έχουμε αυτό το χτίζουμε τα 4 βαπόρια και κάνουμε εκεί έχω την ομάδα και δουλεύει. Και έχουμε νοικιάσει διαμερίσματα για να μένουμε. Για μένα.
0: Να μας λες και σε ποια πόλη.
1: Ναι, στο Γκουαντόνγκ.
0: Ναι, στην Καντόνα.
1: Καντόνα, μεγάλη πόλη. Πόλη των 20. Πόσο είναι, 18 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Σε ένα πανέμορφο μέρος, προάστιο, πολύ ωραίο, σε κάτι απίθανα διαμερίσματα. Έχουμε ένα διαμέρισμα, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, λουξ διαμέρισμα, προσέξτε, λουξ. 2 μπάνια, το ένα είναι, η μία κρεβατοκάμαρα έχει και το μπάνιο της, οι άλλες 2 μοιράζονται μπάνιο, μεγάλο σαλόνι, μπαλκόνι με εξαιρετική θέα, πανέμορφα τα πάντα, πεντακάθαρα τα πάντα, παντού και απόλυτη ασφάλεια. Λοιπόν, super lux το διαμέρισμα. Πόσο κοστίζει? 300 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. Και στο αυτό το compound που είναι τα διαμερίσματα.
0: Το συγκρότημα
1: που είναι 11 ψηλά κτίρια. Το κάθε κτίριο έχει 31 ορόφους και 5-6 διαμερίσματα. Έχει θύλακα. Δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα εκεί. Η πισίνα του compound εκεί πέρα, του συγκροτήματος, είναι 2 στρέμματα. Καταλάβατε. 300 ευρώ το μήνα.
0: Το ηλεκτρικό ρεύμα, τα άλλα δηλαδή.
1: Όλα μέσα, είναι πολύ φτηνά.
0: Όλα μέσα.
1: Την τελευταία φορά που ήμουνα στην Καντόνα, είχα πάει στο Wanda, που είναι ένα μεγάλο mall και πήγα στο σούπερ μάρκετ. Αγόρασα λοιπόν γύρω στα 10 πράγματα, τα οποία τα φωτογράφησα, τα έχω στην κάμερά μου και μαζί έχω φωτογραφίσει και τι πλήρωσα. Και ήρθα εδώ πίσω και πήγα στο ελληνικό σούπερ μάρκετ και πήρα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εδώ επλήρωσα 45 ευρώ και εκεί είχα πληρώσει 15. Οπότε μην μιλάτε για μισθούς, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ φτηνή. Και σας λέω ότι εγώ, οπωσδήποτε σαν ξένος, μου κοστίζει παραπάνω η ζωή στην Κίνα. Ενώ ο πιο χαμηλά, ας πούμε, άλλος Κινέζος, έχει φτηνότερο κόστος ζωής. Έτσι λοιπόν με τους μισθούς και τα προϊόντα. Είπε κάποιος για προϊόντα χαμηλού κόστους. Να ξέρετε κάτι, κάθε εργοστάσιο στην Κίνα έχει τρία διαφορετικά επίπεδα προϊόντων για τα ίδια πράγματα. Το πολύ καλό, η πολύ καλή ποιότητα, η μεσαία ποιότητα και αυτά τα οποία έχουν απορριφθεί από τον ποιοτικό έλεγχο του εργοστασίου. Οι Έλληνες αγοράζουν τα τελευταία. Ό,τι έχει απορριφθεί. Και τα φέρνουν εδώ πέρα και τα πουλάνε σε εμάς. Άρα στην Κίνα μπορεί να βρεις ό,τι θέλεις σε καταπληκτικές ποιότητες. Καταπληκτικές ποιότητες και πολύ χαμηλά.
0: Οι συνθήκες εργασίας πώς είναι, Δημήτρη Κυριακίδη?
1: Ωραία. Τώρα η Κίνα περνάει και αυτή ένα πρόβλημα εργασιακό. Για ποιο λόγο? Διότι και η Κίνα εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο πλανήτης να έχει μια
0: ύφεση
1: και η Κίνα να περνάει, αφού αναγκαστικά εισάγει πετρέλαιο, εισάγει άλλα πράγματα τα οποία δεν έχει, έτσι. Λοιπόν, άρα επηρεάζονται και αυτοί. Οι συνθήκες εργασίας, καταρχάς τα γραφεία όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά μέσα. Μέσα είναι ποιοτικά, δεν είναι υπόγεια, ξέρω εγώ, ή σε κακή κατάσταση κτίρια. Αλλά οπωσδήποτε τα νέα τα παιδιά, ιδιαίτερα στις μεγάλες της πόλης, τα πιέζουν και δουλεύουν παραπάνω καθημερινά, κάνα 2 ώρες παραπάνω. Δηλαδή δεν θα φύγουν στις 5, θα φύγουν στις 7. Εντάξει. Σάββατο επιτρέπεται στον ιδιωτικό τομέα να δουλεύουν, αλλά για το κρατικό τομέα απαγορεύεται. Το ναυπηγείο το δικό μας που είναι κρατικό, που χτίζουμε τα πλοία, το Σάββατο δεν δουλεύουμε. Στα άλλα τα ναυπηγεία που είναι ιδιωτικά δουλεύουν. Γενικά δεν είναι άσχημες. Δεν είναι τέλειες, αλλά δεν είναι και άσχημες.
0: Οι συνθήκες εργασίας.
1: Ναι. Mm. Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, κανένας δεν τους πιέζει να δουλέψουν. Απαγορεύεται αυτό. Δεν μπορεί να βρεθεί να δουλέψει μικρό παιδί. Για να καταλάβετε, μία φίλη μου Κινέζα, η οποία μένει εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχει ένα γιο 16 χρονών, και ο οποίος δεν ξέρει, όπως και όλα τα παιδιά τα μικρά, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Μιλούσα προχτές μαζί του, του λέω: θέλεις να έρθεις στο ναυπηγείο, να καθίσεις στο γραφείο μας λιγάκι, να πάρεις μία γεύση από το επάγγελμα της ναυτιλίας, μήπως σου αρέσει? Πριν όμως τον προσλάβω, ρώτησα τον ναυπηγείο: επιτρέπεται να τον πάρω? Και το ναυπηγείο μου λέει: επιτρέπεται, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει. Θα κάθεις στο γραφείο να βλέπει. Ή να κάνει μία βόλτα στο ναυπηγείο. Απαγορεύεται να δουλέψει.
0: Επειδή είναι ανήλικος.
1: Λοιπόν, οικονομία γενικά, εντάξει, είναι πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες οικονομίες η Κίνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολύ πιο μπροστά.
0: Τα έξοδα, δηλαδή τα ναύλα, ας πούμε, να πάρεις το τρένο, να μετακινηθείς.
1: Τίποτα. Πολύ χαμηλά. Και τα αεροπλάνα πολύ χαμηλά. Τα δε τρένα τρέχουν 400 χιλιόμετρα την ώρα, το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να δεις έξω.
0: Ναι. Ότι η απόσταση που είναι από την Καντόνα στη Σανγκάη, που είναι κάπου 1400 τόσα χιλιόμετρα, και κάνεις, λέει, με το αυτοκίνητο 14 ώρες,
1: ναι,
0: δηλαδή σχετικά γρήγορα, μέσω όρο 100 χιλιόμετρα σου βγάζει, με το τρένο είναι 6,5 ώρες.
1: Ναι, γιατί και με το αεροπλάνο θα είναι παραπάνω. Για ποιο λόγο? Το αεροπλάνο, όταν το παίρνεις, πρέπει να πας 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο να περιμένεις, έτσι, για την πτήση.
0: Α, γι' αυτό λέει ότι με το αεροπλάνο είναι 4 ώρες.
1: Ακριβώς. Δεν είναι η πτήση, είναι το περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά για να βγεις έξω, και τα αεροδρόμια δεν είναι μέσα στο κέντρο της πόλης όπως είναι η σταθμή των σιδηροδρόμων, είναι έξω από την πόλη. Οπότε πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο, ταξί, οτιδήποτε για να πας στο κέντρο.
0: Οπότε μπορεί να είναι πιο απλό και εύκολο να πας με το τρένο.
1: Όχι μόνο πιο απλό, πολύ πιο ωραίο. Άμα τα τρένα είναι σαλόνια μέσα. Σαλόνια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει τον
0: αυτά
1: bar.
0: Τα περιγράφει και ο TripAdvisor πάντως, έτσι τα
1: ναι,
0: περιγράφει.
1: Έτσι,
0: λέει, απλώνεις τα πόδια σου,
1: τα πόδια σου
0: και... έχει, δεν πληρώνεις για τις αποσκευές σου.
1: Τίποτα, τίποτα. Έρχεται συνεχώς, περνάει μία κοπέλα εκεί σαν μπαρ να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Τα πάντα. Είναι καταπληκτικά τα τρένα. Και βλέπεις και
0: τη
1: φύση απ' έξω. Και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο την Κίνα. Και αυτό τι σου κάνει? Να καταλάβεις και τα σπίτια έξω από τις μεγάλες πόλεις. Τι τύπο σπίτια έχουν? Όλοι έχουν στέγη πάνω από το κεφαλί τους. Όλοι έχουν παιδεία. Όλοι έχουν ιατρική περίθαλψη. Τζάμπα όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Και μου μιλάνε τώρα για δυτικό πολιτισμό. Ο δυτικός πολιτισμός πάει κάτω. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε εμφύλιο πόλεμο. Εμφύλιο πόλεμο. Όχι με τα όπλα ακόμη, θα γίνει και αυτό, αλλά τα δύο κόμματα σφάζει ο ένας τον άλλον. Σφάζει ο ένας τον άλλον. Πάρτε την Αγγλία, κατακόρυφα προς τα κάτω. Τη Γαλλία. Είναι αρχηγοί. Έχουμε εμείς ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους για το καλό του πλανήτη. Μόνο για την τσέπη τους είναι. Μόνο για την τσέπη τους. Στην Κίνα, αν πιάσουν ένα πολιτικό ότι έτρωγε λεφτά, μπαίνει φυλακή σε μία εβδομάδα. Μπείτε στο ίντερνετ και γράφτε πόσους ανθρώπους έχει βάλει στη φυλακή ο Σι Τζινπίνγκ για κλοπή χρήματος. 1,5 εκατομμύριο έχει βάλει. Υπήρχε, αυτά τα ξέρω γιατί είμαι μπλεγμένος λίγα και εκεί πέρα και τα ακούω. Δεν, τι να πω.
0: Ναι, κάνουν μια συστηματική και συνεχή καμπάνια ενάντια στη διαφθορά. Γιατί
1: ναι.
0: Και Κινέζοι άνθρωποι είναι. Και διεφθαρμένοι άνθρωποι υπάρχουν και φιλοχρήματοι άνθρωποι υπάρχουν και κακοποιοί υπάρχουν, όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζεις και πώς δεν διαταράσσεται η γενική κοινωνική ζωή. Δηλαδή πώς, γιατί στην Αμερική με το πρόσχημα ότι κυνηγούν τους κακοποιούς, είδαμε με το ICE τι γίνεται με την αστυνομία των συνόρων στην Αμερική, με το πρόσχημα ότι κυνηγάνε κάποιους εγκληματίες μετανάστες στην Αμερική, φτάσαν να σκοτώνουν λευκούς πολίτες στο κέντρο της Μινεζότα, έτσι, δηλαδή αστυνομοκρατία τρομακτική. Το θέμα είναι ότι και τους κακοποιούς πώς τους αντιμετωπίζεις. Και νομίζω ότι στην Κίνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που μας περιγράφει ο Δημήτρης Κυριακίδης. Δηλαδή υπάρχει μια, με την καλή έννοια, διαπαιδαγώγηση. Από μικρά τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πράγμα το οποίο στο νεοφιλελευθερισμό έχει εγκαταληφθεί. Γιατί αν είσαι καλός άνθρωπος, με τον νεοφιλελεύθερο τρόπο δεν μπορεί να κάνεις λεφτά. Πρέπει να υποτιμάς τους συμπολίτες σου, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να τους εκμεταλλευτείς, να τους γδάρεις. Εν ανάγκη να τους εξοντώσεις κιόλας. Είναι μια άλλη αντίληψη που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Πώς οι Κινέζοι, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, Δημήτρη, δεν ξέρω τώρα τι θα προλάβουμε, πώς οι Κινέζοι συνδυάζουν αυτή την τεράστια, το άλμα της τεχνολογικής πρόοδου, που όλα είναι ψηφιακά, με το σεβασμό και την ένταξη της παράδοσης στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Από την κουλτούρα του τσαγιού μέχρι το βουδισμό, τον κομφουκιανισμό.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα όλα αυτά και τόσο μεγάλα. Καταρχάς μια είπες βουδισμό. Ακόμη και εκεί κάνουμε λάθος. Ο βουδισμός δεν είναι θρησκεία, είναι φιλοσοφία ζωής. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν έχει ιδέα για τον βουδισμό.
0: Και ο Βούδας δεν είναι Θεός, έτσι.
1: Και ο Βούδας δεν είναι Θεός. Δεύτερον, όταν μιλάμε για Κίνα, θα πρέπει να καταλάβουμε τα μεγέθη της χώρας. Η Κίνα είναι 9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ρωσία, δεν φτάνουν τα 9 εκατομμύρια. Εντάξει, για να πάρετε το μέγεθος. Δεύτερον, η απόσταση από την Κρήτη μέχρι τη Σουηδία είναι 3.500 χιλιόμετρα. Η απόσταση από το Χαϊνάν, που είναι το νότιο μέρος της Κίνας, για να πας στο βόρειο μέρος της Κίνας, είναι 5.500 χιλιόμετρα. Το πλάτος της Κίνας είναι 5.300. Είναι μια τεράστια χώρα με 56 εθνικότητες, επαναλαμβάνω γιατί το είπα στην αρχή. Εθνικότητες που έχουν 252 γλώσσες, όχι διαλέκτους, γλώσσες. Οπότε είναι έχουν τεράστια προβλήματα εκεί για να μπορέσουν να φέρουν όλο το λαό αυτό μαζί και να τον κουμαντάρουν. Δεν είναι εύκολο. Εδώ είμαστε μία εθνικότητα, μία γλώσσα, εντάξει, και δεν τα βγάζουμε πέρα. Λοιπόν, και 10 εκατομμύρια μόνο. Και μία μικρή χώρα. Λοιπόν, μην κρίνετε την Κίνα σαν να κρίνουμε την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβετε πάντοτε το θέμα με το οποίο, για το οποίο μιλάτε. Εντάξει. Και έτσι μόνο θα το κρίνετε. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβετε την κουλτούρα. Μιλάμε ότι η Κίνα έχει αρχαιότερο πολιτισμό από την Ελλάδα κατά 1000 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα δεν μιλάμε τώρα για την Αμερική που έχει 250 χρόνια κουλτούρα και μας κάνουν και μαθήματα. Σας παρακαλώ. Η Κίνα είναι μια χώρα με σεβασμό στην ιστορία της. Άμα πάτε στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, θα ντραπείτε. Μπαίνετε μέσα στις τουαλέτες, που εδώ οι περισσότερες είναι αχούρια, μπαίνετε στις τουαλέτες των αρχαιολογικών χώρων και είναι σαλόνια. Σαλόνια. Γιατί σέβονται. Δεν πετάει κανένας κάτι στο χώμα. Θα το ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων. Ο καθένας σέβεται ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τη χώρα. Οπότε εγώ προτιμώ να ζω σε μια τέτοια κατάσταση παρά στην άλλη.
0: Φίλες και φίλοι, θησαυρός ο Δημήτρης Κυριακίδης. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, τόσο για τον Μαραθώνιο, όσο και για την ζωή, την πραγματική ζωή, στη σημερινή Κίνα. Θα τον ξαναφέρουμε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βαγγέλη Δοξαρά για τον ήχο, τον Βασίλη Κουτούβαλη για την επεξεργασία της εκπομπής και την Μαριάνθη Πατσελή για την επικοινωνία. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο κόκκινο, με την αγάπη μας.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η ιστορική πετρελαϊκή συμφωνία ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και το Καράκας της Βενεζουέλας, με την οποία εκχωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η συμφωνία υπεγράφει σχεδόν 9 μήνες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Καράκας, που οδήγησε στην εχμαλώτιση και συνεχιζόμενη κράτηση του Πρόεδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας πως υπερδιπλασιάζει, σύμφωνα με τον ίδιο, τα αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με την οποία πρόκειται να γίνουν επενδύσεις 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και να εξασφαλιστούν φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισεκατομμύρια για το κράτος. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, τα οποία υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Όμως η παραγωγή της παραμένει συγκριτικά περιορισμένη το τρέχον διάστημα. Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομές του Αυγούστου, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Πολλοί όμως είναι εκείνοι που αναχωρούν, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί η κίνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Χθες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου αναχώρησαν περίπου 35.000 εκδρομής, ενώ επέστρεψαν περί τους 33.000. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς με την ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 προβλέπεται σήμερα στην Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλη, Μνοκό και στη Λακωνία. Ολοκληρωμένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος καταθέτει τη Δευτέρα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο κόκκινο, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος προανήγγειλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει στη ΔΕΘ ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας. Αυτά που το σύστημα λέει ότι δεν γίνονται, γίνονται αν υπάρχει πολιτική βούληση, είπε, προσθέτοντας ότι ο λαός ή τα κοράκια και τα δύο δεν πάνε μαζί. Ο κύριος Μητσοτάκης, που αρέσκεται στους απολογισμούς, ας κάνει έναν ακόμη μετά το θάνατο του 73χρονου οικοδόμου που σκοτώθηκε την περασμένη Τετάρτη πέφτοντας σε φρεάτιο ανελκυστήρα οικοδομής, κάλεσε τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφοντας τον θλιβερό απολογισμό της κυβέρνησης στον τομέα της προστασίας της ζωής των εργαζομένων. Συγκεκριμένα καταγράφονται 121 εργατικά δυστυχήματα από την αρχή του έτους, 242 σοβαροί τραυματισμοί, ανεπαρκής έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας, ένταση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Πόσο κανονική μπορεί να είναι η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, όπου ένας 73χρονος αναγκάστηκε να δουλεύει στην οικοδομή υπό συνθήκες καύσωνα, χάνοντας τη ζωή του, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ τους πολίτες να αναρωτηθούν. Η παραπλάνηση και ο εμπεγμός για τις συντάξεις χειρίας συνεχίζονται, όπως δήλωσε ο βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παπαϊλιού. Σύμφωνα με τον τομεάρχη εργασίας, Η κυβέρνηση εμφανίζει την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας ως δήθεν πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, βάζοντας μπροστά τον προπαγανδιστικό μηχανισμό. Αποσιωπά ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφήνει εκτός όσους και όσες συνταξιούχους χειρίας απεβίωσαν πριν τις 13 Πέμπτου 2016, που είναι και οι περισσότεροι, αποσιωπά τους δικαιούχους συντάξεων χειρίας του πρώην ΟΓΑ, αποσιωπά και ότι οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν μειωμένες. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης οι αγρότες με το βλέμμα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον πρωτογενή τομέα. Σήμερα πραγματοποιείται πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων και οργανώσεων στα Μάλαγρα, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και η στάση του αγροτικού κόσμου εν ώψη της ΔΕΘ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρία τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε διάστημα λίγων ωρών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Το πρώτο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων. Μία 35χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και προσέκρουσε σε τσιμετένια περίφραξη οικίας. Το δεύτερο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:20 το πρωί στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Κρίεζη και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 72χρονος συνοδηγός, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο 40χρονος οδηγός. Το τρίτο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελευσίνας Θήβας στην περιοχή της Μάνδρας. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 77χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ που οδηγούσε ένας 80χρονος. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε τον 77χρονο οδηγό νεκρό, ενώ ο 80χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και η 78χρονη συνοδηγός του νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα. Εποχική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εντείνει την ανησυχία, καθώς εκτιμάται ότι η πραγματική έκταση της κυκλοφορίας του ιού είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία. Περιστατικά έχουν καταγραφεί σε 31 δήμους της Αττικής, ενώ σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και στη Θεσσαλία, με 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων τα 23 στη Λάρισα. Το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Κρήτη σε 75χρονο άνδρα, ωστόσο σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες πρόκειται για εισαγόμενο περιστατικό, καθώς ο ασθενής είχε μολυνθεί στην Αττική πριν μεταβεί στο νησί. Εκτεταμένους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί η περιφέρεια Αττικής, κυρίως στην Ανατολική Αττική, μεταξύ άλλων στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα, αλλά ψεκασμούς έκτακτους και εκτεταμένους πραγματοποιούν και οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης, όπως ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα. Στη δίκη που έγινε στο αυτόφορο μονομελές πλημμύλου δικείου Λάρισας, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκησε τη σύντροφό του και δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης. Η εισαγγελέας πρότεινε φυλάκιση 2 ετών, την έκτηση ολόκληρης της ποινής και να μην χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Η πρόταση έγινε δεκτή από την πρόεδρο με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή. Θλίψη επικρατεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στο δωμάτιο εφημερίας. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση απόγνωσης παραμένει το Νεπάλ τρεις μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού ανθρώπων από περιοχές της Μεθορίου ανάμεσα στο Νεπάλ και στην Κίνα και εντοπισμού χιλιάδων αγνοημένων που φτάνουν τις 2.500 σύμφωνα με τις αρχές. Προσωρινός απολογισμός καταγράφει 633 νεκρούς, εκ των οποίων οι 7 στην Κίνα. Οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε 2.326 στο Νεπάλ και σε 554 στην Κίνα. Στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται 933 εργαζόμενοι στον υδροηλεκτρικό σταθμό που βρίσκεται στη Μεθόριο με την Κίνα, όπου έχουν εντοπιστεί και επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Προσπάθειες καταβάλλονται για τον απεγκλωβισμό τους, ωστόσο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων του τούνελ. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, ανακοίνωσε χθες η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Έναν νεκρό στη Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας, και ακόμη τρεις στην πόλη Μπελγκρόντ της Ρωσίας άφησαν πίσω τους ουκρανικές επιθέσεις με ντρόν, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι κάτοικοι της Ισλανδίας προκειμένου να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα με το ερώτημα «Η Ισλανδία πρέπει να αρχίσει και πάλι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση?». Η χώρα έχει ήδη απαντήσει μία φορά στο θέμα 13 χρόνια πριν, όταν η ίδια είχε βάλει τέλος στις πολύχρονες διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμα προς τη μία ή την άλλη πλευρά αναμένεται οριακό. Ο αντικαγκελάριος υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil, κάλεσε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν εν ώψη του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο της G8. Ο Γερμανός αντικαγκελάριος επανέλαβε επίσης την πρόταση για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, μπροστά στη μεγαλύτερη της πρόκληση στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, η οποία σήμερα το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Ιταλία με έπαθλο την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 3 από το κανάλι ERT Sports 1 στο ertflix.gr. Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρήγα και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. Η Γαλανόλευκη έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, καθώς η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League στο Βόλο και στο Αγρίνιο. Στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή στις 7:30 το απόγευμα και στο Αγρίνιο ο Πανετολικός φιλοξενεί την Καλαμάτα στις 9:30 το βράδυ. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 27χρονου Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός μέσος μεταγραφή από την Αγγλική Watford έχει αγωνιστεί με την Εθνική Γαλλίας και Μαρόκου στο παρελθόν. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει στους 31 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το κόκκινο στις 2. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: Picro.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατακαλό καιρό. Αρχικά το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρντ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονιές του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, το «Κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας της τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώστης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
5: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ιταλίας, Κίνας. Άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας, μπέθηκα στο άλμπουμ

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αρτούρο Περέζ Ρεβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ Λέα. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινίες σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 3. Στο κόκκινο.
4: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η συχνότητα 105,5. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σκεφτήκαμε να πούμε και εμείς την απόψάρα μας για την παρουσία του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό διηγούμαστε ιστορίες για ζαχαροκάλαμα, αποικιοκράτες και κάτι κολόνες της ΔΕΗ. Επιστρέφουμε στην ιστορία της πρώτης και πλέον της μοναδικής αποικίας των Ηνωμένων Πολιτειών και σηκώνουμε τη σημαία της ανεξαρτησίας. Πρώτα όμως, ο χορηγός της Επανάστασης.
5: The National Football League welcomes you to the Apple Music Super Bowl 60 Halftime Show.
4: Οφείλουμε καταρχήν να διευκρινίσουμε τα προφανή. Ότι μια παράσταση που χρηματοδοτείται από την Apple και ελέγχεται από την Ομοσπονδία Αμερικανικού Ποδοσφαίρου δεν θα φέρει την επανάσταση. Αντίθετα, θα ενσωματώσει την οργή, μετατρέποντάς την σε ένα ακόμη εμπόρευμα για τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτά όμως τα ξέρουμε από τη δεκαετία του 60. Εμείς σήμερα θεωρούμε ότι ακόμη και αν χρησιμοποιείται ως τέτοια, μια καλλιτεχνική παράσταση μπορεί να είναι πολιτικά άρτια. Και πως η συγκεκριμένη παράσταση του Bad Bunny έχει ιστορική σημασία. Και σήμερα θα δούμε γιατί.
6: Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, me la voy a llevar.

0: Ο Bad Bunny θα ξεκινήσει ίσως με το πιο απολύτικο τραγούδι που θα μπορούσε να διαλέξει. Η θεία του τον ρωτάει αν έχει καμία κοπέλα και αυτός της απαντάει ότι κάθε μέρα έχει και από μία άλλη. Το ζήτημα όμως δεν είναι τι ακούμε, αλλά τι βλέπουμε. Το γήπεδο του Αμερικανικού ποδοσφαίρου έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο χωράφι όπου εργάτες μαζεύουν ζαχαροκάλαμα. Και σε αυτή την εικόνα μπορούν να χωρέσουν 128 χρόνια αποικιοκρατίας. Τα εξηγούσε λίγο παλιότερα ο δημοσιογράφος Τζόνι Χάρις.
1: Okay, so it's 1898 and the Spanish Empire looks like this. But it's faltering.
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 1898 και η Ισπανική Αυτοκρατορία δείχνει πανίσχυρη, αλλά βρίσκεται σε παρακμή. Πολλές από τις αποικίες της αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμαχούν με πολλούς από τους αγωνιστές της ανεξαρτησίας, λέγοντας ότι θέλουν να απελευθερώσουν αυτές τις αποικίες. Τελικά όμως τις καταλαμβάνουν για λογαριασμό τους. Και μία από αυτές τις αποικίες ήταν το Πουέρτο Ρίκο. Μια συνδυσμένη τρίτη, λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα, πραγματοποιήθηκε μια σεμνή τελετή στο μπαλκόνι του κυβερνήτη στο Σαν Χουάν. Μετά από 400 χρόνια ισπανικής κυριαρχίας, το Πουέρτο Ρίκο περνά από τον έναν ηγεμόνα στον άλλον. Και τότε ξεκινά ένα πρωτοφανές πείραμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Καραϊβική. Μια επιχείρηση για την εξόρυξη πόρων, χρημάτων, εργατικού δυναμικού και στρατιωτικής προστασίας από αυτό το μικρό όμορφο νησί.
1: Money, labor and military protection from this small, beautiful island.
3: Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de seis trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo.
0: Ο Bad Bunny επιστρέφει σε πολλά τραγούδια του στις συνθήκες εργασίας στο Πουέρτο Ρίκο. Όπως εδώ, στο La Mudanza, τραγουδά για τον πατέρα του που δούλευε από μικρό παιδί στα χωράφια. Και πάντα είναι τα ζαχαροκάλαμα. Γιατί η Ουάσιγκτον φρόντισε ώστε το Πουέρτο Ρίκο να μην έχει τίποτα άλλο.
1: They start by passing a law that gives the U.S. total political control over the island. They start appointing American leaders to govern.
2: Όλα ξεκινούν με ένα νόμο που δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον απόλυτο πολιτικό έλεγχο του νησιού. Αρχίζουν να διορίζουν Αμερικανούς ηγέτες για να κυβερνήσουν το νησί. Άνδρες που δεν μιλούν ισπανικά και δεν γνωρίζουν τίποτα για το Πουέρτο Ρίκο ή το λαό του. Οι κυβερνήτες μετά την υπηρεσία τους επιστρέφουν στο νησί για να χτίσουν ένα βασίλειο ζάχαρης. Με τη βοήθεια των αξιωματούχων που έχουν διορίσει, αυτή η επιχείρηση οδηγεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας ζάχαρης στον πλανήτη. Το Πουέρτο Ρίκο μετατρέπεται σε νησί ζάχαρης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεσπίζουν μια νέα πολιτική που ορίζει ότι οτιδήποτε εισέρχεται στο Πουέρτο Ρίκο πρέπει να μεταφέρεται από αμερικανικά πλοία με αμερικανικά πληρώματα. Φυσικά αυτό εκτοξεύει τις τιμές για τους ντόπιους, κάτι που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση υποτίμησε και στη συνέχεια απαγόρευσε το τοπικό νόμισμα. Κάθε Πορτορικανός έχασε σχεδόν τη μισή του περιουσία σε μια νύχτα. Έτσι, σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψαν την πρώην αποικία της Ισπανίας σε μια γιγαντιαία ζαχαροκαλλιέργεια, καταστρέφοντας την τοπική ταυτότητα, τη γλώσσα και τον πολιτισμό και δεσμεύοντας το λαό υπό τον έλεγχό τους.

0: Στη δική του μουσική αφήγηση για την αποικιοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bad Bunny θα καλέσει στη σκηνή τον Ricky Martin και θα του αναθέσει να τραγουδήσει το πιο πολιτικοποιημένο τραγούδι του, το Lokele Pasoa Hawaii. Και όπως εξηγούσε πρόσφατα η Vanessa Diaz, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount, αυτό φωνάζει από μόνο του ανεξαρτητοποίηση τώρα.
1: Ricky Martin took the stage to perform the song Lokele Pasoa Hawaii, which is what happened to Hawaii.
2: Ο Ricky Martin ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το τραγούδι Lokele Pasoa Hawaii, δηλαδή όσα έγιναν στη Χαβάη. Είναι ίσως το πιο αιχμηρό πολιτικό τραγούδι σε ολόκληρο το άλμπουμ του Bad Bunny. Περιγράφει τη Χαβάη και το Πέρτο Ρίκο ως δύο έθνη που καταλήφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1898 και το ένα έγινε πολιτεία ενώ το άλλο ουσιαστικά μετατράπηκε σε απικία. Στο τραγούδι ο Bad Bunny εξηγεί ότι δεν θέλουμε να γίνουμε σαν τη Χαβάη. Δεν θέλει το Πέρτο Ρίκο να γίνει πολιτεία.

0: Για την ιστορία, η Βανέσα Ντίας έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Bad Bunny και την ανεξαρτησία του Πουερτορίκο με τίτλο «Puerto Fucking Rico». Και αυτό είναι ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για αυτήν. Η ίδια μάλιστα υποστηρίζει εδώ ότι ακόμη και η επιλογή του Πορτορικάνου Ρίκι Μάρτιν δεν ήταν καθόλου τυχαία.
1: Έδωσε το τραγούδι στο Ρίκι Μάρτιν, ο οποίος έπρεπε να εγκαταλείψει τη γλώσσα του και να τραγουδά στα αγγλικά για να γίνει ο στάρ που γνωρίζουμε. Του έδωσε λοιπόν την ευκαιρία να ανέβει στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου και να μπορεί να τραγουδήσει στη μητρική του γλώσσα, εκπροσωπώντας το Πουέρτο Ρίκο και να κάνει αυτό το πολιτικό έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει ως mainstream καλλιτέχνης πριν από 25 χρόνια. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
2: 25 years ago was very significant.
3: I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
4: For a small fee in America.
0: Προφανώς, το αν ένας εκατομμυριούχος Πορτορικάνος κάλεσε έναν άλλο εκατομμυριούχο Πορτορικάνο να τραγουδήσει στο Super Bowl, ίσως και να μην ενεργοποιεί τα επαναστατικά μας αντανακλαστικά. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι την πρώτη φορά που η αμερικανική βιομηχανία του θεάματος έριξε έστω και ένα ελάχιστα θετικό φως στους Πορτορικάνους ήταν στην ταινία West Side Story και το έκανε με ισχυρές δόσεις ρατσισμού. Οι ηθοποιοί ήταν σχεδόν όλοι λευκοί, τους οποίους έπρεπε να βάψουν ελαφρώς πιο σκουρόχρωμους. Και το έκαναν ακόμη και για τους ελάχιστους Πορτορικάνους ηθοποιούς, γιατί το χρώμα του δέρματός τους ήταν πολύ λευκό για αυτό που είχε καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο του μικρομεσαίου Αμερικάνου. Όλα αυτά βέβαια στη δική μας ιστορία είναι λεπτομέρειες, γιατί ο Bad Bunny έκανε κάτι πολύ χειρότερο στο ημίχρονο του Super Bowl. Βγήκε στη σκηνή με τη σημαία της ανεξαρτησίας του Πουερτορίκο.
2: Just before he started the song El Apagón, he emerges from the fields with a flag.
1: Λίγο πριν ξεκινήσει το τραγούδι El Apagón, εμφανίζεται από τα χωράφια με μια σημαία του Πουερτορίκο στον ώμο του. Και αν παρατηρήσετε, το μπλε τρίγωνο είναι στην πραγματικότητα γαλάζιο. Η σημαία με το γαλάζιο είναι το σύμβολο της ανεξαρτησίας του Πουερτορίκο. Αυτό ήταν το χρώμα της σημαίας πριν το αλλάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 1952 σε σκούρο μπλε για να μιμηθούν τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Το γαλάζιο λοιπόν συμβολίζει το αίτημα της ανεξαρτοποίησης του Πουερτορίκο.
2: Advocating for Puerto Rican independence.

0: Puerto Rico está bien está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y lo igual.
1: And as he walked out with that flag, we saw those folks who were the cane.
2: Καθώς έβγαινε με τη σημαία, είδαμε τους ανθρώπους που στην αρχή ήταν εργάτες στα χωράφια με ζαχαροκάλαμο να σκαρφαλώνουν στους ηλεκτρικούς στήλους. Και αυτό ήταν μια αναφορά στη μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στην Αμερικανική ιστορία μετά το καταστροφικό τυφώνα Μαρία το 2017 που άφησε το Πουέρτο Ρίκο χωρίς ρεύμα για σχεδόν ένα χρόνο. Αυτοί οι εργάτες των Ζαχαροκάλαμων τώρα σκαρφάλουν στους στήλους για να επιδιορθώσουν τα ηλεκτρικά προβλήματα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε. Και έτσι οι Πορτορικανοί, χωρίς εμπειρία, ανέβαιναν σε αυτούς τους ηλεκτρικούς στήλους, ρισκάροντας τη ζωή τους για να προσπαθήσουν να φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα στις κοινότητες τους.
3: Για την ιστορία, το ηλεκτρικό ρεύμα στο Πορτορίκο άρχισε να κόβεται με τέτοιους ρυθμούς από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να επιβάλλουν στη χώρα το δικό της μνημόνιο το 2015.
4: A million people lost power last Thursday after a fire at an electrical substation in the capital San Juan.
2: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα την περασμένη Πέμπτη μετά από πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν. Η μαζική διακοπή ρεύματος συνέβη λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανάληψη της διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού από την ιδιωτική Αμερικανική και Καναδική εταιρεία Luma Energy. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Πέρτο Ρίκο, ο μηχανισμός που θέσπισε το Κογκρέσο για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα λιτότητας που περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση δημοσίων περιουσιακών στοιχείων όπως το ηλεκτρικό δίκτυο.

0: Μέσα λοιπόν σε λιγότερα από 15 λεπτά, ο Bad Bunny μίλησε για την ιστορία της αποικιοκρατίας στο Πουερτορίκο από την εποχή που η χώρα έγινε αποικία ζαχαροκάλαμου μέχρι τη στιγμή που έγινε αποικία χρέους. Και φυσικά ζήτησε την ανεξαρτητοποίηση της χώρας του, ίσως στον πιο αμερικάνικο αθλητικό θεσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγοντας μάλιστα, τους εξήγησε ότι όταν θα λέτε Αμερική, δεν θα αναφέρεστε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε όλες τις χώρες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής.
1: God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá. A my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí.

Συνιστούν μήπως όλα αυτά μια επαναστατική πράξη που θα αλλάξει την πολιτική ή έστω την πολιτισμική ατζέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Σε καμία περίπτωση, και το εξηγήσαμε από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Όλα όσα είπε και έκανε ο Bad Bunny στο ημίχρονο πριν από μερικές δεκαετίες απαγορεύονταν στη χώρα του. Δεν μπορούσες να κυματίζεις τη σημαία με το γαλάζιο τρίγωνο, απαγορευόταν να τραγουδάς ρέγκετον και αν ζητούσες ανεξαρτησία κατέληγες αυτομάτως στη φυλακή. Γιατί η Ουάσιγκτον από τη δεκαετία του 50 είχε επιβάλει ένα από τα πιο καυκικά συστήματα παρακολούθησης και φακελώματος πολιτών στην παγκόσμια ιστορία. Μέχρι λοιπόν να δούμε στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος έναν Αλβανό ή έναν μουσουλμάνο τράπερ να τραγουδά στη γλώσσα του, καταδικάζοντας την ελληνική οικονομική αποικιοκρατία στα Βαλκάνια της δεκαετίας του 90, δεν είναι και τόσο κακό να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι στα σχόλιά μας. Ίσως, λέμε. Εσείς πάντως να μείνετε εδώ, να βγάζετε περισσότερες φωτογραφίες, να φιλάτε και να αγκαλιάζετε όσους αγαπάτε, όπως λέει και ο Bad Bunny, και εμείς επιστρέφουμε με παρεμφερείς ιστορίες.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινίες σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βανδακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα σιγομορμορίζουμε μέσα από τα δόντια μας για τη σκηνή της Mumble Rap. Αναρωτιόμαστε γιατί καταδικάζουμε σε ξένα είδη μουσικής αυτά που εκθιάζουμε στα ρεμπέτικα και ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη μερικών γλωσσολόγων από τη Σοβιετική Ένωση.

0: Ο Sin Boy παρουσιάζει το «Μαμά» με ερωτηματικό. Και με αυτό τεινάζει στον αέρα τους μετρητές θέασης του YouTube. Προφανώς το συγκεκριμένο τραγούδι δεν θα είχε απασχολήσει τη συγκεκριμένη εκπομπή εάν η κριτική που του ασκήθηκε δεν ήταν ενίοτε βαθιά ποτισμένη στο ρατσισμό. Και ο ίδιος ο Sin Boy έχει ήδη μιλήσει για τα τρομακτικά επίπεδα ρατσισμού που του είχε επιφυλάξει η ελληνική κοινωνία.
1: Έχω περάσει δύσκολα χρόνια, τώρα όμως βγάζω λεφτά και είμαι καλά και τώρα τρώνε όλοι και οι γονείς μου και εγώ και όλοι. Έχω περάσει εποχές να τρώω ψωμί με λάδι και αλάτι. Αλβανοί θα το καταλάβουν αυτό, να ξέρεις, πολλοί μετανάστες Αλβανοί. Το έχουν περάσει αυτό το στάδιο, το έχω περάσει και εγώ.
2: Ρατσισμό έχεις βιώσει στην Ελλάδα?
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι, στο δημοτικό, π.χ. δεν με θέλανε τα μ***κια. Δεν με θέλανε οι γκόμενες επειδή ήμουν Αλβανός. Οι γονείς τους, ξέρω, μην τον κάνεις παρέα αυτό. Είναι Αλβανός, ας πούμε. Θέλουν...

Κάποιοι παρουσιάζουν τον κατακόσμο Αγκουστίν Γκέγκα ή Θοδωρή Γκέγκα σαν Αλβανό fake rapper, σαν εκπρόσωπο της γενιάς του τίποτε. Και έτσι κρύβουν τα ρατσιστικά του σχόλια πίσω από μια δήθεν καλλιτεχνική κριτική. Το γεγονός ότι στα τραγούδια του μουρμουρίζει παρουσιάστηκε σαν απόδειξη μιας πολιτισμικής παρακμής. Της παρακμής μιας γενιάς που βυθίζεται στα ναρκωτικά και μετρά την επιτυχία της σε gadget και λοιπά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό που ελάχιστοι παρατήρησαν όμως είναι ότι η κριτική που δέχεται είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τα σχόλια που αντιμετώπιζαν οι μαύροι καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το ίδιο μουσικό είδος, την mumble rap, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.

Ο Chief Keef, τον οποίο ακούτε εδώ, θεωρείται από ορισμένους ως ο πατέρας της Mumble Rap. Ίσως γιατί σε κάθε του λέξη τρώει και μερικά γράμματα. Και ενώ ο Chief Keef θα γεννηθεί στις εργατικές γειτονιές του Νότιου Σικάγου, η Mumble Rap θα ενηλικιωθεί στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Μακριά δηλαδή από τις παραδοσιακές μητροπόλεις της hip-hop όπως η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά θα αποτελέσει υποκατηγορία της trap σκηνής, η οποία εξυμνούσε το μικρό εμπόριο ναρκωτικών στα αμερικανικά γκέτο. Fucking cockroaches. Motherfucking free man.

0: Ορισμένοι καλλιτέχνες της Mumble Rap θα παραδεχθούν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους κανένας δεν καταλάβαινε τι έλεγαν ήταν τα ναρκωτικά που έπαιρναν πριν μπουν στο στούντιο. Όπως εδώ, ο Future εξηγεί σε τι κατάσταση πρωτοτραγούδησε το Tony Montana.
1: I remember being so fucking high on this song. Cause I was in Tony Montana. Like my mouth couldn't even, I couldn't even open my mouth. Hey, Tony Montana, Tony Montana, Tony
0: Montana, Tony Montana. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Mumble Rap άρχισε να δέχεται πειρά από κάθε κατεύθυνση και οι τροχιοδεικτικές βολές ήρθαν από την ίδια την κοινότητα των παλαιών μαύρων ράπερ. Ίσως πάντως η πιο απολαυστική κριτική της Trap και της Mumble Rap να ανήκει στον κωμικό Trevor Noah. Όλα τα τραγούδια τους λέει είναι σαν να ακούω το ανιψάκι μου να κλαψουρίζει.
2: Now and now these days when you're driving around, all you hear is trap music. That's the big thing you hear is trap. That's the new music on the radio. It's really fun trap.
3: Αυτές τις μέρες το μόνο που ακούω στο ραδιόφωνο είναι trap. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, αλλά μου αρέσει. Όλα τα τραγούδια είναι ίδια και μου θυμίζουν έναν ήπιο που γκρινιάζει για τη ζωή του. Κάθε φορά σκέφτομαι τον μικρό μου αδερφό που ενώ έπαιζε, χτύπησε και ακούγεται σαν όλα τα κομμάτια trap που έχουν γραφτεί.
2: I thought you were playing with your friends. What happened? All my friends are dead.
0: Παρόλα αυτά, πίσω από τη σκληρή κριτική που θα δεχθεί η Trap και κυρίως η Mumble Rap, ορισμένοι μουσικοκριτικοί, γλωσσολόγοι, αλλά και κοινωνιολόγοι θα εντοπίσουν κάτι ενδιαφέρον. Και για να το εξηγήσουν, θα καταφύγουν σε θεωρίες γλωσσολογίας που αναπτύχθηκαν στη Σοβιετική Ένωση.

0: Ερευνητές όπως ο Ντέλον Άλεν Όμρο από το Πανεπιστήμιο του Γιόρκ επιχείρησαν να αναλύσουν το φαινόμενο καταφεύγοντας τις θεωρίες του μεγάλου σοβιετικού γλωσσολόγου Βαλεντίν Βολόσινοφ. Συγκεκριμένα ανέτρεξαν στο βιβλίο του «Μαρξισμός και φιλοσοφία της γλώσσας». Για τον Βολόσινοφ, η γλώσσα είναι το πεδίο της συμβολικής σύγκρουσης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Υπό μία έννοια, είναι ένα ακόμη όπλο, αλλά και ένα πεδίο μάχης στον πόλεμο των τάξεων. Αυτός ο πόλεμος σημαίνει ενίοτε ότι διαφορετικές τάξεις χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο για να εκφράζονται, ακόμη και αν θεωρητικά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αποκτούν δηλαδή τη δική τους κοινωνιόλεκτο. Και οι ανώτερες τάξεις πάντα σνομπάρουν τη γλώσσα των κατώτερων. Τα εξηγούσε κάποτε και ο μεγάλος γλωσσολόγος Νόαμ Τσόμσκι.
1: For example, some of them may be the speech of a conquering group or a wealthy group or a priestly caste or one thing or another.
2: Πάρτε για παράδειγμα τη γλώσσα των κατακτητών ή των πλούσιων ή μιας ανώτερης κάστας. Ίσως κάποιοι αποφασίσουν ότι αυτή είναι η καλή γλώσσα και η γλώσσα των υπολείπων είναι κακή. Αν όμως αντιστρέφονται οι πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες, θα καταλήξουν στο αντίθετο συμπέρασμα. Δείτε λόγου χάρη τα αγγλικά που μιλάνε σήμερα οι μαύροι. Δεν θεωρούνται σωστά αγγλικά. Αν όμως όλη η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των μαύρων, αν είχαν τον έλεγχο των μεγάλων εταιριών και οι λευκοί δούλευαν για αυτούς, τότε τα πράγματα θα ήταν αντίστροφα. Η γλώσσα των μαύρων θα ήταν η γλώσσα του πολιτισμού και της επιστήμης. Και η γλώσσα που μιλάμε τώρα εμείς θα θεωρούνταν θεωρούνταν εκφυλισμένοι και οι άνθρωποι θα έπρεπε να την απορρίπτουν για να σκέφτονται σωστά.

0: Αυτή η αντιπαράθεση στην οποία αναφέρεται ο Τσόμσκι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της γλώσσας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην φυλετική και εν τέλει την ταξική σύγκρουση των μαύρων με τους λευκούς. Και μέσα από αυτή τη σύγκρουση θα γεννηθεί και η hip-hop. Τα εξηγούσε ο ράπερ Blue, μιλώντας για τη γλώσσα των μαύρων.
1: You also have to realize the history of the South in America were mostly slaves, so they didn't get education. But they would hear the English words being used.
2: Πρέπει να θυμάσαι την ιστορία του Αμερικανικού Νότου, όπου οι μαύροι ήταν σκλάβοι και δεν είχαν καμία εκπαίδευση. Άκουγαν τις αγγλικές λέξεις και προσπαθούσαν να τις χρησιμοποιήσουν όσο καλύτερα μπορούσαν. Αντίστοιχα, η hip-hop δημιουργήθηκε από ανθρώπους που ζούσαν στη φτώχεια και δεν γινόταν αποδεκτοί στον κόσμο των πλουσίων και των ανθρώπων που είχαν όλες τις ευκαιρίες της ζωής τους. Έπαιρναν λοιπόν λέξεις που είχαν μια συγκεκριμένη σημασία και τις χρησιμοποιούσαν με τον δικό τους τρόπο, φτιάχνοντας μια δική τους γλώσσα. Και έτσι δημιουργούσαν έναν κώδικα επικοινωνίας. Στόχος ήταν να μην τους καταλαβαίνουν αυτοί που είχαν τα λεφτά.
1: And what the hell they were talking about.

Το να μην σε καταλαβαίνουν λοιπόν όταν τραγουδάς δεν είναι αναγκαστικά το αποτέλεσμα αραθυμίας ή παρακμής. Μπορεί να είναι ένας μυστικός κώδικας και παράλληλα μια αμφισβήτηση της κυρίαρχης τάξης και της γλώσσας που αυτή χρησιμοποιεί. Και αν όλα αυτά σας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί τέτοιους κώδικες επικοινωνίας χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι των γκέτο από την Τρούμπα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Εξηγούμαστε με ένα μουσικό παράδειγμα και επιστρέφουμε.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ντέλον Άλεν Όμπρο, το μουρμουριτό και η παραβίαση όλων των κανόνων που καθόριζαν την ορθόδοξη ραπ προηγούμενων δεκαετιών είναι ένας νέος τρόπος αντίστασης στον θεσμικό ρατσισμό της αμερικανικής κοινωνίας. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι στην περίπτωση της mumble rap έχουμε μια συνειδητή πολιτική στάση και σύγκρουση με το κατεστημένο? Κάθε άλλο. Ειδικά στην περίπτωση της mumble rap, ο στόχος δεν είναι η ανατροπή του status quo, αλλά η αναρρίχηση μέσα σε αυτό. Η επιτυχία μετριέται σε ακριβά αυτοκίνητα και εξεζητημένα ρούχα. Ένας καλλιτέχνης όμως μπορεί να αμφισβητεί το status quo και ασυνείδητα, απλώς παρουσιάζοντας τον δικό του μικρό κόσμο. Και αν μη τι άλλο, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να κατηγορούμε την παρακμή που βλέπουμε σε ξένα είδη μουσικής, ενώ την θεοποιούμε στη δική μας μουσική. Τα ρεμπέτικα προσφέρονται και πάλι ως τροφή για σκέψη.

Τα ρεμπέτικα, όπως ίσως και οι mumble rap, θα εκφράσουν την μικροπαραβατικότητα και τον αντικομφορμισμό των αποκλεισμένων στα γκέτο των μεγάλων πόλεων. Είναι μια ασυνείδητη αμφισβήτηση των αξιών και των κανόνων των από πάνω. Με τρόπο όμως που δεν αποτελεί απειλή για αυτούς. Για να απειλήσεις πρέπει να είσαι συνειδητά πολιτικός. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
1: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
0: Στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας, το ιδιωτικό χρέος.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Γεια σου Μάρκο με τις ταινιές σου.
1: Δέκατο φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105.5 στο κόκκινο.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
6: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: in. I'm breaking to you.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεραίνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Γεια σου Μάρκο με τους ταινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη Σύρα του Μάρκου Βανδακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Και 5 στο κόκκινο.
6: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: το κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
0: Στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.

0: Γεια σου Μάρκο με τους ταινιές σου.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου, 26 με 29 Αυγούστου, στη σειρά του Μάρκου Βαμβακάρη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Το κόκκινο.
5: Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Το χαμένο Σαββατοκύριακο και ο Θοδωρής Μανίκας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Σεπτεμβρίου.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 2. Και 2 ακριβώς πήγαν από όλα, μου φύγαν τα δευτερόλεπτα. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι και τις 8. Περιμένετε να πάρω μια ανάσα γιατί έτρεχα. Τρέχω να προλάβω. Μια ζωή τρέχω. Αχα, μαν, αμαν. Λοιπόν, μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7, αλλά και διαδικτυακά από την Αυγή, από το site της Αυγής δηλαδή, όπου και αν βρίσκεστε. Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα. Ένας από τους τρόπους, τους πιο άμεσους διαδραστικούς που επικοινωνούμε είναι το Viber, γνωστός ο αριθμός του 6985-87-059. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ, με μηνύματα, με καλησπέρες, να τα πούμε και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ιδιαίτερα εκνευρισμένος και κουρασμένος, εξουθενωμένος, ρε παιδί μου, πώς το λένε, τα έχω όλα σήμερα. Γιατί δεν πάει τίποτα καλά. Όλα στραβά από το πρωί σήμερα, η μέρα είναι από τις χειρότερες που λένε. Όλα έχουν συμβεί στη ζωή μου σήμερα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα σας τα πω όμως, γιατί οι ιστορίες του καθενός δεν είναι προσωπικές ιστορίες, δεν αφορούν προσωπικές καταστάσεις, αφορούν κοινωνικές καταστάσεις. Δεν συμβαίνουν σε μένα πράγματα που δεν θα συνέβαιναν στον καθένα. Συμβαίνουν σε όλους μας. Πολλές φορές βέβαια δεν τα λέμε και καλό είναι να τα λέμε τα συμβάντα των ζώων μας, ειδικά όταν έχουν κοινωνικές προεκτάσεις, για να μπορούμε να ενωθούμε και να μεγαλώσει η φωνή και να διεκδικήσει και πιο δίκαιο παρόν και πιο ανοιχτόχρωμο, χωρίς μελανά σημεία, και επιτέλους να υπάρξει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Είτε είμαστε καταναλωτές, είτε είμαστε ενεργοί πολίτες, είτε. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ, για να καταλάβετε. Θα σας πω την δικιά μου ιστορία σήμερα. Λοιπόν, κυκλοφοριακά δεν έχουμε προβλήματα. Η εικόνα των δρόμων είναι καλή αυτή την ώρα για εσάς που επιστρέφετε προς την Αθήνα από τις κοντινές παραλίες. Ο καιρός είναι καλός, έχει έτσι στην Αθήνα τουλάχιστον ένα δροσερό αεράκι στα νότια. Στα σκιερά σημεία ήταν πραγματικά μία όαση σήμερα, όπως κινούμου στη Νέα Σμύρνη και στο Νέο Κόσμο, αλλά πέρασε και από την Καλλιθέα. Όπου είχε σκιά, παιδιά, έπαιρνε μια ανάσα και έλεγε: τι ωραίο αεράκι, ρε παιδί μου, τι δώρο είναι αυτό σήμερα. Αυτό το μικρό αεράκι που περιμέναμε στην πόλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές. Σήμερα 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, όχι σήμερα, με την έννοια σήμερα το τελευταίο 24ωρο. Πάντα ενημερώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος αφορούν 24 ώρες. 27 αγροτοδασικές, 23 άμεσα ελέγχθηκαν και οι 4 αντιμετωπίζονται. Η τελευταία ενημέρωση πριν από μία ώρα από το Πυροσβεστικό Σώμα. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Αλλά η εικόνα γενικότερα δεν ήταν πολύ άσχημη σήμερα. Ήταν καλή και ακόμη και είχαμε φωτιά στον Ταύρο, αντιμετωπίστηκε. Αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, εγκαταλελειμμένο κτίριο, για λίγη ώρα έκλεισαν οι δρόμοι του κέντρου, αλλά έχουν αποκατασταθεί και είναι όλα μια χαρά. Σε ό,τι αφορά το κέντρο, το μόνο πρόβλημα που παραμένει είναι η τηλεματική του ΆΣΑ. Από την Πέμπτη τα ξημερώματα σταμάτησαν να λειτουργεί, έπεσαν τα συστήματα application τηλεματική. Η τηλεματική είναι αυτό το πινακάκι που λέει σε πόση ώρα θα έρθει το επόμενο λεωφορείο. Πάρα πολύ σημαντικός πίνακας. Πάρα πολύ βοηθητικός, απαραίτητος. Από την Πέμπτη πέφτει η λειτουργία αυτού του πίνακα, αλλά και του app, το application του ΆΣΑ, και βγάζει ο οργανισμός μια ανακοίνωση λέγοντας: ζητώ συγγνώμη και την κατανόηση από το επιβατικό κοινό για την προσωρινή, το κρατώ το προσωρινή, διακοπή. Είναι Σάββατο. Ποια προσωρινή? Προσωρινή ήταν την Πέμπτη. Ανεβαίνοντας τώρα προς το μεταξουργείο, που πήρα λεωφορείο, τίποτα δεν λειτουργεί. Δοκιμαστική λειτουργία γράφουν οι πίνακες όλοι. Δεν αναφέρουν τα δρομολόγια και σε πόση ώρα. Η συχνότητα βέβαια λέει ο οργανισμός ότι παραμένει η ίδια, δεν άλλαξε κάτι στη συχνότητα των δρομολογίων. Κάποιοι επιβάτες εκτιμούν ότι έχει αλλάξει. Εγώ όπως κινήθηκα δεν είδα, όντως δεν είδα κάποια αλλαγή. Δηλαδή κινήθηκα στους χρόνους που κινούμουν. Δεν άλλαξε κάτι. Εκτιμώ. Τώρα δεν ξέρω, κάποια άλλα δρομολόγια ενδεχομένως ακούω τους επιβάτες πάντα με σοβαρότητα.
αλλά πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Φαίνεται ότι η βλάβη και με την ανάδοχο εταιρεία είναι κάτι πιο σημαντικό από το προσωρινή. Δεν ξέρω τι θα κάνετε και τι πρέπει να γίνει. Πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί. Είναι πολύ σημαντική η λειτουργία. Και δεν μιλώ για τη συγκρού που είμαστε μέσα στο κέντρο, που περνάνε 10 λεωφορεία στην άνοδο και άλλα 10 στην κάθοδο. Υπάρχουν λεωφορεία που περνάνε από πολύ δυσπρόσιτες περιοχές, ένα λεωφορείο, μισό λεωφορείο, δύο λεωφορεία, που εκεί είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις αν θα έρθει σε 40 λεπτά ή σε 45 λεπτά ή αν θα έρθει σε 10 λεπτά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δυστυχώς που παραμένει στη σημερινή ημέρα και δυσχεραίνει. Κατά τα άλλα, κίνηση δεν έχουμε και στο κέντρο. Καλή είναι η δρόμη, καλός ο καιρός. Θα δούμε και τα δελτία καιρού, όλα παρέα. Αλλά θέλω και τις προσωπικές σας ιστορίες. Πρέπει να αρχίσουμε να καταγράφουμε με κάποιο τρόπο την καθημερινότητά μας. Τι την περιβάλλει, πόσα προβλήματα, τι φύσεις προβλήματα. Τι φταίει ρε παιδί μου, γιατί ζούμε έτσι, γιατί έχουμε πολύ άγχος, γιατί τρέχουμε, γιατί όλα πηγαίνουν στραβά. Αυτό αν δεν το καταγράψουμε και το αποδεχθούμε, δεν θα το αλλάξουμε. Δεν αλλάζει διαμαγείας. Φταίνει κυβερνήσεις, φταίνει κυβερνώντες, φταίνει εποχές, φταίει το AI. Τι φταίει. Φταίμε εμείς. Πρέπει νομίζω να το βάλουμε κάτω και να το καταγράφουμε. Να το αντιμετωπίσουμε με μία σοβαρότητα, να το κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα. Γιατί όσο δεν το αποδεχόμεθα και λέμε εντάξει έτσι δεν πειράζει, μην δίνει σημασία τώρα, μην δίνει σημασία στο ένα, μην δίνει σημασία στο άλλο, μας έχετε τρελάνει. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο σήμερα, ο καλός συνάδελφος. Πάμε να σας χαρίσουμε ένα τραγούδι για το καλώς ανταμώσαμε και μετά να ξεκινήσουμε με τις ιστορίες της πραγματικότητας. Αυτές που όσο φαντασία και να έχεις, καταφέρνει η ζωή και σε ξεπερνά.

Είναι από τις ωραίες στιγμές, νομίζω, που η επιστροφή είναι ταξίδι. Πάντα είναι ταξίδι και η επιστροφή, όσο και αν είμαστε κουρασμένοι ή εξαντλημένοι ή ξενερωμένοι, γιατί γυρνάτε στην πόλη. Βάζω και εμένα μέσα αυτούς. Αλλά ο συνδυασμός ότι δεν έχει κίνηση, δεν έχει πάρα πολύ υπερβολική ζέστη, νομίζω ότι είναι δύο παράγοντες που γλυκαίνουν λίγο αυτού του είδους την επιστροφή. Επαναλαμβάνω, κίνηση έχει μόνο γύρω από το λιμάνι στον Πειραιά αυτή την ώρα. Όλοι οι δρόμοι, βλέπω αρκετή κίνηση μόνο εκεί. Γυρνάτε χωρίς προβλήματα από Κινέτα και Μέγαρα. Καλή Ολυμπία οδός, καλή Αττική οδός, χωρίς προβλήματα από τα νότια. Κηφισός εννοείται, χωρίς προβλήματα. Χωρίς θέματα όσοι ανεβαίνετε από Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα κτλ. Το ίδιο και στα βόρεια, δεν υπάρχουν προβλήματα. Κινήστε με καλές ταχύτητες και χωρίς να μας προβληματίζει κάτι ιδιαίτερα. Χωρίς κίνηση αυτή την ώρα και το κέντρο, σήμερα Σάββατο, 29 του Αυγούστου, τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Ακούγεται βάρη, ε? Κυρίως όμως η εικόνα μας έχει αλλάξει. Μπήκα σε ένα πολυκατάστημα πριν σήμερα και είδα σχολικά. Τετράδια, βιβλία, ξύστρες, μπλοκ και ξυλογωγές και τα λοιπά, τσάντες πάρα πολλές. Και λέω, ορίστε, τέλος το καλοκαίρι. Σχολείο, μύρισε σχολείο. Καλώς να γυρίσατε, καλώς να επιστρέψετε και καλή χρονιά, νέα σχολική χρονιά. Μέχρι και την αγορά των σχολικών υπάρχει χαμόγελο. Στη χρησιμοποίησή τους είναι το πρόβλημα, νομίζω, για τα παιδιά και για όλους μας. Τώρα λίμωνο, ποιος θέλει τόσο πολύ να γυρίσει στο σχολείο. Για όλους μας το τέλος του καλοκαιριού ήταν βαριά στιγμή. Μέχρι τα Χριστούγεννα το ξεχνούσαμε, βέβαια. Λοιπόν, τώρα, τι σας έλεγα. Έλεγα ότι θα πρέπει να καταγράφουμε μεταξύ μας την καθημερινότητα, γιατί μέσα σε αυτήν, εκτός ότι εμπεριέχεται η ζωή μας, τα όνειρά μας, εμπεριέχεται το εγώ και το εμείς, κυρίως υπάρχει και μας έτσι ξεμπροστιάζει το πώς ανεχόμαστε. Στη δική μου περίπτωση, ας πούμε, να σας πω τώρα την ιστορία μου, γιατί ήρθα σκασμένος σήμερα και είμαι το πρωί έτσι. Γιατί έκανα το τεράστιο λάθος να αγοράσω ένα πλυντήριο, ρε παιδιά. Ποιος πίστευε ότι η διαδικασία να μπεις σε ένα site, σε ένα κατάστημα, να βρεις ένα πλυντήριο που σου κάνει, που σου αρέσει, να το πληρώσεις με online συναλλαγή και να το παραγγείλεις σπίτι σου. Κάτι που φαντάζει τόσο απλό, τόσο εύκολο, να έχει γίνει πια μεγάλο ζήτημα σε την εποχή, ρε παιδιά. Πέρσι, κατά τον Ιούνιο, είχα αγοράσει ένα πλυντήριο στο σπίτι μου, το οποίο ήταν από αυτά που ανοίγουν από πάνω. Με το υλικό του Μεντεσέ, όπως λέμε, δηλαδή ο σύνδεσμος που ενώνει την πόρτα με το σώμα του πλυντηρίου, να είναι πλαστικός. Τώρα, ποιος άνθρωπος που κατασκευάζει πλυντήρια έβαλε πλαστικό Μεντεσέ σε μεταλλικές πόρτες και σώμα πλυντηρίου? Αυτός που το κατασκεύασε. Λάθος, προφανώς. Έσπασε, προφανώς. Αγοράζοντας εγώ το πλυντήριο, πλήρωσα μάλιστα την έξτρα εγγύηση που δίνουν τα καταστήματα σε περίπτωση που. Και πλήρωσα σύν 100 κάτι ευρώ, 150 πόσο ήταν, νομίζω 130. Επιπλέον εγγύηση. Να είμαστε πια 100% σίγουροι, ρε παιδί μου. Αν συμβεί κάτι, να γίνει super duper. Σπάει, που λέτε, παιδιά, η πόρτα και κρεμάει από τη μία μεριά. Δεν κρεμάει ακριβώς, γιατί είναι αυτά της άνω φόρτωσης, οπότε δεν κλείνει ακριβώς το πλυντήριο. Γιατί έχει φύγει από τη μία. Και παίρνω τηλέφωνο στο κατάστημα που το αγόρασα, που είναι ένα μεγάλο κατάστημα, και λέω: έχω και την τάδε εγγύηση. Μου λέει: είστε μέσα στην εγγύηση της εταιρείας, θα πάρετε στο τάδε σέρβις. Παίρνω στο τάδε σέρβις. Μου έλεγε ο τηλεφωνητής: είναι κλειστά διακοπές. Θα ανοίξει

κατάστημα και ξαναπήρα στο σέρβις και καταλήξανε ότι θα το δουν το θέμα. Μου ξανατηλεφώνησαν λέγοντας μου ότι το ανταλλακτικό θα πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό, να κάνει περίπου κάνα μήνα και με κόστος ανταλλακτικού 100 ευρώ συν άλλα 40 για να το περάσουν και άλλα 40 αν θέλουν να έρθουν να το δουν το σπίτι, δηλαδή 200 ευρώ έτσι μάνι μάνι. Για ένα πλυντήριο καινούριο που θα ξαναείχα στο νέο ανταλλακτικό πάλι πλαστικό σύνδεσμο, άρα θα μπορούσε να έχει ξανασπάσει. Και σκέφτομαι, μήπως ρε παιδιά, αντί να δώσουμε 200 ευρώ με κίνδυνο να ξανασπάσει, να αγοράσουμε ένα καινούριο πλυντήριο να τελειώνουμε. Να έχει μεταλλικούς μεντεσέντες, να τα ελέγξουμε πιο πολύ όλα, δεν ξέρω, όλα ψεύτικα μου φαίνονται καινούργια. Και λέω εγώ, πάμε να πάρω καινούριο πλυντήριο. Θα πάρω καινούριο. Ούτως ή άλλως, μέσα στη βδομάδα ακόμα, περιμένω την απάντηση της δεύτερης εγγύησης. Και μπαίνω σε ένα site, σε ένα άλλο κατάστημα αυτή τη φορά, διαλέγω ένα πλυντήριο που μου κάνει στις διαστάσεις, γιατί δεν έχω πολύ χώρο, το αγοράζω, το πληρώνω online και είναι να έρθει σήμερα στο σπίτι μου. Που σου λέει, αν θες να διαλέξεις συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, θα με πληρώσεις παραπάνω. Αυτή τη φορά βέβαια δεν έβαλα έξτρα εγγύηση, ήταν το πιο σοφό που έχω κάνει. Και έρχεται παιδιά το πλυντήριο σήμερα και ξεκινάει το σοου. Έρχονται δύο άνθρωποι, τους βγάζω εγώ το παλιό πλυντήριο να το παραλάβουν, εγώ το βγάζω έξω από την πόρτα, σχεδόν τους το έβαλα στο φορτηγό ρε παιδί μου, να το πάρουν το παλιό, ανακύκλωση, να φύγει, να τελειώνουμε αυτή την πόρτα τη σπασμένη, και μου αφήνουν το καινούριο και φεύγουν. Και μετά από κανένα τέταρτο, άκουα δεινά, βγάζω εγώ το κουτί να πάρω το πλυντήριο να το συνδέσω και βλέπω ένα άλλο πλυντήριο. Δεν ήταν το αυτό που παρήγγειλα. Έχει άλλη χωρητικότητα, έχει άλλο χρώμα, είναι πιο μικρό, είναι κατά πολύ πιο φτηνό από αυτό που αγόρασα. Και λέω, δεν μπορεί Θεέ μου, γιατί? Πού να βγάλω εγώ τώρα άκρη με το νέο κατάστημα? Και εκεί ξεκινάει ο επίσης γολγοθάς μου. Παίρνω τηλέφωνο στο κατάστημα. Το πλυντήριο που μου φέρατε δεν είναι αυτό που παρήγγειλα. Είναι ένα άλλο πλυντήριο, με τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Να πεις άντε δεν πειράζει, να το κρατήσω, δεν γίνεται, είναι πολύ διαφορετικό. Μου λένε μισό λεπτάκι να σας συνδέσω με τον κατάλληλο τμήμα. Βγαίνει μια κοπέλα. Θέλουμε το mail σας. Τους δίνω το mail. Λέω, μα το mail το έχετε, το αγόρασα, πώς σας πλήρωσα? Σας έβαλα τα στοιχεία μου. Ξανά το mail. Θα σας καλέσω σε λίγο. Περνάει καμιά ώρα. Με καλούνε από το κατάστημα. Θέλουμε να το φωτογραφίσετε από τρία διαφορετικά σημεία. Ακούστε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Να μας το στείλετε στο τάδε mail για να συνεχιστεί το αίτημα. Λέω, ακούστε να δείτε εσείς. Να το φωτογραφίσω, να δείτε ότι φέρατε εσείς λάθος πλυντήριο. Να το ξανακλείσω που εγώ το άνοιξα αυτό το πλυντήριο. Να το ξανατακτοποιήσω. Να το παραλάβετε πότε. Φωτογραφίζω τέλος πάντων τον κωδικό απ' έξω, γιατί δεν μπορούσα να το ξανανοίξω το πλυντήριο. Τους το στέλνω και αυτό έγινε 12.30 το μεσημέρι. Και από τις 12.30 το μεσημέρι πήρα τηλέφωνο στη 1, πήρα τηλέφωνο στις 3, πήρα τηλέφωνο στις 6, πήρα τηλέφωνο λίγο πριν μπω για εκπομπή. Δεν απαντάει ποτέ κανείς στο τηλέφωνο, όλοι οι εργαζόμενοι συνομιλούν με πελάτες. Πατάω το πλήκτρο 1 που έλεγε να με καλέσουν πίσω, δεν με έχει πάρει πίσω κανείς. Δεν το έχω αθόρυβο το κινητό μου, δεν το έχω, το βλέπω τόση ώρα. Δεν με έχει πάρει πίσω κανείς και έχω μείνει με ένα πλυντήριο που δεν το παρήγγειλα, σε μία κούτα, με μία εταιρεία που έχει εξαφανιστεί. Έχω πληρώσει κάτι που δεν παρέλαβα ποτέ και δεν έχω ούτε πλυντήριο, έχω πληρώσει και δεν μπορώ και να τους βρω. Λευτεριά στον καταναλωτή. Δεν τρέπονται λιγάκι? Κανείς πια δεν τρέπεται? Δεν τρέπεστε για τα υπέρογκα ποσά που ζητάτε για τις έξτρα ασφάλειες και δεν καλύπτουν τίποτα? Δεν τρέπεστε που αγοράζουμε προϊόντα, φέρνετε λανθασμένα και εξαφανίζεστε? Όχι, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε. Τραγικές καταστάσεις. Εγκλωβισμένοι καταναλωτές στο AI. Παίρνεις τηλέφωνο και σου λέει, πώς να σε εξυπηρετήσω το μηχάνημα? Τι να πεις στο μηχάνημα? Μιλάμε με μηχανήματα τα οποία δεν μας καταλαβαίνουν, μας βάζουν σε μια μόνιμη αναμονή. Αλλά ρε γαμώτο, η ζωή μας δεν μπορεί να μπει στην αναμονή. Για να πάρει κάποιος ένα πλυντήριο, δίνει όλο το μισθό του.

δεν σέβεστε πια τίποτα. Κανέναν δεν σέβεστε. Και στα τη δική μου περίπτωση, με βλάβες, με αγορές, με αλλαγές, με λάθος, με... είναι ό, είμαστε όλοι. Δεν είμαι εγώ. Είμαστε εγκλωβισμένοι. Είναι ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο. Και έχω να κάνω με δύο πολύ γνωστές εταιρείες που η μία δεν μου καλύπτει τις εγγύησεις που πληρώθηκε και η άλλη δεν μου παραδίδει τα πράγματα που πλήρωσα ήδη. Και μάλιστα πλήρωσα και για μεταφορικά συγκεκριμένη μέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά. Σε βγάζουν εκτός αυτού, αρρωσταίνεις, τρελαίνεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Μιλάς με AI, μιλάς με μηχανήματα. Μπαίνεις σε μια αιώνια αναμονή. Πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή σου στο τι θέλουν αυτοί. Είτε είναι η εταιρεία, είτε είναι οποιοδήποτε. Πρέπει να προσαρμόσεσαι εσύ στο πώς βολεύει αυτούς. Εσύ πρέπει απλώς να πληρώνεις σαν μπιπ και να μην μιλάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Η εικόνα του σπιτιού μου με ένα κλειστό πλυντήριο, όλα διαλυμένα και με ένα 8 ώρες να ψάχνω τι θα συμβεί από το πρωί, είναι 7.30, είναι εικόνα μιας κοινωνίας θλιβερής, τραγικής, στήρας. Ποιος νέος τρε θα μείνει εδώ? Ποιος θα ανοίξει τα φτερά του και θα ονειρευτεί εδώ, που έχετε κάνει μεγάλο ζήτημα να αγοράσει ένα πλυντήριο, που εκμεταλλεύεστε, που κοροϊδεύετε, που μας βάζετε αντιμέτωπους μόνο με AI και μηχανήματα, μιλάμε μόνο με τηλεφωνητές, σκατοκοινωνίες, με κολομάγαζα και θέλετε και ευγένειες, εγκλωβισμένοι όλοι οι καταναλωτές στην εσχροκέρδεια, σε υπέρογκα ποσά για τα ενίκια, για τα ηλεκτρικά, για τη ζωή μας, για το PIX, για το DIX, που μια ζωή είμαστε αναμονή και περιμένουμε και δεν μιλάει κανείς. Και δεν μιλάει κανείς. Περιμένεις τη στάση, δεν δουλεύει η ταμπέλα. Περιμένεις το πλυντήριο, δεν στο φέρνουν. Μόνο πληρώνεις. Και αν τα πεις σε γραφικός ή λαϊκιστής, και τα λέω και ευγενικά, κανονικά θα έχει πρέπει να παρεύει ο εισαγγελέας για όλα αυτά που λέω. Για όλα. Από τα λεωφορεία μέχρι τα πλυντήρια. Από τα όνειρα μέχρι την πραγματικότητα. Από τη ζωή μας μέχρι το θάνατο. Μια ζωή περιμένουμε. Διάλειμμα.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο. Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα οψκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
4: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
0: Στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 7 και 32. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστα Τσακίρη στον αέρα μέχρι και τις 8. Η συντροφιά μας έχει γεμίσει το Viber με μηνύματα. Νομίζω η λέξη ταυτίστηκα είναι αυτή που διαβάζω σχεδόν σε όλα. Ήμουν βέβαιος. Αναφέρομαι σε αυτό που αναφέρθηκα. Και όσοι ακούγατε την προηγούμενη ώρα, το προηγούμενο ημίωρο πιο σωστά, στην δική μου ιστορία, που είναι μία από τις εκατομμύρια καθημερινές καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας. Και αν το δεις συνολικά ως εικόνα, όχι για την αγορά πλυντηρίου, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την αγορά αγαθών, το κόστος ζωής, όλο μαζί το μείγμα, ρε παιδιά, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν υπάρχει μια συνολική αντίδραση. Είναι ένα δεδαλώδες σύστημα που για να καταγγείλεις μια μεγάλη εταιρεία που και πάλι την προστατεύουμε. Γιατί λέμε μεγάλη εταιρεία, κανονικά θα πρέπει να πω τα ονόματα και εγώ και εσείς και όλοι. Δημόσια. Ο τάδε και η τάδε. Είμαστε τα θύματα και σκεφτόμαστε ως θύματα να προστατέψουμε το θήτη. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως. Έχουμε αλλάξει ρόλους τελείως. Γιατί όμως? Έχουμε φοβική αντίδραση γιατί άμα καείς, πώς λέει, ναι, θα φυσάς όλα. Άμα καείς, ναι, τι θα πεις μετά? Σε απειλούν και από πάνω. Θα βρεθείς και μπλεγμένος. Πάντα φταίς εσύ. Ο καταναλωτής είναι πάντα το θύμα. Ο ενοικιαστής αντίστοιχα. Την ώρα όμως που έχεις δύναμη είναι όταν είσαι ψηφοφόρος. Δεν ξέρω, όλα συσχετίζονται. Ναι, συσχετίζονται. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αργά μου. Συσχετίζονται. Δεν είναι άλλο το πάω να αγοράσω αγαθά για το σπίτι μου και τελείως διαφορετικό διεκδικώ πιο δίκαιους μισθούς και κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι όλα αλληλένδετα, τώρα μην γελιόμαστε. Γεια σου Σύση, ταυτίστηκα γράφεις. Ο Αντώνης, καλησπέρα, χθες στην Ψύχρα, θα διαβάσω τα μηνύματά σου τώρα όλα, ό,τι θέλετε, στείλτε. Καλησπέρα, χθες στην Ψύχρα, από την εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα μου είπαν, δεν διαθέτουμε το ανταλλακτικό, αν δεν επισκευάζετε θα το χρεωθείτε να αγοράσετε νέα αντλία νερού 600 ευρώ. Και χωρίς αυτή δεν έχουμε νερό. Θα αποταθώ, λέτε, στην γερμανική, αλλά πρώτον δεν πιστεύω ότι θα μου λύσει το πρόβλημα, δεύτερον μέχρι τότε με τον κουβά. Ναι, με τον κουβά, όπως εγώ σήμερα βάζω τα ρούχα μου στις σακούλες και πάω να τα πλύνω δεξιά και αριστερά, στους φίλους μου και στον αδερφό μου. Γιατί εδώ και πόσο καιρό περιμένω να βρεθεί λύση. Εσύ με τον κουβά, εμείς με τις σακούλες, πληρώσαμε τα αγαθά 2 και 3 φορές και βγήκαμε να πλένουμε τα ρούχα μας στον δρόμο. Ψάχνουμε με τον κουβά νερό. Άρα. Αθηνά. Καλησπέρα Κώστα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, να είσαι καλά. Εφαγώθηκες από τα γενέθλιά μου εσύ. Μαύρη Αθηνά, άστα που σου λέω. Τι έγινε? Λες για την τηλεματική. Τις έδες τους φτιάχνουν έτσι για να σπάνε. Αθηνά, και εγώ το σκέφτηκα. Πάνε οι παλιές καλές συσκευές. Οχ, ναι. Αν χρειαστώ θα σου πω εσύ γειτόνισσα εσύ. Λοιπόν, τι λέει ο Μιχάλης? Ευχαριστώ Αθηνά. Κώστα, όπως τα λες είναι δυστυχώς. Ήρθαμε στα Τσακίρ νεύρα. Απάει το κέφι. Αδελφέ, σε λίγο θα σου φορτώσουν δεύτερο πλυντήριο για να βάζεις πάνω μία σκάφη. Ακριβώς αυτό είναι. Και να πλένεις το χέρι. Και μάντεψε, θα σου πουλήσουν και τη σκάφη. Ακριβώς αυτό που λες, Μιχάλη. Ακριβώς αυτό είναι. Με 2 πλυντήρια και μία σκάφη. Ή να τρέξουμε σε κανένα ποτάμι να τα χτυπάμε με το ξύλο. Τα παντελόνια και τα βρακιά. Μα τι ζούμε ρε παιδιά. Κώστας γράφει τεράστιο μήνυμα. Φαντάσου τώρα ο Κώστας συνονόματος πόσο απειβδισμένος είναι κι αυτός. Τα μεγάλα μηνύματα κι αυτά είναι σαν πώς φωνάζω εγώ στον αέρα. Που δεν αλλάζει και κάτι. Λέει ο Κώστας. Το ίδιο συνέβη με κινητό από μεγάλο κατάστημα. Το χρυσοπλήρωσα, λέει ο Κώστας, και από την πρώτη εβδομάδα δεν μπορούσε να πιάσει δίκτυο. Το πήγα, το τσεκάρανε, τάχα ήταν ρύθμιση και το έφτιαξαν. Λες και εγώ είμαι άσχετος και δεν ξέρω από ρυθμίσεις. Μετά από ένα μήνα, Μία έχω σήμα, μία όχι. Βιδώθηκα, γράφει, και πήγα στο κατάστημα. Πρέπει να το στείλουμε στην Αθήνα. Εγώ με σέρες, γράφει. Μένω 2 εβδομάδες χωρίς κινητό. Μου το φέρνουν. Με το που πάω σπίτι, τα ίδια. Καθόλου σήμα. Τους παίρνω τηλέφωνο. Πάλι για 1 εβδομάδα. Φταίει, δεν φταίει το κινητό. Φταίει, δεν φταίει το δίκτυο. Ξαναπάω στο κατάστημα. Δεύτερη φορά το στέλνουν Αθήνα. Πάλι 1 μήνα σχεδόν χωρίς κινητό και χωρίς συσκευή από αυτούς να εξυπηρετούμε. Το φέρνουν 3η φορά. Ήδη κουράστηκα, παιδιά, δεν αντέχω. Τα ίδια. Να συντάξεις μια αίτηση ότι απαιτείς άλλη συσκευή. Πλήρωσα καινούργια συσκευή. Θέλω καινούργια συσκευή και όχι ελαττωματική. Με φασαρίες και τα λοιπά. Το στέλνουν 3η φορά στην Αθήνα, λέγοντας ότι πάντα στην 3η φορά γίνεται αντικατάσταση. Σοβαρά τώρα. Πάντα την 3η φορά είναι καλή η 3η. Τους είπα, παιδιά, δεν γίνεται πάλι 1 μήνα χωρίς κινητό. Και κάνουν το λάθος να μου δώσουν ένα μοντέλο ακόμα πιο καινούριο για αυτό το μήνα που θα είχα αναφθεί το δικό μου στο σέρβις. Λοιπόν, ακόμα έχω το κινητό το καινούριο. Τους μπλόκαρα παντού και τελείωσε το έργο. Αν θέλουν να σπάσουν τα δικαστήρια για το κινητό. Τίποτα, θρασίδιλοι όλοι. Κώστα, το διαβάζω και είναι σαν να με βλέπω. Και πολλοί ακροατές. Αλλά το ότι η 3η είναι καλή. Πρέπει να το στείλεις 3 φορές στην Αθήνα. Από σέρες. Για να αλλάξουν το καινούριο κινητό που πούλησαν στον άνθρωπο. Τρέλα. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Τρέλα, ρε γάμο, τρέλα. Τρέλα. Μην ανησυχείς, την 3η φορά 3 μήνες χωρίς κινητό. Α, τι 3η είναι καλή. Πού φέρουμε καινούριο. Ντροπή, δεν ντρέπονται.
1: Γεια σου, Ελπινή, και έχεις απόλυτο δίκιο. Και επειδή ξέρουμε καλά σε ποια χώρα ζούμε, τη δουλειά μας την κάνουμε, με βρισχές, το γράφεις αλλιώς, και απειλές. Είσαι πολύ ευγενικός. Ξέρεις τι γίνεται, τι φοβάμαι, Ελπινίκη και αγαπητοί ακροάτες και ακροατές, ότι όσο φωνάζω την πληρώνουν εργαζόμενοι. Γιατί εγώ σου λέω ότι πες το δικό μου πλυντήριο, ρε παιδί μου, που ήταν η ίδια εταιρεία, νομίζω LG, τι έλεγε, δεν θυμάμαι, LG. Το κουτί απ' έξω έγραφε LG, το περιεχόμενο ήταν άλλο. Θα μπορούσε όντως ένας αρποθηκάρος, ένας εργαζόμενος να κάνει ένα λάθος. Συμβαίνει. Είναι και αυτοί εξαντλημένοι, κακοπληρωμένοι, τα ξέρουμε. Μπορεί να συμβαίνει ένα λάθος. Δεν φταίει όμως ο εργαζόμενος. Όσο φωνάζω εγώ ως πελάτης, μπορεί να την πληρώσω ο εργάτης. Αυτό είναι το μόνο που με σταματά. Γιατί δεν θα πάθει τίποτα ο κύριος τάδε που έχει την εταιρεία και ο κύριος που έχει το κατάστημα. Θα πάθει ο εργαζόμενος. Ή θα πάει ο ταφεντικό εκεί εκνευρισμένο να πει μη κάνεις λάθη. Το σύστημα που έχεις φτιάξει και δεν προφυλάσσει το λάθος ή δεν το σώζει άμεσα, είσαι εσύ, ρε φίλε, δεν είναι ο εργάτης σου. Το ότι δεν έχεις υπαλλήλους να απαντάνε το τηλέφωνο και με βάζεις σε τηλεφωνητές, το ίδιο, και παντού όπου και να πάρεις απαντάνε μηχανήματα. Δεν φταίνε οι εργάτες σου, φταίνε εσύ. Το ότι ένας αποθηκάριος μπορεί να κάνει ένα λάθος είναι μέσα στα δεδομένα που πρέπει να συμπεριλάβεις. Έχεις φτιάξει ένα σύστημα όμως που λες, δεν με νοιάζει και να κάνει λάθος, ας περιμένει ο πελάτης γιατί με έχει ανάγκη, ο εργάτης θα κάνει αυτό που του λέω γιατί τέλειως θα χάσει τη δουλειά του, και νομίζω ότι εσύ είσαι αυτός που εξουσιάζει τα πάντα και σε γλύφουν οι κυβερνήσεις, τα φιλαράκια σας από τις κυβερνήσεις τύπου Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, γιατί τα έχετε κοιμιάσει για να βγαίνετε στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι. Και όσο εγώ φωνάζω ως πελάτης και καταναλωτής, θα την πληρώνουν άλλοι εργαζόμενοι που είναι στην ίδια μοίρα με μένα, και εσείς θα συνεχίζετε τις συμφωνίες σας, τα φαγοπότια σας, και δεν με βλέπετε εμένα καν. Ούτε εμένα, ούτε τον εργαζόμενο, κανέναν δεν βλέπετε. Δεν σας νοιάζει αν κάποιος πλήρωσε ένα πλυντήριο, ένα κινητό, μια ηλεκτρική κουζίνα. Δεν σας νοιάζει. Σας νοιάζει να έχετε καλές σχέσεις με τις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις να έχουν καλές σχέσεις με εσάς, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, με τις πολυεθνικές και τις πολυεθνικάρες, και να γίνεται το γνωστό φαγοπότι. Και κάθομαι εγώ τώρα, και ο κάθε εγώ που δουλεύω και παίρνω τόσα λεφτά όσο έχει ένα πλυντήριο και όσο έχει ένα κινητό, να δώσω το μισθό μου και να περιμένω να πλένω τα ρούχα στη σκάφη, στο φίλο μου, να μην έχω κινητό, να μην έχω το ένα, να μην έχω το άλλο. Και μεταξύ μας μετά φωνάζουμε οι εργάτες, οι εργαζόμενοι ή της ίδιας τάξης,
0: ποιος φταίει και ποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του και δεν αλλάζει τίποτα. Είναι κοινωνικοπολιτικό θέμα. Θα έπρεπε επιτόπου να γίνονται καταγγελίες. Εγώ δεν το αφήσω έτσι. Το δω τι πρέπει να κάνω. Γιατί αυτοί τώρα κλείσαν. Θα ξανανοίξουν τη Δευτέρα. Θα δούμε. Ποια Δευτέρα θα δούμε τώρα. Αυτή είναι η ζωή μας, ρε παιδιά. Αυτή τη ζωή ονειρευτήκαμε. Να μην φτάνει ο μισθός, να δίνουμε το μισθό μας να πάρουμε κάτι το οποίο να μην μας εξυπηρετεί και να είμαστε από κάθε πλευρά τα θύματα και στο τέλος φταίμε. Φταίμε. Πάντα θα φταίμε. Έτσι αυτό, ο καπιταλισμός αυτό είναι. Πάντα θα φταίς εσύ. Δεν πά να λες. Με το AI μιλάς. Όλοι δεν έχουμε βρήσει όταν το AI λέει «Συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα». Πώς μπορώ να σε εξυπηρετήσω, μα πώς να με εξυπηρετήσεις. Ό,τι και να κάνεις, είσαι μηχάνημα. Έχει αντικατασταθεί η ανθρώπινη επαφή. Σε μικρές πόλεις, πιο μικρά καταστήματα, θα πεις «Ρε φίλε μου, φέρες λάθος ψυγείο». Και το δικό μου το πήγε σε έναν άλλον. Βρες τα και σώστο το λάθος να τελειώνουμε. Ποιο αίτημα να σου στείλω, ποιο mail, ποια φωτογραφία. Να ανοίξω συγκεκριμένο αίτημα μετά δεκοειδικό και να το παρακολουθώ σε ποιο link. Πού είναι όλα αυτά, τι είναι όλα αυτά. Και όλα αυτά τελικά είναι τόσο όλα περίεργα που αντί να λύσουν το πρόβλημα, βάζουν κι άλλα από πάνω προβλήματα. Αντί να λύσουμε τα προβλήματα της ζωής μας, να την απλοποιήσουμε, την κάνουμε όλο πιο πολύπλοκη και προβληματική. Είναι όπως φεύγουμε όλοι από εδώ, 5 Αυγούστου, και πάμε στην Αίγινα. Και κάνουμε την Αίγινα μια μικρή Αθήνα. Και έχει εκεί κίνηση, εκεί προβλήματα. Και λες ρε παιδιά, διακοπές ήρθα. Πάλι χαμός γίνεται εδώ. Το ίδιο έγινε στα Κουφονίσια. Δεν ξέρεις που να βάλεις μισό μέτρο την πετσετούλα σου. Ζούμε λάθος. Και ανεχόμαστε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αυτό με την ψηφιακή αυτοματοποίηση μέσω AI είναι τόσο βαθύως πρόβλημα και μακάρι να το καταλάβουμε νωρίς, γράφει η Δήμητρα. Το ίδιο ισχύει και με την ψηφιακή ταυτότητα, αλλά αυτό θα αργήσουμε να το καταλάβουμε. Δήμητρα, το έχω ξανακάνει θέμα. Ολιμερείς να αναστρέφουμε με μηχανήματα. Ολιμερείς. Τα οποία αυτά μηχανήματα, να πεις ότι, ρε παιδί μου, η ανθρωπότητα εξελίχθηκε, δημιούργησε αυτά, για να αφήσει ελεύθερο χρόνο στον άνθρωπο να μην είναι εξαρτημένος σε τέτοιο βαθμό από το χρήμα, έχει αλλάξει μορφή ο τρόπος ζωής και ανταλλακτική αξία και δουλεύουν τα μηχανήματα για μας και εμείς περνάμε φίνα. Δεν είναι αυτό. Αντικαταστήσανε τον άνθρωπο τα μηχανήματα και ο άνθρωπος περιμένει με ένα ξεροκόμματο. Ψάχνει δουλειά. Ψάχνει δουλειά. Και αυτός που εργάζεται θα πρέπει να κάνει τη δουλειά τριών ανθρώπων και αν κάνει λάθος φταίει. Ξέρεις πόση ώρα σκεφτόμουν σήμερα, μα τώρα να πάρω τηλέφωνο και τα κάνω όλα λίμπα ρε παιδί μου, πάω από εκεί και τσιρίζω από εγώ, είμαι και λίγο τέτοιος, μπορώ να το κάνω, δεν έχω θέμα. Φοβάμαι τον εργάτη, φοβάμαι τον εργαζόμενο, θα την πληρώσει κάποιος άνθρωπος, είναι κρίμα. Γιατί μπορεί να έχει φορτώσει 45 πλυντήρια από το πρωί, να κάνει ένα λάθος και αυτό το λάθος να του κοστίσει. Δεν θέλω να κάνω τέτοιο πράγμα, κατάλαβες γιατί έρχομαι μετά σε συστολή δική μου και ενοχή. Και το ξέρει αυτό ενδεχομένως. Σου λέει, πού να κάνει, θα την πληρώσει ο εργάτης. Δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό σε εργαζόμενο. Γεια σου Δέσποινα. Καλησπέρα Κώστα, εγώ τα τελευταία χρόνια αντιδρώ ατομικά περιμένοντας το σύνολο. Καλά χαρά, καλά κρασιά. Το σύνολο περιμένουμε όλοι. Καταγγελίες με email στη μητρική εταιρεία. Λες εταιρείες, ναι, κατάλαβα. Αξιολόγηση στο Google, μήνυση σε αντιδήμαρχο για μία εφαρμογή νομοθεσίας. Μου καταλογίζουν εχθροί και φίλοι χάσιμο χρόνο, αλλά εγώ νιώθω κολύμπρι Δέσποινα. Ναι, κατάλαβα, είναι όπως το λες και εγώ έχω κάνει κατά καιρούς καταγγελίες. Και αυτά και καταγγελίες, ξέρετε, τις κάνουν πολύ δυσκίνητες και δύσκολες για να τις αποφεύγεις. Τάσο, τι λες, φίλε Κώστα. Πού είσαι, ρε Τάσο, περίμενα. Έχονται συνεχώς μηνύματα. Φίλε Κώστα, εμένα όταν μου χάλασε έψαξα και βρήκα ένα καλό μάστορα. Η
1: Είναι λες Ρώσος με τέσσερα παιδιά και φτιάχνει πάντα κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία. Τελευταίες τεχνολογίες δεν παίζει το τύπος. Και είναι στον Πειραιά. Άμα ενδιαφέρει να σου στείλω τηλέφωνο, τι να κάνει, έχει σπάσει ο Μέντεσες, πρέπει να βρει αντιλακτικό. Εγώ εκνευρίστηκα, θα το ψάχνα, αλλά πάλι πλαστικό ήταν ο Μέντεσες, κατάλαβες, δεν έχει νόημα. Να δώσουμε ένα εκατοστάρικο, να πάρουμε το ανταλλακτικό, να δώσω και στον άνθρωπο τι θα πάρει για την εργασία του και θα ξανά έχουμε ένα πλυντήριο με πλαστικό Μέντεσες που μπορεί να μην να ξανασπάσει. Κατάλαβες που το πω, ο ενδιασμός μου. Τώρα μπλέξαμε με το πλυντήριο και το κάθε πλυντήριο. Το κρατάω αυτό το μήνυμα που στέλνεις και για άλλες περιπτώσεις. Ευχαριστώ Τάσο, γιατί φαίνεται αυτό που λες πολύ ωραίο. Okay, το βλέπω. Thank you. Πού μείναμε, τι κάναμε, φάγαμε μια ώρα. Πήγε 8 παρά 10, ρε παιδιά, τελείωσε η εκπομπή και ασχολούμαστε πάλι με αυτά. Φάγαμε όλη την εκπομπή, θα μου πεις εδώ, φάγαμε όχι όλη τη μέρα για το πλυντήριο, φάγαμε μια ολόκληρη ζωή με αυτά. Η μία ώρα σε πείραξε. Πού είσαι, Μιχάλη, λοιπόν, Τσακίρι. Βάλε λέει το ωραίο μου πλυντήριο. Το τραγούδι από την ταινία του Στίβεν Φρυάς. Πείτε κάτι να γελάσουμε, γιατί δεν παλεύεται παιδιά η φάση σήμερα. Αφήστε το. Λοιπόν, περιμένουμε και το νέο πρόγραμμα στο κόκκινο που μάλλον θα βγει από τον επόμενο μήνα. Και αυτό η εκπομπή τώρα μας δίνει την ευκαιρία και λίγο να τα πούμε και λίγο να πούμε τα πιο προσωπικά μας, που σιγά τα προσωπικά τώρα, τα πιο κοινωνικό προσωπικά, και μετά να δούμε τι θα κάνουμε τη νέα σεζόν. Η καλοκαιρινή μορφή της εκπομπής είχε πάρα πολλά προβλήματα, πολλές φωτιές. Γι' αυτό φτιάχτηκε με αυτή την... Και προβλήματα πάσης φύσεως, από πλυντήρια μέχρι πυρκαγιές. Λοιπόν, θα σας χαρίσω ένα τραγούδι που τα παίρνει όχι σβάρνα όλα, σβάρα όλα. Και έρχομαι στα μηνύματα, συνεχίζω.

0: Λοιπόν, με αυτά και μετά, αλλά φάγαμε μια ώρα από την εκπομπή. Όχι αδίκως βέβαια, έχει προτεραιότητα αυτό που συμβαίνει στις ζωές μας, σε εμάς, στην ποιότητα αυτής της ζωής. Και είναι πολιτική κίνηση να το μοιραζόμαστε και να, όχι για να εκτονωθούμε, όχι ως βαλβίδα εκτόνωσης, αλλά σημείο εκκίνησης, συσπήρωσης, αντίδρασης. Γεια σου Αθηνά, λέει Αθηνά, ξαναλέω, όλο αυτό με την επικοινωνία μέσω αλγόριθμου λέγεται σκιώδης εργασία και στην πραγματικότητα είναι αυτή που κάνουμε εμείς, ενώ θα έπρεπε να την κάνει κάποιος υπάλληλος στον ελεύθερό μας χρόνο. Πώς να μην είμαστε συνέχεια κουρασμένοι και εκνευρισμένοι. Έχεις δίκιο Αθηνά, αυτό που λες. Έτσι. Λοιπόν, να δω λίγο και τα αυριανά πριν σας χαιρετήσω, γιατί για αύριο Κυριακή 30 του μήνα, 30 του Αυγούστου, που έχει, ναι, μισό λεπτάκι λίγο, που είναι. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έβγαλε το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Πολύ υψηλός κίνδυνος, στη βαθμίδα 4, δηλαδή στο πορτοκαλί για αύριο είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, η Σάμος και η Ικαρία. Στον υψηλό κίνδυνο, στη βαθμίδα 3, είναι αρκετές περιοχές της Τερεάς, της Πελοποννήσου και Μυτιλίνη, Χίος και Κυκλάδες, στον βαθμό 3. Πιο χαμηλά είναι η υπόλοιπη πυρωτική χώρα, βλέπω στον μπλε, Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία, Νότια Πελοπόννησος. Τώρα επίσης για αύριο, να δω λίγο και το δελτίο καιρού, τι έπεται, πριν σας χαιρετήσω, προλαβαίνω δευτερόλεπτα. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, Κυριακή 30 Αυγούστου, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα πυρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα επιρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου για αύριο Κυριακή. Αυτά. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Καλό κουράγιο. Τα υπόλοιπα μηνύματα τα διαβάζω εκτός αέρα, γιατί έχετε ταυτιστεί πάρα πολύ και ήταν λογικό. Κώστας Τσακίρης, παραμείνετε στο κόκκινο. Γεια σας.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Τον μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη τις χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μη χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ.
3: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, το κόκκινο. Καλησπέρα και από εμάς. Από εδώ, εδώ στο στούντιο, στο κόκκινο 105 και 5, βρισκόμαστε στο ένα μικρόφωνο η Λουίζα Σοφιανοπούλου.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, Λουίζα. Στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Αρχίσαμε με ένα τραγούδι που ναι μεν το γνωρίζουμε, μας θυμίζει πολλά, αλλά από την άλλη πλευρά του δεν μας θυμίζει κιόλας, έτσι. Η Λουίζα, που θα την γνωρίσουμε έτσι καλύτερα μέσα σε αυτή την ώρα, έχει πολλές ιδέες τις οποίες έχει πραγματοποιήσει, έχει πολλές μουσικές σπουδές τις οποίες έχει εξασκήσει και εξασκείς ακόμη, και μάλλον βάσει όλων αυτών έρχονται και διασκευές, έρχονται πρωτότυπες παρουσιάσεις, συναυλίες όπως αυτή που θα κάνει στην Αγγλικανική Εκκλησία στον Άγιο Παύλο. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι, ευχαριστώ για την εισαγωγή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό τελικά είναι που, αν με ρωτήσει κάποιος τι κάνεις, θα πω αυτό. Διαχειρίζομαι διάφορες ιδέες που έχω κατά καιρούς. Βέβαια, για να είμαι δικαιή, οι ιδέες για τη διασκευή αυτή, το να διώξω τα σύννεφα, όπως και το ένα καλοκαίρι που ήρθε
0: θα
1: πρώτο,
0: το ακούσουμε και αυτό.
1: Δεν ήταν δικές μου. Εγώ προσκλήθηκα να τραγουδήσω. Ήταν του Dim Zack, του DJ που έχει κάνει αυτές τις διασκευές.
0: Ναι, αλλά προσελκύεις την πρόταση. Προσελκύεις τη χή διασκευή.
1: Τρόπος, αυτό είναι αλήθεια, το πιστεύω. Δηλαδή η διάθεση που έχεις απέναντι στα πράγματα φέρνει και στις συνεργασίες, φέρνει ανθρώπους στη ζωή σου, φέρνει project.
0: Και να πω και το αποτέλεσμα, ότι στην ουσία πιστεύω ότι όποια πρόταση και να δεχτεί κάποιος, δηλαδή ακόμα και να είναι έτσι μια ευνίδια και μια πρωτότυπη που δεν θα το έχει σκεφτεί ο ίδιος, από τη στιγμή που την προχωράει και την υλοποιεί, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Σίγουρα, και μάλιστα αυτή ήταν ακριβώς μια τέτοια έτσι πολύ ευνίδια και αναπάντεχη πρόταση για το ένα καλοκαίρι, και έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν όλο πολύ ωραίο. Να πέρναγα το καλοκαίρι εκείνο που κυκλοφόρησε και το άκουγα σε beach bar και έλεγα εγώ είμαι αυτή, τι ωραία.
0: Είναι ωραίο, και νομίζω ότι με τις διασκευές, όσο και να διαφωνούν κάποιοι, πιστεύω ότι παίρνει το τραγούδι μια δεύτερη ζωή. Τώρα τι την κάνει, αυτό είναι...
1: Είναι ωραίο, η διασκευή είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο και στο live και στην δισκογραφία, δηλαδή μου αρέσει και εμένα σαν πρόκληση. Αυτό που με στεναχωρεί προσωπικά είναι πως είναι πια εδώ και χρόνια μάλλον πολύ δύσκολο για καλλιτέχνες να βγουν, να βγουν προς τα έξω, να φτάσουν στον κόσμο χωρίς διασκευή πρώτα. Δηλαδή μπορεί να παιδεύεσαι να φτιάξεις κάτι πρωτότυπο, αλλά αν δεν κάνεις μια διασκευή πρώτα δεν θα σε μάθει κανείς.
0: Είναι ένας αγωγός κατά κάποιο
1: αυτό.
0: Τρόπο. Ναι. Όμως εσύ έχεις τραγουδήσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά τραγούδια με πολλές συνεργασίες, ακόμα και όταν έχεις, να το πω, ένα ρόλο ενισχυτικό σε κάποιον φίλο σου ή σε κάποιον συνεργάτη σου.
1: Και μου αρέσει και πάρα πολύ να είμαι μέρος μιας δημιουργικής διαδικασίας, να συμπεριφέρομαι σαν να είμαι κι εγώ ένα όργανο της ορχήστρας, να δώσω κάτι παραπάνω σε ένα τραγούδι. Το ευχαριστιέμαι. Γενικά όλες τις πλευρές της δουλειάς μου, της μουσικής, τραγουδιστικής, της ευχαριστιέμαι πάρα πολύ.
0: Άρα είσαι σίγουρη για το επάγγελμά σου.
1: Εντελώς. Με πόνο, πίστη, ελπίδα, οτιδήποτε μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος μέσα στη ζωή του, πάντα καταλήγω εκεί. Και χαίρομαι κιόλας. Εντάξει, αυτό
0: ναι, υπάρχει καλύτερο από το να μην μετανιώνεις για αυτό που διάλεξες, αλλά και να έχεις διαλέξει αυτό που θέλεις.
1: Με κάτι θα παιδεύεσαι ούτως ή άλλως. Τα πράγματα στη ζωή έχουν. Όλες οι πλευρές έχουν δυσκολίες, όλες οι πλευρές έχουν κόστος. Το θέμα είναι, εγώ αποφάσισα, αφού πέρασα διάφορα πράγματα πάνω κάτω, δυσκολίες, απογοητεύσεις και χαρές, ότι από όλα τα δύσκολα, αυτά είναι τα δύσκολα που εγώ θέλω να διαχειρίζομαι. Αυτά μπορώ, αυτά αντέχω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και αυτά αξίζει αυτό που θα πάρω στο τέλος να έχω δυσκολευτεί.
0: Ναι, και έχεις και τα άλλα σημεία.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Έτσι, ναι, της αναγνώρισης, της επιβεβαίωσης, αυτή την ικανοποίηση που λες, την έχω αυτή τη χαρά από τη δουλειά μου.
1: Ναι, ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι την έχω και... Μπορεί να μην την έχω σε βαθμό που κάποτε να ήθελα ή να φανταζόμουν ή δεν ξέρω, αλλά τελικά δεν είναι ποσότητα αυτή, είναι ποιότητα. το βλέπεις μέσα στα χρόνια, ότι δεν είναι η αναγνώριση, το να συγκινήσεις κάποιον, να σου πεις ευχαριστώ, μου έφτιαξες την ημέρα, τη νύχτα, το βράδυ ή και εγώ έτσι νιώθω. Αυτό είναι μια ποιότητα που κατακτάς. Δεν τα ζυγίζω να δω πόσα κιλά επιτυχίας.
0: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μας τα λες πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο μυαλό η Λουίζα. Λοιπόν, θα ακούσουμε και το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως.
0: Και θα μας βάλεις έτσι σε αυτή την διαδικασία της μουσικής σου ταυτότητας αμέσως μετά.

0: Και αυτό το καλοκαίρι με την φωνή της Λουίζας, της Λουίζας Σοφιανοπούλου ή αλλιώς Λουίζ. Πες μας όμως πώς ξεκίνησε να βρεις τι είναι η Λουίζα. Ποια είναι η Λουίζα.
1: Η Λουίζα, αυτό είναι μια διαδρομή ολόκληρης ζωής, νομίζω, που ψάχνω. Και μάλλον και η μουσική, η εξερεύνηση, το γράψιμο, όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό, το να ανακαλύψεις ποιος είσαι, ποιος θέλεις να είσαι, τι σημαίνει το όνομά σου, τι σημαίνει τα ταλέντα, οι ικανότητές σου, τα ενδιαφέροντά σου. Όλα αυτά είναι πιθανοί δρόμοι, πιθανές ενασχολήσεις και κάπως πρέπει να μπορέσεις να φτιάξεις την ταυτότητα αυτή με αυτά που έχεις, με αυτά που μπορείς, με ό,τι σου δίνει η ζωή. Εγώ δοκίμασα πάρα πολλά πράγματα. Άρχισα να, γι' αυτό πειραματίστηκα με είδη μουσικής. Δεν βιαζόμουν ποτέ να κάνω επιτυχία, να γίνω κάτι. Ήθελα να είμαι μέσα στις συναυλίες, ήθελα να προσπαθώ να γράψω, να μάθω μουσική, να τραγουδήσω διάφορα είδη. Κάποια στιγμή είπα, ωραία, φτάνει, τώρα πάω στην Αγγλία να δω πώς είναι η ζωή εκεί, πώς ζουν οι Άγγλοι, πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος, τι κάνει το βράδυ, τι τρώει, τι μουσική ακούει, πώς ακούει μουσική. Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν, είναι διαφορετικός ο τρόπος που ακούνε τη μουσική. Και εκεί άρχισα να γράφω.
0: Ας μην βιαζόσουνα, όμως βγήκες πολύ νωρίς.
1: Αυτό,
0: έτσι, ναι. Δηλαδή έκανες το μπαμ πολύ νωρίς, που σημαίνει ότι κάτι είχες που έβγαινε αυθόρμητα.
1: Είχα κάτι που έβγαινε αυθόρμητα, αλλά νομίζω ότι αν με ρωτούσε κάποιος, με έχουν ερωτήσει τι θα άλλαζα αν έχω μετανιώσει για κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον θα προτιμούσα να μην έχω βγει τόσο νωρίς. Να έχω πάρει χρόνο να μάθω, να εξερευνήσω πράγματα, χωρίς να έχω εκτεθεί και στην καθημερινότητα και στη σχέση με τον κόσμο, στη σκηνή, γιατί αυτό, ενώ εγώ ήθελα χρόνο, αυτό με πίεζε να πάω γρήγορα. Και κάπου έχασα λίγο την μπάλα εκεί και μπήκα σε έναν κόσμο και πολύ δυνατό, ανδροκρατούμενο, ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, όπως θυμάσαι. Και ήταν τα πράγματα έτσι, μετά αντιμετώπισα δυσκολίες και φοβίες και καταστάσεις που με τρόμαξαν, με αποσυντώνησαν, οπότε πήρα παραπάνω χρόνο ίσως τελικά. Από όσο, ναι, θα είχα πάρει αν είχα πάει να σπουδάσω αμέσως.
0: Να σου πω όμως κάτι. Εγώ το υπολογίζω απ' έξω τώρα. Το υπολογίζω ότι ήταν ωφέλιμο. Δηλαδή, τι να κάνανε, να σε εμπόδιζαν οι γονείς σου.
1: Όχι.
0: Που είναι, δηλαδή όλη η οικογένεια έχετε μια
1: καλλιτεχνική αγάπη,
0: ναι, αγάπη και φύση. Και απ' την άλλη, αφού το ήθελες, δηλαδή είναι σαν να λέμε... Ξεκίνα και θα το διαχειριστείς.
1: Ήταν και ωραίες μεγάλες ευκαιρίες, στις οποίες δεν μπορείς να πεις όχι. Είναι πράγματα στα οποία δεν γίνεται να πεις, ναι, όχι.
0: Και βέβαια ήσουν τόσο μικρούλα που δεν καταλάβαινες αν είναι και ευκαιρία ή όχι.
1: Εντάξει, αλλά ήταν τύπου σαν όνειρο αυτό το, ναι, πράγμα που ναι, έζησα πολύ νωρίς. Εντάξει, το να λέμε τώρα τι θα είχε γίνει, όλα αυτά είναι πραγματικά,
0: ακριβώς,
1: υποθετικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το σημαντικό είναι να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Να φτιάξεις μια προσωπικότητα με την οποία να μπορείς να κοιμάσαι ωραία το βράδυ, να κάνεις όμορφα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη πια που έχω περάσει αγωνίες, δυσκολίες. Και όταν γύρισα από το Λονδίνο που είχα αρχίσει, είχα τα πρώτα μου τραγούδια στα αγγλικά, έφτιαξα και αυτό το πρόσωπο, τη Λουίζ. Οπότε κρύφτηκα τα τελευταία μου κομμάτια μέσα εκεί, για να μπορέσω να βρω και το υπόλοιπο και κάπως να το συμφιλειώσω, για να μπορώ να είμαι σήμερα. Να νιώθω ελεύθερη. Δηλαδή, πρώτη φορά στη ζωή μου αυτή την εποχή νιώθω πιο ελεύθερη και πιο χαρούμενη και πιο, είναι μια χαρά να είμαι.

0: ντρέπομαι να έχω ανάγκη να... Και ξαφνικά είδα αυτό το πρόσωπο που είναι μόνο του στο σκοτάδι και χορεύει, εκφράζεται, κλαίει, υποφέρει, γελάει. Και άρχισα να φτιάχνω αυτή την αίσθηση ότι αν πάψεις να είσαι μόνος και δεχτείς τον άλλον και του επιτρέψεις να αισθανθεί δίπλα σου, να σ' αγγίξει, να επικοινωνήσει σε αυτή τη μαύρη στιγμή, μπορούμε να βρούμε μια άλλη ύπαρξη, πολύ πιο ζεστή, φιλόξενη, όμορφη. Οπότε η κόλαση που ζεις μόνος σου να μετατραπεί σε ένα παράδεισο. Το κατέδασα για την Eurovision αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν μου το πέρασαν, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα μιλήσουμε και για την Eurovision, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία.
0: Τεράστια, ναι.
1: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Και εδώ ακούσαμε την Λουίζα, Λουίζ. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μία δική σου άλλη πλευρά σου. Και πιστεύω ότι έτσι όπως έρχεσαι με διάφορες εμπειρίες και κυρίως φωνητικές, φαίνεται πόσο έχεις δουλέψει με τη φωνή σου, όπως λέμε αυτή η πόρτα, έτσι που λες και εσύ, αυτή η πόρτα της ψυχής.
1: Είναι η πόρτα, είναι η πόρτα, ναι. Μα είναι η πόρτα της ψυχής,
0: ναι.
1: Και μηχανικά,
0: και
1: ο μηχανισμός της φωνής έτσι λειτουργεί.
0: Ναι, βγαίνει και κάτι άλλο δηλαδή.
1: Πολύ, πολύ, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Και χαίρομαι που έτσι τα έχει φέρει η ζωή και ασχολούμαι με αυτό και εκπαιδευτικά. Δηλαδή και με μαθητές και εγώ μαθαίνω. Είμαι στην ομάδα του φωνιάτρου μου και παρακολουθώ περιστατικά και μαθαίνω πράγματα. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα η φωνή. Και πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να βρίσκουν τη φωνή τους, να βρίσκουν το συναίσθημά τους και να το απελευθερώνουν. Είναι πολύ ωραία.
0: Πιστεύεις ότι στις Eurovision έχουν κάνει focus τη φωνή πραγματικά?
1: Όχι όλοι. Εξαρτάται. Τι, για ποιον, αν ρωτάς...
0: Λέω σαν χώρες. Όπως
1: η φωνή, πρόσεξε, όταν λέω να βρει κάποιος τη φωνή του, δεν εννοώ να βρει τις φωνητικές του δυνατότητες να είναι όλοι

0: τη Celine Dion, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο ήχος της φωνής, ο ήχος που παράγεται από τις χορδές του καθενός, είναι διαφορετικός. Όταν δονούνται τέλεια, χωρίς πιέσεις και άγχη και φοβίες οι χορδές, είναι μοναδικό πράγμα. Και αυτό μπορεί να συγκινήσει τον απέναντι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Χωρίς να τον καταλάβει.
1: Mm-hmm. Μα είναι όπως λέμε, είναι πολύ καλή η φωνή κάποιου ή κάποιας, αλλά εμένα δεν μου λέει κάτι.
0: Γενικά πιστεύω η μουσική βιομηχανία πια δεν δύσκολα αφοσιώνεται σε αυτό, αν και βρίσκουν τρόποι κάποιοι καλλιτέχνες, είναι νομίζω λίγο και, δεν ξέρω, είναι κάρμα πώς το λένε. Έλεγε ο Sting σε ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρουμε γιατί κάποιοι πετυχαίνουν και κάποιοι όχι, μερικές φορές δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε.
1: Φυσικά, δεν εξηγούνται όλα έτσι κι αλλιώς, αλλά επειδή υποτίθεται ότι έχει φτάσει να είναι ένας διαγωνισμός φωνής κυρίως, γιατί όλα τα άλλα αντικαθίστανται, ναι. Μπορεί να είναι τιμαίδι κτλ. Μόνο η φωνή έχει μείνει.
0: Νομίζω ότι παίζουν πολλοί παράγοντες και δεν είναι καν η φωνή πια. Δηλαδή, αν σκεφτείς, είναι για την ίδια την Eurovision πολιτικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Τώρα, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα τραγούδια, δεν μπορώ να ομολογώ ότι δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω.
1: Εσύ πώς βλέπεις αυτή την απόφαση 5 χωρών να μην μεταδώσουν την Eurovision ενώ συμμετέχουν, αλλά επειδή συμμετέχει το Ισραήλ δεν θέλουν να μεταδώσουν.
0: Νομίζω τώρα εγώ είδα ότι δεν θα το μεταδώσει η Ισπανία που δεν συμμετέχει. Τώρα αν μια χώρα συμμετέχει μου φαίνεται ότι είναι λίγο κοροϊδία να πει δεν θα το μεταδώσω. Ή μην πας ή πήγαινε.
1: Ναι, ενώ πάνε, δεν, κάποιοι.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είναι. Καταλαβαίνω και το θαυμάζω κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι παρά το ότι πέρσι που ήταν το Ισραήλ και υπήρξε όλη αυτή η ιστορία, μου είχε φανεί τόσο παράξενο, τόσο στενάχωρο, σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή η αίσθηση που έλαβα. Και είχα αποφασίσει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ. Ο λόγος που ασχολήθηκα ήταν η διοργάνωση της βραδιάς των δύο ημιτελικών με 28 συμμετοχές από την ΕΡΤ, που κυρίως με ενδιέφερε η πλατφόρμα αυτή, στο ελληνικό κοινό, αυτή η διαδικασία να προβάλλω το τραγούδι μου, να έχω μια ευκαιρία. Όχι το.
1: Η συνέχεια.
0: Το να πάω στην Eurovision, νομίζω ότι ήλπιζα ότι δεν θα. Και να πέρναγα, ότι δεν. Θα δω αν μου συνέβαινε αυτό, θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω.
1: Αυτό το πρόβλημα.
0: Ήταν λίγο, υπήρξε αυτή η σκέψη τι να κάνω. Αλλά λέω είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουν μια γιορτή με Έλληνες νέους καλλιτέχνες, δημιουργούς να προβληθούν, ας πούμε. Αφού έχω ένα καλό τραγούδι, ας το προσπαθήσω.
1: Έχεις εισπράξει για το τραγούδι σου αποδοχή μέσω αυτής της συμμετοχής?
0: Έχω εισπράξει από την αρχή με το που βγήκε πάρα πολύ θετικά σχόλια και μάλιστα και σχόλια σοκ όταν δεν έμαθαν ότι όταν περίμεναν να το δουν οι άνθρωποι που το είχαν ακούσει, περίμεναν να το δουν στα 28 και μου έστελαν μηνύματα τι εννοείς, δεν έχεις περάσει? Λέω όχι παιδιά, είμαι στο σπίτι, δεν είμαι στην ΕΡΤ, δεν έχω περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μάλιστα. Όμως θα το έχεις μαζί σου το τραγούδι. Σαν...
0: Ήμουνα τόσο χαρούμενη όταν το έγραψα που αλήθεια είπα μέσα μου δεν έχει καμία σημασία τι θα γίνει, γιατί εγώ το κατάφερα να το κάνω αυτό. Ένιωσα ότι έκανα κάτι καλύτερο από πριν. Και μετά η ζωή σου λέει ωραία, απόδειξε το τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που είπες.
1: Δεν πειράζει, θα το έχεις μαζί σου στα live σου, θα το έχεις στην Αγγλικανική Εκκλησία.
0: Δικό μου είναι έτσι. Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο με τραγούδια και με τις σκέψεις, τις όμορφες αυτές σκέψεις που μας έχει εδώ καταθέσει η Λουίζα.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Κόκκινο. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
7: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκυπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεραίνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
8: ...105.5 στο κόκκινο.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και ενώ ακούμε τραγούδια με την φωνή της Λουίζας ή αλλιώς έτσι όπως θέλει εκείνη η Λουίζ, να βρεθούμε έτσι να μας πεις και τι ετοιμάζεις για το πρόγραμμα της Αγγλικανικής Εκκλησίας στον Άγιο Παύλο.
1: Λοιπόν,
0: και πού είναι ο Άγιος Παύλος, στη Φιλαλήλων?
1: Ο Άγιος Παύλος είναι στο τέρμα της Φιλαλήλων, εκεί στη στροφή που βγαίνουμε στην Αμαλίας.
0: Είναι μια πολύ όμορφη,
1: πολύ όμορφη και πολύ απλή εκκλησία. Είναι πολύ όμορφα και μέσα και έξω. Έχω τραγουδήσει εκεί ως καλεσμένη του Γκάντλες πριν από κάποια χρόνια και πρόσφατα κάναμε το αφιέρωμα στον David Bowie και είχα ήδη κανονίσει τη δική μου συναυλία και επιβεβαιώθηκε ότι τι ωραία που είναι εδώ, λέω, θέλω μόνο εδώ να τραγουδάω, γίνεται. Έχω ως επιτοπλίστων το δικό μου ρεπερτόριο, θα πω, αλλά λίγο διαφορετικές ενορχιστρώσεις. Θα έχω στα πλήκτρα τον Ηλία τον Καλούδη και στην κιθάρα τον Αλέκο τον Βουλγαράκη, που είναι έτσι συνεργάτες μου και φίλοι χρόνια και φοβερή μουσική και οι δύο. Έτσι, τα έχουμε πειράξει λίγο τα πράγματα για να είναι πιο ατμοσφαιρικά, πιο καθαρά, να ευχαριστήσει και τη φωνή σου εκεί μέσα. Δηλαδή,
0: σίγουρα
1: είναι τόσο ωραίος ο ήχος.
0: Ναι.
1: Και από την άποψη της, έτσι, τη λεπτομέρεια που μπορείς να κάνεις την παραμικρό ήχο και το παίρνει ο χώρος και το πάει, το μετακινείται. Θα έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Το Χριστόφορο το Σταμπόγλι, ο οποίος είναι από έναν άλλο κόσμο, από τον κόσμο της όπερας.
0: Μάλιστα.
1: Βαθύφωνος, διεθνούς φήμης.
0: Τολμηρό.
1: Έχει τραγουδήσει από τη Μετροπόλιταν και το Covent Garden, τη Γερμανία, την Ιταλία και θα μου κάνει και εμένα. Είναι πολύ δικός μου άνθρωπος πια. Έχει υπάρξει και δάσκαλός μου. Και θα νομίζω ότι είναι ο πιο ταιριαστός καλεσμένος για αυτό το χώρο να έτσι...
0: Ακριβώς.
1: Να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Ήχο της φωνής του.
1: Αυτό, η φωνή του είναι... δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια. Είναι η φωνή που την ακούς και νιώθεις το στομάχι σου να γαργαλιέται, δηλαδή. Και η εμπειρία που θέλω να έχω είναι αυτή. Θέλω να μπορώ... Πώς... Το ονόμασα σαν προσευχή, γιατί είναι η αίσθηση ότι έρχεσαι για να συγκεντρωθείς και να το εισπράξεις αυτό που συμβαίνει. Δεν πας σε ένα μπαρ να τα πεις και να έχει και μουσική ή να ξεφεύγεις. Θα κρατήσει λιγότερο χρόνο, αλλά να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, να συντονιστούμε στη συχνότητα, στο λόγο, στο συναίσθημα.
0: Όπως θα είστε εσείς αφοσιωμένοι σε αυτό,
1: αυτό
0: που κάνετε.
1: Μα η συναυλία γίνεται από τη συνύπαρξη. Δεν είναι μόνο από τον εκτελεστή, είναι
0: ακριβώς.
1: Και από αυτόν που το εισπράττει. Πρέπει να συναντηθούμε για να υπάρξει η μαγεία.
0: Και σε τι ρεπερτόριο θα κινηθείτε? Θα έχετε για κάποιο κοινό?
1: Θα πούμε και θα μοιραστούμε και ένα-δυο τραγούδια. Θα πει και ο Χριστόφορος κάτι έτσι, που μου το πρότεινε και συγκινήθηκα, γιατί ο λόγος που θέλησα να κάνω μια έτσι πιο εσωστρεφή και τέτοια συναυλία με λίγο πνευματικό πρόσημο, αν θέλεις, είναι η απώλεια μιας πολύ αγαπημένης φίλης, της οποίας της άρεσε πάρα πολύ η jazz και η Ella Fitzgerald και της τραγουδούσα ένα τραγούδι συχνά. Και όταν το ακούω, τη σκέφτομαι και μου πρότεινε ο Χριστόφορος να τραγουδήσει αυτό τελείως συμπτωματικά. Και το βρήκα εξαιρετικό. Είναι αυτά τα πράγματα που λες, πω.
0: Χωρίς να ξέρει κάτι.
1: Χωρίς να ξέρει. Δεν είχαμε συζητήσει τόσο εκτενώς. Είναι κοινή μας φίλη, αλλά δεν το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα είναι το δικό μου το ρεπερτόριο. Κάποιες διασκευές λίγες που είναι τραγούδια που έχουν έτσι μια σημασία για μένα φωνητικά. Στιχουργικά ή συνθετικά και στην εξέλιξή μου και στις ιδέες μου. Αυτό.
0: Και πάλι νομίζω ότι και οι δυο σας, αλλά κυρίως εσύ που το έχεις διοργανώσει, θεωρείς ότι η φωνή είναι η πόρτα της ψυχής και πώς στέκεται κάποιος σε αυτή την πύλη.
1: Αυτό, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να βρεθούμε στο τραγούδι «Χρώματα» και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Και να δώσουμε και το Viber που ήδη κάποιοι το έχουν, όπως ο Γουλιέλμος. Ευχαριστούμε για το ωραίο μήνυμα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να στείλετε το μήνυμά σας γραπτός στο 69 85 87 00 59.

0: Λουίζα, θέλουμε να μας βάλεις αυτό το κλίμα των μαθημάτων και κατά πόσο ενδιαφέρονται νέα παιδιά και ποιες ηλικίες από δημοτικό έχουν διαμορφώσει τη φωνή τους, σε ποιες ηλικίες μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και ποιοι είναι οι μαθητές σου.
1: Στα παιδιά δεν συνιστάται να κάνουμε μάθημα τραγούδιου, δεν χρειάζεται, διότι είναι ακόμα οι δομές της φωνής, ο λάργκας, τα οστά, οι χόνδροι, οι μύες, είναι σε ανάπτυξη και δεν θέλεις να μπεις και να παγιώσεις τεχνικές και τρόπο λειτουργίας σε ένα σύστημα που ακόμα αναπτύσσεται και οριμάζει. Είναι το ότι υπάρχει μια προσωπικότητα που οριμάζει. Και αν βάλεις το παιδί να μάθει να χειρίζεται τη φωνή του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να ξέρει ακόμα ποιος είναι και τι θέλει, μπορεί τελικά να καθυστερήσεις, να κάνει ζημιά. Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία ή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών κλπ, αν κάποιο παιδί φωνάζει πολύ, έχει κάλυψο και εκεί είναι διαφορετική.
0: Ναι, αλλά είναι και κάποιοι που θέλουν κάποια παιδιά, όπως
1: είναι πολύ ωραίο να κάνουν
0: παιδικές χοροδίες.
1: Άλλο στις παιδικές χοροδίες να πει, είναι πολύ ωραίο να τραγουδάνε, να κάνουν μουσική, δεν... αλλά το να μπει στη διαδικασία να μάθεις τεχνική κτλ. Όχι, έχω κάποια νεαρά παιδάκια, βέβαια δύο κορίτσια που είναι πιο ανεπτυγμένα, δηλαδή. Δεν φαινόντουσαν οι αισθητοί. Εγώ στα 14 ξεκίνησα. Αλλά πάω ήπια να τραγουδήσουμε, να δούμε μερικά απλά πράγματα στην αναπνοή. Δεν δουλεύω ειδικά τεχνική. Έχω ανθρώπους άνω των 18 στο 2 που σπουδάζουν μουσική και που, ανθρώπους που θέλουν να το ακολουθήσουν σαν επάγγελμα. Ανθρώπους που το θέλουν σαν χόμπι, έρχονται και απλώς θέλουν να ξεσκάσουν, ή μπορεί να ξεκίνησε για κάποια ανάγκη φωνητική της δουλειάς και μετά είναι η ώρα της εβδομάδας που ξεχνάνε το άγχος τους και την ταλαιπώρια τους και περνάνε όμορφα και ξεδίνουν. Είναι μια δραστηριότητα το τραγούδι που είναι πολύ θετική και για το πόσο θα εξισορροπήσει, θα βρει τον τρόπο να επικοινωνείς με τους άλλους, πώς μπορείς να στηρίξεις τον εαυτό σου, τις ιδέες σου, στη δουλειά σου και πώς βέβαια κρίνει ενδορφίνες, δηλαδή να ξαλαφρώσεις, να χαρείς, να περάσεις όμορφα.
0: Είναι και ένα είδος θεραπείας δηλαδή.
1: Ω, δεν το συζητώ, διότι ανοίγεις αυτή την πόρτα, ανοίγεις το σύστημα αυτό που είναι φτιαγμένο κυρίως για να προστατεύει τους πνεύμονες από τους κινδύνους, αλλά προστατεύει τους πνεύμονες και από κινδύνους που είναι φανταστικοί. Το άγχος μου, η ντροπή μου, ας πούμε, δεν κινδυνεύει να με πνίξει, δεν είναι νερό που μπορεί να πάει στους πνεύμονες, αλλά ο λαιμός κλείνει. Οπότε θα επέμβω εγώ με τεχνικές και πρακτικά κόλπα, ώστε να μπορέσει το σύστημα αυτό να ρέει ελεύθερα και να μην επηρεάσει τη φωνή. Και κυρίως μετά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, okay, συζητάμε και ψάχνουμε να βρούμε τις ποιότητες που μπορεί να φτιάξεις με τη φωνή σου, τους ηχούς, είναι τόσο πολλά πράγματα.
0: Και πού βρίσκεσαι, πού βρίσκει κάποιος αυτή την όμορφη δασκάλα να κάνει μαθήματα?
1: Τη βρίσκει στο Οδείο Τέχνης Φακανά, τη βρίσκει στο Θεατρικό Εργαστήρι Καταπακτή που βρίσκεται στο Νέο Κόσμο και εκεί κάνω ένα ομαδικό μάθημα τραγουδιού, όπου έρχονται άνθρωποι μετά τη δουλειά τους κυρίως και ξεδίνουν και δοκιμάζουν κάτι καινούριο. Οι περισσότεροι έρχονται πολύ ντροπαλοί και τελευταία έχουμε μεγάλες εξελίξεις και κάνουμε και συναυλία στο τέλος του χρόνου. Θα κάνουμε στις 17 Μαΐου μάλιστα μία, στο Metron Stage. Και μπορεί να με βρει επίσης και σε ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι μου. Αρκεί να μην έχει αλλεργία στις γάτες.
0: Γιατί υπάρχει...
1: Είμαι γνωστή για το μαμά, εθελόντρια... με την Nine Lives Greece και έχω γάτες στο σπίτι.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό και μου φαίνεται έτσι και λίγο περίεργο με την έννοια ότι μιλάμε συνέχεια για τη δουλειά, για τις δουλειές, για το άγχος, για την καθημερινότητα και όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βάλει αυτό σαν ένα είδος ξεκούρασης, σαν ένα είδος ανάπαυλας μέσα στο 24ωρο.
1: Και μάλιστα πρόσφατα ήρθε επίσκεψη μια μαθήτρια από πέρσι που φέτος δεν την κατάφερνε και μου λέει, συνειδητοποίησα πόσο μου έχετε λείψει. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μένα μου λένε συχνά, αν ακούνε κάποιον που δεν τραγουδάει, καλά, πες του να μην τραγουδάει. Λέω, εγώ δεν θα πω σε κανέναν ποτέ να μην τραγουδάει. Το τραγούδι είναι σημαντικό πράγμα για όλους. Πρέπει να τραγουδούν οι άνθρωποι, να ελευθερώνονται. Αν δεν τραγουδάς καλά, μην μου ζητήσεις εισιτήριο, αλλά τραγούδα.
0: Ναι. Και απ' την άλλη δεν έρχονται μόνο όσοι θα φαντάζομαι ότι δεν έρχονται για επαγγελματική, για επαγγελματικό προορισμό. Έρχονται για τον εαυτό τους, για τι τους αρέσει.
1: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να ανακαλύψει. Δηλαδή, έρχονται άνθρωποι επειδή τους αρέσει και ξαφνικά ανακαλύπτουν ένα ταλέντο, μια ικανότητα και αρχίζουν και το σκέφτονται, ειδικά σε νεαρές ηλικίες.
0: Και επειδή θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι με μια αναπνοή, θέλουμε να μας μιλήσεις και για το ρόλο της αναπνοής λίγο, έτσι, όσο μπορείς.
1: Τώρα ή μετά το τραγούδι.
0: Μετά το τραγούδι.
1: Okay.

0: τι μπορούμε να κάνουμε με μία αναπνοή.
1: Ου, πάρα πολλά πράγματα. Εδώ κάνουν κατά δύο ελεύθερες μισή ώρα κρατάνε την αναπνοή τους. Όχι ότι εγώ μπορώ. Η αναπνοή είναι ένα παρεξηγημένο πράγμα. Και στο τραγούδι πάρα πολύ. Δηλαδή, πια το ακούω ευτυχώς πολύ πιο συχνά αυτό το να τραγουδάς από το διάφραγμα, να αναπνέεις από το διάφραγμα. Και όχι, δεν χρειάζεται να τα μπλέκουμε τα πράγματα. Με τους πνεύμονές μας αναπνέουμε. Όταν τραγουδάμε, αναπνέουμε κανονικά. Πρέπει να αναπνέουμε όμως κανονικά. Σημαίνει ότι αναπνέω με, όλους, με όλο το εύρος των πνευμόνων μου. Όχι ρηχά όπως δείχνει η καθημερινότητα και η αγωνία και το τρέξιμο που έχω. Όπως κοντένουμε τις αναπνοές. Οι γυναίκες που έχουν υποστεί και αιώνες με κορσέδες έχουν ρηχή αναπνοή. Τα μωρά όταν γεννιούνται αναπνέουν βαθιά. Η κοιλιά τους τη βλέπεις να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει. Και επίσης η φωνή τους βγαίνει καμπάνα, δυνατή, δεν βραχνιάζουν ποτέ. Γιατί δεν έχουν κανένα ψυχολογικό στρες, σκέψεις, πράγματα που να πάνε να σφίξουν και να κλείσουν το σύστημα. Εμείς λοιπόν στο τραγούδι, εγώ αυτό που κάνω είναι ξεκινάω να ηρεμήσω την αναπνοή, να ανοίξουν τα πνευμόνια, να μπορέσει το σώμα να συντονιστεί, να βρει που βρίσκεται. Τραγουδάς με όλο σου το σώμα. Οπότε πρέπει και ο αέρας, οι μυς, να μπορούν να υποστηρίξουν τις δονήσεις που προκαλούνται στη φωνή. Αυτό συμβαίνει. Και το διάφραγμα υπάρχει εκεί και κάνει τη δουλειά του. Αλλά δεν χρειάζεται να μας πιάνει άγχος για το πώς θα αναπνέουμε και πόσο μεγάλη. Δουλεύουμε, διαχειριζόμαστε τον αέρα μας διαφορετικά. Αυτό συμβαίνει.
0: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ας πούμε, συνεργασία, δεν λέω υπακοή, συνεργασία, οπότε αυτό σε προβληματίζει στο αποτέλεσμα. Τι κάνεις?
1: Συνεργασία με κάποιον.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Διότι, όπως συζητούσαμε προχτές στην ομάδα, αυτό που είναι το πιο σημαντικό τελικά σε όλα τα πράγματα είναι η σχέση που έχεις με τον άνθρωπο. Είτε είναι γιατρός, είτε είναι ψυχοθεραπεία.
0: Βεβαίως.
1: Είτε είναι δάσκαλος φωνητικής. Η σχέση είναι αυτή που καθορίζει το αποτέλεσμα. Μπορεί λοιπόν αυτή η σχέση να είναι μια. Να υπάρχει εύκολη κατανόηση και επικοινωνία και να ανθίσει και να προχωράει ο άλλος, μπορεί και να υπάρχει μια δυσκολία. Εγώ προσπαθώ να βρω τρόπους, επειδή η φωνή είναι ένα τόσο ιδιαίτερο και τόσο προσωπικό πράγμα, προσπαθώ να βρω τρόπους διάφορους με τους οποίους ο άλλος θα κατανοήσει, θα καταλάβει, θα μιμηθεί, για να αναγνωρίσει μέσα στις δικές του αισθήσεις αυτό που συμβαίνει στο λαιμό του και στο σώμα του, επειδή δεν μπορώ να το νιώσω, ούτε να το δείξω με το χέρι. Εάν μέσα σε αρκετό χρονικό διάστημα δω ότι δεν υπάρχει συνεννόηση ή προχώρημα, ίσως χρειαστεί να βρεθεί κάποιος άλλος να καθοδηγήσει. Δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να είμαι καλή δασκάλα για όλους. Θα προσπαθήσω.
0: Είναι ένα σημείο αιχμής αυτό. Γιατί και σε οποιαδήποτε, όπως είπες και εσύ, τέτοιου είδους σχέση διδασκαλίας, ο άλλος περιμένει ένα αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά δεν δίνει το μέσο πάντα.
1: Πρέπει να υπάρχει και αυτογνωσία βέβαια σε αυτό, σε όλους μας. Για να μάθω πρέπει να κατανοώ και το που βρίσκομαι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι γίνονται αμέσως αυτά. Δηλαδή εγώ αυτό που λέω σε όλους είναι ότι είναι δύσκολο το να τραγουδάς σε υψηλό επίπεδο. Χρειάζεται χρόνος, υπομονή, μελέτη. Εάν δεν το αφήσεις να συμβεί αυτό, δεν θα δεις το αποτέλεσμα που γυρεύεις. Πρέπει και εγώ να καταλαβαίνω που είμαι, αλλά πρέπει και ο μαθητής να παρατηρεί τον εαυτό του και να είναι ειλικρινής και να βλέπει που βρίσκεται. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι θα κάνει 3 μαθήματα και θα τραγουδήσει, όπως τραγουδάω εγώ, γιατί το έχω ακούσει, γιατί δεν το κάνω όπως εσύ και έχω πει, εσύ το κάνεις 20 λεπτά, εγώ το κάνω 20 χρόνια. Έχει μία διαφορά αυτό. Και μόνο αυτό μπορεί να είναι.
0: Και έτσι φτάνουμε κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή την όμορφη συνάντησή μας. Και να πούμε έτσι ακόμα δύο λόγια για το τέλος σε σχέση με τη συναυλία που ετοιμάζεις, που εσύ λες ότι είναι σαν προσευχή.
1: Αυτή είναι η διάθεσή μου. Ελπίζω ότι, εντάξει, δεν θα είμαστε με το σταυρό στο χέρι που λέω. Δηλαδή, σαν προσευχή το λέω από την αίσθηση του
0: της
1: αφοσίωσης, της κατάνοιξης, αλλά και του συντονισμού σε μια άλλη πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Αν όλοι... Ναι. Ναι, το βιώσουμε μαζί, μπορεί να έχουμε λίγο δύναμη να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
0: Οπότε το ραντεβού αυτό είναι την 5η, 30 Απριλίου
1: στις 8.30 στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
0: Πολύ ωραία. Η Λουίζα Ζωφιανοπούλου λοιπόν με τα τραγούδια της, με τους αγαπημένους ή με κάποιους από τους αγαπημένους συνεργάτες της.
1: Κάποιους, έχω πολλούς.
0: Ναι, και όσοι έχουν έρθει εδώ και έχει τύχει να έχετε συνεργαστεί, ο Γιώργος ο Περού, ο Μανώλης ο Φάμελος, έχουν πει τόσα όμορφα για σένα.
1: Είμαι χαρούμενη, νιώθω πολύ τυχερή. Μέσα στα χρόνια έχω
0: πολλές συνεργασίες.
1: Πολλές και καλές, και με τους μουσικούς και με τους συναδέλφους.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να είναι όλα όμορφα σε αυτή την τρυφερή βραδιά που ετοιμάζει την 5η 30 Απριλίου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο στούντιο εδώ, στο κόκκινο 105 και 5.
1: Εγώ για την πρόσκληση, τιμή μου.
0: Στο ένα μικρόφωνο η στο τέλος έγινε το Σαρδάμ, δεν θα μπορούσε αλλιώς, η Λουίζα Σοφιανοπούλου. Στο άλλο η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο ο Γιάννος Ηλιάδης. Ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Windmills of Your Mind, σύνθεση του Michel Legrand σε στίχους του Alan και της Marilyn Bergman και ερμηνεία από τον Noel Harrison, και το 1968 ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγάλη οθόνη και την υπόθεση Thomas Crown του Norman Jewison με τον Steve McQueen και την Fade and Away. Στους ανεμόμυλους του μυαλού που γυρίζουν και γυρίζουν, στο ανθρώπινο σπιράλ με το χρόνο που τρέχει και φεύγει, τις απώλειες, τις αναμνήσεις και τη μοναξιά. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν γράφτηκαν για αυτούς τους ανεμόμυλους του ανθρώπινου μυαλού. Πόσα και πόσα τραγούδια δεν γράφτηκαν για την ανθρώπινη μοναξιά μέσα σε μοναξιά. 10 χρόνια μετά πηγαίνουμε, για την ακρίβεια 9, η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό και Γιάννη Καλαμίτση. Μια φωνή και τη φωνή και μια κιθάρα.

για την μοναξιά τον μεγαλύτερο δυνάστη του ανθρώπου. Άνθρωποι μονάχοι, ο Γιάννης Καλαμίτσης τους στίχους, ο Γιάννης Πανός την μελωδία. Η Βίκη Μοσχολιού το έγραψε με τη φωνή, με την ερμηνεία της. Ένας κύκλος τραγουδιών για μια φωνή που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1977. Η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννης Πανό. 12 τραγούδια σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη, του Κυριάκου Ντούμου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ένα του Γιάννη Καλαμίτση. Στο ξεκίνημα για απόψε χαιρετούμε την ραδιοφωνική παρέα 105 και 5 στο κόκκινο. Και για την επόμενη ώρα παίξε κανένα χαρούμενο. Μια εκπομπή που όπως συνηθίζει βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους, ήχους και κόσμους εντός και εκτός συνόρων. Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ στο στούντιο, επί το έργο, φροντίζει για τον ήχο, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Η Μαρκίζα είναι ένα από τα 12 τραγούδια συνθέσεις του δίσκου και να πως στάθηκαν κάτω από αυτήν ο Γιάν Βαν και ο Φώτης Ιώτας.

Από τα τραγούδια που όλοι έχουμε λίγο πολύ σιγοτραγουδήσει όταν θυμόμαστε αυτούς που λείπουν. Εδώ η Μαρκίζα του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου και κάτω από αυτήν τη Μαρκίζα η παρουσία του Γιάν Βαν και του Φωτισιώτα στην δική τους διασκευή. Και με δύο πολύ καινούργιες κυκλοφορίες συνεχίζουμε από την Είμαι Δαπή.

Ένα από τα 10 τραγούδια του Ρεσιντάντου με τον τίτλο «Χέρια στον Θεό» και μέσα στον κύκλο μιας προσωπικής τραγουδοποιίας με απόλυτα βιωματικά χαρακτηριστικά που αντλεί ερεθίσματα από τους λαϊκούς δρόμους, την παράδοση αλλά και πιο σύγχρονα ηχοχρώματα. 6 φωνές καλεσμένοι συμμετέχουν ερμηνευτικά: Μαρίνα Καστρινού, Ιουλία Καραπατάκη, Νεφέλη Φασούλη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Μπάκουλης, μαζί βέβαια με τον τραγουδοποιό που τον ακούσαμε στο «Κανείς δεν θα στο πάρει». Και στα καντινέλια που πετούν με νέα τραγούδια.

καντινέλια πέταξαν στο σύννεφο μέσα σε πολυρυθμία αλλά και σε ρέγγι τροχιά. Το ντουέτο Καντινέλια, ο Θανάσης Ζήκας και η Εύη Σιτανίδου, μαζί με τον Βασίλη Μπαχαρίδη στα Κρουστά, σε έναν καινούριο κύκλο, σε έναν καινούριο δίσκο με 8 τραγούδια, στον δικό τους ξεχωριστό ηχητικό ορίζοντα. Τίτλος του δίσκου «Είμαι ένα σπίτι» και ακολουθεί ένα Go Jam Group.

Αυτή είναι η Gojam Group ή διαβάζεται και ως Gojam Group. Τέσσερις πολύ καλοί μουσικοί αλλά και δημιουργοί ήδη. Η Πέτρος Βαρθακούρης μπάσο, Λευτέρης Χαβουτσάς κιθάρα και του Ντουκ, Γιάννης Αγγελόπουλος τύμπανα, ο Γιάν Βαν δηλαδή, και ο Γιώργος Τσιατσούλης ακορντεόν, δική του σύνθεση κορτσόπων τον Μπραζίλ, στην οποία συμμετέχει και ο Σοκράτης Σινόπουλος παίζοντας ποντιακή λύρα, από τον πρώτο και μόνιμο δίσκο του το 2010, με 10 πρωτότυπες δικές τους οργανικές συνθέσεις που επηρεάζονται, προσεγγίζουν και ανακαλούν διάφορα και διαφορετικά ηχοχρώματα, ρυθμούς και ρεύματα της παγκόσμιας μουσικής. Στα ποντιακά κορτσόπων είναι το νεαρό κορίτσι, το κορίτσι. Κορτσόπων τον Μπραζίλ είναι το κορίτσι από τη Βραζιλία. Και από μια ποντιακή σάμπα, μπόσα λάτιν κατάσταση, σε μια πιο καθαρόημη σάμπα μουσικά, αν και σε ελληνική εκδοχή. Από ένα ντεμοντέ του έτο των Θοδωρή Αναστασίου και τον σαξοφωνίστα Κώστα Καραγιάννη. Στη σάμπα του Βινίσιους Ντεμοράες και του Μπάντε Πάουελ, που ηχογραφήθηκε το 1962. Εδώ η ελληνική απόδοση, η ελληνική στίχη και η ερμηνεία από τον Θοδωρή Αναστασίου.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άντρες για λίγη ασφάλεια. Έτσι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη απλά στρίβει το δρόμο, κοιτάει λίγο πίσω, σηκώνει τον ώμο και χάνεται νόηση, ρωτά στο κενό.

Και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο το ψεύτη τον κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα, και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσα στον χρόνο.

Με ένα μπολέρο επιστρέψαμε από τον αόρατο άνθρωπο του Φίβου Δελιβοριά στο ξεκίνημα, στο δεύτερο ημίωρο της απόψινής εκπομπής. Είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Και εδώ στον χαμελέοντα του Πλάτωνα Ανδριτσάκη πηγαίνουμε.

Άκια και αίμα, και μέσα στον πολύχρωμο και πολυεπίπεδο μουσικά χαμελέοντα του Πλάτων Ανδριτσάκη, 1999 και ο δίσκος Καμίλιον, με δικές του συνθέσεις και μεταξύ άλλων προσώπων και την Μαριάνθη Σοντάκη να συμμετέχει στα φωνητικά. 6 χρόνια μετά και στην υπέροχη και ωφέλιμη συνάντηση του Ray Gooder και του Manuel Galban.

σύνθεση με τον λυρικό τίτλο «La Luna en tu mirada», που πάει να πει το φεγγάρι στο βλέμμα σου, 2003, και στην συνάντηση δύο πολύ σημαντικών κιθαριστών, μουσικών, συνθετών, με διαφορετικές διαδρομές, παραστάσεις και αφετηρίες, αλλά εν τέλει με κοινό παρονομαστή. Από τη μία ο Αμερικανός Ray Gooder, γνωστός και μη εξαιρεταίος πολυπράγμων και μουσικός του κόσμου, και από την άλλη ο πολύπειρος Κουβανός Manuel Galván, μέλος και της κουβανέζικης μπάντας Los Zafiros. Από αυτή την συνάντηση προέκυψε ο δίσκος Mambo Sinuendo. Δύο κιθαρίστες και με τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, μια κουβανέζικη ορχήστρα και συνθέσεις ατμόσφαιρες που γυρίζουν, επιστρέφουν στις δεκαετίες του 50 και 60.

Τα χρόνια και ο χρόνος δεν θα είναι ποτέ ευγενικά μαζί μας. Καίγονται γρήγορα μπροστά, ξεθοριάζουν αργά πίσω. Ο Ραούλ Μάλο και οι Mavericks από το 2013 και τον τελευταίο τους δίσκο Moon and Stars που κυκλοφόρησε το 2024, έναν χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο El Maestro, ο Ραούλ Μάλο. Και στους Earthbound και στον πρώτο τους μεγάλο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2000.

Η Αθηναίοι Earthbound στην πρώτη τους long play κυκλοφορία, κατάθεση και το 2000 το Riverside Song, είχε όμως συμπεριληφθεί και στην 7-inch έκδοση έναν χρόνο νωρίτερα μαζί με το Tercera Canción και το Valley και σε δύο καινούργιες και πολύ καινούργιες κυκλοφορίες.

Black Tank, η Holly Smith που έγινε Holly Golightly στα καινούρια της τραγούδια με τον τίτλο Look Like Trouble και πάντα στο δικό της πολύ πρισματικό ηχητικό κόσμο και επιρροές. Και από το Βρετανικό νησί και τον καινούριο δίσκο των Stones, το Foreign Tanks, θα τελειώσουμε για απόψε. Αρκετός κόσμος και φίλοι από τα παλιά αλλά και τα νεότερα συμμετέχουν στις ηχογραφήσεις, παίζουν. 14 τραγούδια πρωτότυπα και μη, με καλές και πιο καλές και φωτεινές στιγμές. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι σχεδόν 65 χρόνια μετά οι Stones δεν θέλουν και δεν έχουν τίποτα να αποδείξουν ή να περιμένουν, κάνοντας απλά με ψυχή και όρεξη αυτό που ξέρουν και αγαπάνε. Εδώ κλείνουν το μάτι στην Amy Winehouse και το κλείνουν με άποψη. Αυτά. Ο Λάζαρος Καραγιάννης φρόντισε για τον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο, ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης. Καλό βράδυ, εμείς πάλι αύριο εδώ, την ίδια ώρα, στο κόκκινο 105 και 5, με κάποιες άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: στην Αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Στο κόκκινο καλησπέρα. Για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με τους Soft Boys του Robin Hitchcock και το Human Music από το τυπούτο τους άλμπουμ A Can of Peace του 1979 στην Two Crabs Universal. Για τη συνέχεια τώρα, οι Direct Hits και αυτοί από το χώρο της νοψυχεδηλικής σκηνής τότε των 80's της Μεγάλης Βρετανίας. What Killed Aleister Crowley από το τυπούτο τους άλμπουμ Blow Up του 1984 για την ετικέτα Wham του Dan Tracy των Television Personalities.

Αυτό ήταν το Ride the Train of Thought από το debut album του Bevis Front με τίτλο Μίασμα του 1986 στη δική του Warren Zoe, ενώ πιο πριν ακούσαμε του Smooth Six και το Plastic Flowers, όπως είχε συμπεριληφθεί στην συλλογή Splash of Colors για την Γουία του 1981. Για τη συνέχεια τώρα το συγκρότημα του Alan McGee, του αφεντικού της Creation. Η Beef Punk Pow και το Love and Hate από το album τους Past the Paintbrush Honey του 1985 για την Creation φυσικά.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και το Four του Miles Davis, όπως το ηχογράφησε ο Stan Getz το 1955 για το άλμπουμ West Coast Jazz και την ετικέτα Norgran. Μαζί του Κόντε Καντόνι στην τρομπέτα, Λιρόι Βίνεγκα στον μπάσο και Σέλι Μέιν στα τύμπανα. Για τη συνέχεια τώρα ο προωθημένος Jill Mell, ο βαρύτονος σαξοφωνίστας και το Arab Barber Blues από το άλμπουμ του Patterns in Jazz του 1956 για την Blue Note. Μαζί του Eddie Bird τρομπόνι, Joe Citarella κιθάρα, Oscar Pettiford μπάσο και Ed Thetken τύμπανα.

Μόλις ακούσαμε το επίσης βαρύτονο σαξόφωνο του Σερ Σαλόφ και το All the Things You Are, το κλασικό αυτό τραγούδι του αμερικάνικου ρεπερτορίου. Δίπλα του ο Σόνι Κλάρκ στο πιάνο, ο Ρόι Βίνεγκαρ στον μπάσο και ο Φίλι Τζοε Τζόουνς στα τύμπανα από το άλμπουμ Bluesers το 1956 για την Capitol. Και θα κλείσουμε για απόψε με το τρομπόνι του Λόρενς Μπράουν, Blues for Duke, για τον Duke Ellington φυσικά, από το άλμπουμ του Sly Trombone του 1955 για την Clef. Μαζί του Daniel Bank, βαρύτονο σαξόφωνο, Alvin Cohn, τενόρο, Ernie Royal και Philip Southern, τρομπέτες, Wendell Marshall, μπάσο και Joe Jones, τύμπανα. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν τα τραγούδια διάλεξε και επί δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά για σ' απόψε η Σοφία Ξερικού. Καλή σας νύχτα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-3217-777. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα με ένα μικρό αφιέρωμα στους Cramps και πιο συγκεκριμένα στις πρωτόλυες ηχογραφήσεις των Cramps 1977, που εκδίδονται για πρώτη φορά υπό τον τίτλο Gravest Gravy. Το σχετικό άλμπουμ κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν τα περισσότερα κομμάτια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, συν κάποιες original εγγραφές. Ως γνωστόν σε όλη τους την καριέρα, οι Cramps διασκεύαζαν ή και υπέκλεβαν κομμάτια από το rockabilly και garage punk ρεπερτόριο της δεκαετίας του 50 και του 60. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε κάποια κομμάτια από τους ίδιους και κάποια από τους καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που τα ερμήνευσαν πρώτοι στα 50s και τα 60s. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, ξεκινώντας όπως ξεκινάει και το άλμπουμ, το Gravest Gravy, με το TV Set στην πρώτη του εκτέλεση, ένα κομμάτι που αργότερα σε μια λίγο διαφορετική εκδοχή εμφανίστηκε και στο επίσημο ντεμπούτο των Cramps, το Songs The Lord Taught Us, δηλαδή του 1980.

Λοιπόν, η ιστορία αυτών των ηχογραφήσεων, εν συντομία, έχει ως εξής. Οι Cramps έχουν σχηματιστεί στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 70 στο Cleveland. Έχουν δώσει τις πρώτες τους συναυλίες στη Νέα Υόρκη, στο CBGB, στο ιστορικό, μεταξύ άλλων, που έχουν αναμειχθεί με την τοπική punk rock σκηνή. Και τον Οκτώβριο του 1977 κατεβαίνουν στο Memphis για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους, υποτίθεται, πρώτο άλμπουμ, στο πρώτο τους άλμπουμ με παραγωγό τον Alex Chilton, θρύλαιο της σκηνής του Memphis, παλιό αρχηγό των Big Star. Μάλιστα, για να ηχογραφήσουν το άλμπουμ στα Arden Studio, φημισμένα και αυτά, εκεί ηχογραφούσαν οι Big Star, αλλά και καλλιτέχνες της Soul εταιρείας Stax. Ηχογράφησαν υλικό δεκάδων ωρών με παραγωγό τον Alex Chilton, όμως τελικά αυτές οι ηχογραφήσεις έμειναν στο ράφι. Οι Cramps αργότερα υπέγραψαν με μια μεγαλύτερη εταιρεία, ηχογράφησαν εκ νέου το πρώτο τους άλμπουμ με άλλο παραγωγό και έτσι φτάσαμε στο Song of the Lord Totas, που ήταν το επίσημο τους ντεμπούτο, που κυκλοφόρησε το 1980. Αυτές οι ηχογραφήσεις λοιπόν έμεναν πάντα στο σιρτάρι του Lux Interior, του τραγουδιστή των Cramps, που ήταν πάντα ζευγάρι με την Poison Ivy, άλλοτε κιθαρίστρια και άλλοτε μπασίστρια του συγκροτήματος. Το 1989 ο Lux και η Poison έκαναν ένα μίξ στο άλμπουμ, σε αυτά τα tapes, με την βοήθεια του Alex Chilton, αλλά και πάλι το θέμα δεν προχώρησε, παρόλο που σχεδιάστηκε και ένα εξώφυλλο για το άλμπουμ. Βρήκαν και το τίτλο Gravest Gravy, αλλά και πάλι τα tapes έμειναν στο σιρτάρι. Μετά το θάνατο όμως του Lux Interior το 2009, η Poison Ivy, που παραχώρησε πια τη διαχείριση των δικαιωμάτων των Cramps στους ανθρώπους της εταιρείας In The Red, καθώς η ίδια πλέον δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με τα μουσικά πράγματα, αυτοί βρήκαν αυτές τις ηχογραφήσεις και ανέθεσαν στον Henry Rollins, που ήταν μεγάλος φαν των Cramps από τα εφηβικά του χρόνια, να ανατρέξει αυτό το υλικό, να το επεξεργαστεί και να ξεδιαλέξει από αυτές τις δεκάδες ώρες ηχογραφήσεων τις κατάλληλες για να βγουν κάποια κομμάτια που να αποτελέσουν το υλικό για ένα άλμπουμ. Ο Rollins το έκανε αυτό στη συνεργασία με τον Ian McKay τον Fugazi, που ήταν επίσης μεγάλος φαν των Cramps από τα νεανικά του χρόνια, και κάπως έτσι επιλέχθηκε το υλικό για το Gravest Gravy εν συντομία. Πάμε στο επόμενο κομμάτι του δίσκου, που είναι το Weekend on Mars.

επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Rockin' Bones, όμως θα το ακούσουμε στην πρώτη του εκδοχή. Το Rockin' Bones ήταν γνωστό στους φίλους των Cramps και αυτός έχει εμφανιστεί σε επίσημα άλμπουμ του συγκροτήματος. Θα το ακούσουμε όμως την πρώτη του εκτέλεση από τον Rockabilla που το ερπίνευσε πρώτος το 1959, τον Ρόνι Ντόσον από τον Ντάλλας, ο οποίος στην εποχή του ήταν γνωστός με το παρατσούκλι The Blonde Bomber, ο ξανθός βομβιστής, πριν ακόμα πιάσει την Αμερική τρομοϊστερία. Οι ερμηνευτές του rock and roll είχαν και τέτοια παρατσούκλια. Έτσι λοιπόν ο Blind Bomber γνώρισε μια κάποια επιτυχία το 1959 με το δεύτερο του σίγγλ, τον Rockin' Bones.

Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από το Gravest Gravy είναι το The Natives Are Restless, μια από τις πιο δυνατές στιγμές του δίσκου. Ένα κομμάτι που εμφανίστηκε στο δεύτερο άλμπουμ των Cramps, το Psychedelic Jungle του 1981, σε μια λίγο διαφορετική εκδοχή. Εδώ έχουμε τη μετάβαση από τον πρώτο κιθαρίστα των Cramps, τον Brian Gregory, στον Kid Congo Powers. Ο Kid Congo Powers ήταν καλύτερος κιθαρίστας, όμως όπως θα δούμε από αυτήν εδώ την εκτέλεση, ο Brian Gregory πυροβολούσε πραγματικά στο ψάχνο.

Αυτό ήταν το Rocket in My Pocket, ένα άλλο κομμάτι που εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε στούντιο εκδοχή, σε άλμπουμ των Cramps, στο Gravest Gravy. Και αυτό διασκευή είναι, η πρώτη του εκτέλεση ανήκει σε έναν καλλιτέχνη της country και του rockabilly από το Kentucky, τον Jimmy Lloyd, ο οποίος το τραγούδισε το 1952 στην εταιρεία Sun. Την ίδια χρονιά μάλιστα ο Jimmy Lloyd είχε περιοδεύσει με τον Hank Williams στην τελευταία περιοδία του θρύλου της country μουσικής. Τιμήσανε και θα ακούσουμε άλλα ένα κομμάτι από τον Jimmy Lloyd, το You're Gone Baby, ηχογράφηση και αυτό για την εταιρεία Sun του Sam Phillips.

Μια και αναφέρθηκε το όνομα του Σαν Φίλιπς, του ιδρυτή δηλαδή της εταιρείας Σαν, για την ιστορία του οποίου δεν θα μας έφταναν τρεις εκπομπές για να ξεμπερδέψουμε. Οι Cramps διασκευάζουν και μια δική του σύνθεση, ένα κομμάτι που έγραψε ο Σαν Φίλιπς και ηχογραφήθηκε στην εταιρεία του το 1958, το Problem Child, άλλο ένα κομμάτι που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε δίσκο των Cramps, στο Gravest Gravy.

τρίτη και τελευταία στάση στην εταιρεία Sun του Memphis και στο ρεπερτόριό της, μια και οι Cramps ήδη από το ξεκίνημά τους διασκεύαζαν τον ντόμινο του Roy Orbison και αυτό εμφανίστηκε και σε επόμενα άλμπουμ τους, στο Off the Bone για παράδειγμα, την συλλογή με τα πρώιμα σίγκλ τους που έκδωσε η εταιρεία IRS το 1983. Αυτό θα το ακούσουμε όμως από τον ίδιο τον Roy Orbison, όπως το ηχογράφησε στη Sun το 1962.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
3: Στο κόκκινο.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Με την κιθάρα του Link Ray να ξεκινάει το δεύτερο μισάριο της σημερινής μας εκπομπής, ακούγοντας το Fatback. Πάντα εδώ στο κόκκινο, στους 105.5. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πάμε παρέα για άλλα περίπου 25 λεπτά σήμερα με ένα αφιέρωμα στις αρχικές ηχογραφήσεις των Cramps, που κυκλοφορούν για πρώτη φορά σε άλμπουμ με τον τίτλο Gravest Gravy, ηχογραφήσεις που έγιναν στο Memphis τον Οκτώβριο του 1977. Ακούμε εκτελέσεις των Cramps από αυτό το άλμπουμ, αλλά και κάποια κομμάτια στις πρώτες τους εκτελέσεις από τους καλλιτέχνες που τα ηχογράφησαν πρώτοι στη δεκαετία του 50 ως επιτοπλιστών. Πάμε στους ίδιους τους Cramps για τη συνέχεια. Η πρώτη εκδοχή του Can't Find My Mind, κομμάτι που εμφανίστηκε αργότερα και στο Psychedelic Jungle, το δεύτερο άλμπουμ των Cramps του 1981. Πάλι εδώ η διαφορά στην κιθάρα. Στην εκτέλεση του Psychedelic Jungle στην κιθάρα είναι ο Κονγκο Powers, εδώ είναι ο Brian Gregory.

Μια διαφορά στον ήχο σε σχέση με αυτές τις πρώτες ηχογραφίες των Grams έχουν να κάνουν βέβαια και με την προσέγγιση του Alex Chilton στην παραγωγή, ο οποίος αφήνει τους θορύβους να περάσουν, προτιμάει την αντίχηση στον ήχο σε σχέση με τις επόμενες παραγωγές των Grams που ήταν, ας πούμε, περισσότερο επαγγελματικές εισαγωγικά, έτσι πάντα για τους Grams μιλάμε. Και αυτό φαίνεται σε αυτές τις πρωτόλιες ηχογραφήσεις τους. Το επόμενο κομμάτι που διασκεύαζαν οι Cramps από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους είναι το I Can't Handle Standing, το οποίο τραγούδησε πρώτος ο Charlie Feathers, άλλος ένας καλλιτέχνης που ηχογραφούσε για την εταιρεία Sun του Sam Phillips. Ο Phillips μάλιστα πίστευε πάρα πολύ στο ταλέντο του Charlie Feathers όταν τον γνώρισε και ήταν νεαρός. Πίστευε ότι στο πρόσωπο του Charlie Feathers είχε βρει τον νέο Elvis, ο οποίος είχε μεταπηδήσει τότε σε μεγαλύτερη εταιρεία. Τα πράγματα βέβαια δεν ήρθαν έτσι. Ο Feathers, ο οποίος ηχογράφησε επίσης εταιρείες όπως η Meteor και η King μέχρι τον θάνατό του το 1998, το I Can't Hardly Stand It ηχογραφήθηκε στη Sun το 1956.

Όπως είπαμε λίγο πριν, τα περισσότερα κομμάτια που διασκευάζουν οι Cramps προέρχονται από τη δεκαετία του 50. Εξαίρεση αποτελεί το Hungry, το οποίο είναι ένα κομμάτι των Paul Revere and the Raiders το 1967. Οι Paul Revere and the Raiders από την βορειοδυτική ακτή του Ειρηνικού, ένα garage punk συγκρότημα της δεκαετίας του 60 που γνώρισε επιτυχίες με τη διασκευή τους στο Louie Louie, με κομμάτια δικά τους όπως το Just Like Me. Το Hungry, όπως είπα, ηχογραφήθηκε το 1967.

Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στους Cramps και στο Gravest Gravy που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Twist and Shout και αναφέρεται ως δική του σύνθεση, δεν έχει σχέση με το μόνιμο κομμάτι των Isley Brothers. Τελευταίο κομμάτι λοιπόν που θα ακούσουμε από το άλμπουμ των Cramps, στο οποίο όμως και θα επανερχόμαστε σε επόμενες ευκαιρίες.

Cadillac. She got the Cadillac wall. She got the Cadillac. She got the Cadillac wall. Όταν οι Cramps έδιναν τις πρώτες τους συναυλίες στη Νέα Υόρκη το 1977, ξεκινούσαν την καριέρα τους και η Mink DeVille, το γκρουπ δηλαδή του Willie DeVille. Από το πρώτο τους άλμπουμ ακούσαμε το Cadillac Walk, ενώ τη σκυτάλη θα πάρει για τη συνέχεια ένας Αμερικάνο-Μεξικάνος μουσικός με μεγάλη καριέρα και μεγάλη δισκογραφία. Είναι στην πιάτσα από τις αρχές δεκαετίας του 80 και κυκλοφορήσει περισσότερα από 10 προσωπικά άλμπουμ πέρα από τις συμμετοχές του σε συγκροτήματα. Ο λόγος για τον Αλεχάνδρο Εσκοβέντο, ο οποίος παίζει ένα είδος Tex-Mex, ροκαμπίλι και λίγο country rock. Θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι με τον τίτλο Castanets από το 1992.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Αλεχάνδρο Εσκόβεντο, ενώ με ένα πρώην μέλος των Cramps, ο οποίος επίσης ήταν πρώην μέλος των Gun Club, αλλά και πρώην μέλος των Bad Seeds του Nick Cave, με τον κιθαρίστα Kid Congo Powers και με μια προσωπική του ηχογράφηση, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Το Inner City Blues ήταν στη συντροφιά σας, ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Σε λίγο στη συντροφιά σας θα είναι ο Ιλάν. Από μένα, καλό βράδυ. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χιλιοακουσμένο και χιλιοπαιγμένο αυτό το παλιό στρογγυλό κομμάτι βινιλίου με έκανε να νοσταλγώ τα χρόνια εκείνα που η συνάντηση της καλής μουσικής με τη ρυθμολογία της jazz ήταν μια έκπληξη. Από την Place Vendôme λοιπόν του Γάλλο Κεντρικού Φωνητικού Συνόλου των Swingle Singers και την συνέβρεσή τους εκεί με τους τέσσερις Αφροαμερικανούς του Modern Jazz Quartet ξεκινώ μία ακόμα ώρα στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Ο Ιλάν στο μικρόφωνο, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση των ήχων. Και απόψε, εγώ ακούω φωνές.

Ο Λιλί Μπόνις, γεννημένος το 1921 στην Αλγερινή Κάσμπα, είναι ένας σπουδαίος εκφραστής της κοσμικής ψυχής της σύγχρονης αραβικής μουσικής. Διαδέχθηκε με τη φωνή του τα θρησκευτικά τραγούδια της θλίψης για τη Μεγάλη Παρασκευή από την εκφραστική Λιβανέζα μοναχή Φαϊρούζ. Όντας απόκονος Εβραίων της Διασποράς και ερασιτέχνης μουσικός από 15 ετών, ο Μπόνις έφερε μια νέα πνοή στην παραδοσιακή αλγερινική μουσική, τραγουδώντας σε μια διάλεκτο γάλλο-αραβική και με τους νέους για αυτήν ρυθμούς του τάγκο, της ρούμπα και του πάσο ντόμπλε.

0: Κάθε φορά που τον συναντώ εδώ στις μουσικές κοινότητες, διαπιστώνω το γιατί ο Yves Montand παραμένει αξέχαστος και έχει μόνο φίλους. Και ήταν ένα από τα παρισινά πρωινά του 1964, όταν υπό τον φωσκεπή ουρανό της πόλης του Φωτός, ο Montand περπατούσε και τραγουδούσε με την εκφραστική του φωνή ανάμεσα στα λαχανικά και τα φρούτα της υπαίθριας αγοράς της Rue Lepic.
1: Rue Lepic. Dans le marché qui s'éveille dès le premier soleil, sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs. Rue Lepic. Voiture de quatre saisons offre tout à foison, tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts.

Απόψε ακούω φωνές και ταξιδεύω από την αλγερίνικη κάσμπα του Λίλι Μπονής στα παριστινά μπουλβάρ του Ιβμότα και μετά αλλαγή πορείας στην Ιταλία με την πιο γνωστή βαρύτονη φωνή. Ήταν Μάρτιος του 1950 και ο Τίτο Γκόμπι μας καλούσε να έχουμε τα μάτια ανοιχτά από την τέταρτη πράξη των μοτσαρτικών γάμων του Φίγκαρο. Και τώρα, Βέρντι, un ballo in maschera, alzati là il mio figlio.

Στιγμές απολαυστικές, όταν ο Γκόμπι συναντά στις μουσικές κοινότητες την Κάλας. Τότε η δική μου φωνή μάλλον είναι περίτη. Ήταν η Ντιβίνα Μαρία, η κορυφαία πριμαντόνα στην Τόσκα του Πουτσίνη, μαζί με τον Μάριο Ντι Στέφανο, σε μια ηχογράφηση του 1953, συνοδεία της Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Βίκτορ Ντε Σαμπάτα. Όμως τώρα, φίλες και φίλοι, μια άλλη φωνή έρχεται από την Αμερική, επειδή εσείς μου τη ζητήσατε. Είναι η Σάση Σαραβόν που θα μας περιγράψει αυτό που τα λόγια δεν μπορούν. Words can describe.

Words can't describe what I feel for you. Νέα Υόρκη, 1957. Jimmy Jones, Richard Davis και Roy Hines συνοδεύουν το μοναδικό βιμπράτο της αξέχαστης Σάση. Είναι η Σάρα Βον που συνεχίζει τραγουδώντας μια σύνθεση του Duke Ellington. Είναι το πρελούδιο για ένα φιλί.

Prelude to a Kiss. Την ηρεμία της μελωδίας αναζήτησαν οι μουσικές κοινότητες στο κόκκινο, που φροντίζουν απόψε να συντηρήσουν κάποια αξέχαστα όνειρα. Και τώρα, ευχαριστώντας την επί των ήχων Σοφία Ξερικού, ο Ιλάν σας καλεί να αφήσετε χώρο στο επόμενο όνειρο. Φίλες και φίλοι, μια πολύ θερμή καληνύχτα.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου.

0: ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στην αυγή της Κυριακής. Κούρεμα οφειλών, προστασία της πρώτης κατοικίας, νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης νόμου που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Μια ουσιαστική παρέμβαση πριν από τη ΔΕΘ για τον μεγάλο βραχνά της ελληνικής κοινωνίας. Το ιδιωτικό χρέος.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκιπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Το μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

στρατιώτες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια, πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγγιές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου, που μια στιγμή τις φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια, μια μικρή περίληψη της ζωής, τα κύρια σημεία μονάχα, γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων ή σ' ένα τόσο δά χαρτί, κρυμμένο στο παπούτσι ή στο στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν, δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα. Τα 7 θαύματα ανήκουν στο είδος του Nordic Noir, συνδέοντας στοιχεία πολύς procedural και πολιτικού thriller. Μια σειρά φόνων με διεθνείς διασυνδέσεις οδηγεί τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της Σουηδίας. Η έρευνα αποκαλύπτει σχέσεις ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα, την εξουσία και τις προσωπικές φιλοδοξίες, ενώ κάθε νέα αποκάλυψη αλλάζει την εικόνα όλης της υπόθεσης. Ο Άρνε Ντάλ θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου σκανδιναβικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Η γραφή του είναι ατμοσφαιρική, πολυεπίπεδη και ιδιαίτερα προσεγμένη, με έμφαση τόσο στη συλλογική δουλειά των αστυνομικών, όσο και στην ψυχολογία των χαρακτήρων. Παράλληλα, ενσωματώνει έντονη κριτική, πολιτική και κοινωνική, χαρακτηριστικό του Nordic Noir. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν σύνθετες υποθέσεις, ρεαλιστικούς ήρωες και ιστορίες που συνδυάζουν αγωνία, προβληματισμό και έντονη ατμόσφαιρα. Άρνε Ντάλ, 7 θαύματα, εκδόσεις Μετέχμιο.

Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη σπαθιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

Όταν το πρώτο φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Πριγκυπικός καθεστωτισμός από την οικογένεια Μητσοτάκη. Τον μπλόκο στην Έλενα Ακρίτα. Κούρεμα οφειλών. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Νέος εξοδικαστικός. Αναπτυξιακή τράπεζα για την αγορά των κόκκινων δανείων. Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος που θα κατατεθεί πριν από τη ΔΕΘ. Η αμηχανία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά στα σενάρια πολέμου της Άγκυρας. Οι προκλήσεις και η εμπλοκή του Ισραήλ. Με τα ξεταστέα η Σοφία Ζαχαράκη της χρεώνουν τον σκανδαλώδη νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαβάστε επίσης η απάτη με τις συντάξεις χειρίας. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του βετεράνου δημοσιογράφου Ελάιτζα Μανιέρ στην Αυγή της Κυριακής. Τα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων και οι εκλογές του Οκτώβρη. Ο Μανόλο, ο Μίλτος και η Λίζα η Τόγια. Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που άλλαξε την κάντρι. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.